κόσμος 938. I could stay.

0: Λοιπόν, τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για αυτά τα οποία σας είπα νωρίτερα, δηλαδή με αφορμή δύο ποσταρίσματα που έκανε, έτσι λέγονται, ο Γιώργος ο Πόκιας στην προσωπική του σελίδα και στο Facebook αλλά και στα άλλα social media. Το πρώτο έχει να κάνει με το Πασόκ. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο σχολιάζουν, αξιολογούν, ερμηνεύουν και προβληματιστείτε και εσείς τα στελέχη του κόμματος. Λοιπόν, έχει να κάνει δηλαδή με την δημοσκόπηση, την τελευταία, την οποία θα σχολιάσουμε και λίγο αργότερα με τον κύριο τον φίλο τον Δημήτρη Λίτσα, σε σχέση με το αποτέλεσμα το οποίο βγάζει, δηλαδή εννοώ τις έδρες. Αυτό μας ενδιαφέρει, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Και είναι άξιο σχολιασμού δεδομένο, ή προβληματισμού να το πω σωστά, δεδομένου ότι τα στελέχη του Πασόκ βλέπουν να αξιολογείται ο Ανδρουλάκης λες και έχει περάσει από την ΔΕΘ, έτσι. Λοιπόν, να πάμε να τον καλημερίσουμε, με το επιτρέπετε λίγο και τον πρώτο ενίκο, γιατί με τον Γιώργο είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, συνάδελφοι κτλ. Γιώργος Πόκιας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, επί χρόνια γραμματέας, στα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ μύριζε και χιλιάρικα όταν βγαίνει στην τηλεόραση. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, δύο στοιχεία πανέβασες και μ' αρέσουν και τα δύο. Το πρώτο έχει να κάνει με το Πασόκ. Το δεύτερο, το έλεγα και χθες, έχει να κάνει με μια προσωπική εμπειρία που είχες από τον γιο το Μαζονάκη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ εξηγούσα πώς την πρώτη φορά έτσι συνάντησα και διαπίστωσα ότι πρόκειται για ένα παιδί το οποίο έχει τρομερό μέλλον. Πάμε όμως να ξεκινήσω με τα μεγάλα, με το Πασόκ, και να ακούσω τους προβληματισμούς σου, γιατί μ' αρέσει η συλλογιστική, έτσι. Τι λες με δύο λόγια?
1: Κοίταξε, η ανάρτηση αυτή έχει να κάνει με την αξιοπιστία για μένα των εταιριών δημοσκοπήσεων και τις σκοπιμότητες, οι οποίες για άλλη μια φορά φαίνεται να υπηρετούν αυτές. Mm-hmm. Έχω μια γενική άποψη, την οποία πολλά χρόνια όποτε έχω δημόσιο λόγο μεταφέρω, η οποία πολλές φορές μπορεί και να προκαλεί, ότι το θεσμικό πλαίσιο που διέπονται οι εταιρείες δημοσκοπήσεων θέλει χοντρό φτιάξιμο. Διότι ενώ η έννοια των δημοσκοπήσεων έχει να κάνει με την αποτύπωση, την φωτογραφία μιας στιγμής, την αποτύπωση της εικόνας της πολιτικής κατάστασης μιας δεδομένης στιγμής, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις έχουν σκοπό την διαμόρφωση της κοινής γνώμης και όχι την αποτύπωση της κοινής γνώμης. Mm-hmm. Και το εκφράζω πάρα πολλές φορές, ίσως και λίγο αιρετικά, πολλές φορές απέναντι και στη γραμμή και του Δημοτικού Κόμματος, που θέλοντας να είχε ένα θεσμικό μανδύα, θεωρεί ότι τις δημοσκοπήσεις δεν τις απορρίπτουμε, αλλά τις αξιολογούμε, εν πάση περιπτώσει. Στη λογική λοιπόν αυτή ήταν και εγώ μια αξιολόγηση. Βγήκε μια δημοσκόπηση της GPO, μιας γνωστής εταιρείας, της οποίας βέβαια το όνομα έχει ταυτιστεί με τον κύριο Θεοδωρητάκο, που είναι σήμερα υπουργός κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, άσχετα αν σήμερα θεσμικά δεν μετέχει, δεν πάβει να είναι παιδί του αυτή η εταιρεία δημοσκοπήσεων, η οποία μετράει ανώμια πράγματα. Δηλαδή μετράει τον Πρωθυπουργό, την αξιολόγηση της παρουσίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που έχει γίνει το περασμένο Σαββατοκύριακο, αξιολογεί τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έστω και λίγο αντιθεσμικά, πριν πάει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ανοίξει κάνει τα εγκαίνια της έκθεσης, βρέθηκε εκεί για να προλάβει και να δημιουργήσει επικοινωνιακά ένα γεγονός, και μετράει ταυτόχρονα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος θα πάει αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Πώς γίνεται να μετράς και να ζυγίζεις την ίδια στιγμή δύο πολιτικούς που έχουν παρουσία, άρα μπορείς να τους αξιολογήσεις, και κάποιον ο οποίος δεν έχει πάει, άρα δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Δεν τον έχουμε ακούσει, δεν έχει εκφράσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με αυτό. Πώς μπορεί αυτή η εταιρεία να βγάζει επίσημα αυτή τη δημοσκόπηση, η οποία μάλιστα δημοσκόπηση δεν θα με πολύ προβλημάτιζε και θα πολύ ασχολούμαι και όλα.
0: Και την έχουμε την δημοσκόπηση να παρακαλέσω, αν μπορεί ο Παναγιώτης Καλπακίδης, τουλάχιστον αυτό που είχε να κάνει με την μπάρα των κομμάτων, με την πρόθεση, αν μπορεί να μας τη δείξει κιόλας, έτσι για να καταλαβαίνουμε και γιατί συζητάμε.
1: Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν, ούτε δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στην ίδια τη δημοσκόπηση, όσο στο γεγονός τι ακολουθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 15-20 χρόνια μια δημοσκόπηση. Τι ακολουθεί, φίλε Τέρη, γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, ό,τι θέμα και να υπάρχει στην επικαιρότητα, πόλεμος, καταστροφή, βάση περιπτώσει, όποιο γεγονός και να υπάρχει, ακρίβεια το ένα και το άλλο, όταν βγει μια δημοσκόπηση, το πρώτο θέμα των εταιριών είναι να ασχοληθούν με αυτό, να καλούνται τα μέλη των κομμάτων και
0: συνεχώς
1: να πρέπει να απολογείται γιατί είναι κολλημένη βελόνα, γιατί δεν πάει καλά, γιατί πάει λιγότερο καλά, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Με αποτέλεσμα να μην μας δίνεται δυνατότητα, να μην δίνεται δυνατότητα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εκφράζουν τις πολιτικές τους θέσεις, το πρόγραμμά τους ή τις απόψεις τους για το τι παίζει στην επικαιρότητα. Άρα δεν έχει να κάνει με την ίδια δημοσκόπηση, δικαίωμα του κ. Θεοδωρητάκου, της ΥΠΟ και όποιας άλλης εταιρείας να βγάζει, θα κρυθεί, κρίνεται. Για μένα οι εταιρείες δημοσκοπήσεις στα τελευταία 15 χρόνια όλες έχουν πάει κουβά και μπορώ να το αποδείξω ό,τι και να λένε. Δεν υπάρχει από την εποχή της κρίσης και μετά δημοσκόπηση η οποία να έχει πέσει ακριβώς ή να πλησιάσει στην ουσιαστική αποτύπωση της λαϊκής τιμιγορίας που είναι η εκλογή.
0: Αυτό είναι αυτονόητο όμως, ότι άλλο η πρόθεση και άλλο την τελευταία στιγμή μπροστά από την κάλπη πως ουσιαστικά συμπεριφέρεται ο πολίτης ή κάνει την τελευταία επιλογή του, έτσι.
1: Τέρι μου, τι σημαίνει δημοσκόπηση? Πας να προβλέψεις ένα αποτέλεσμα και όταν αυτή η πρόβλεψη συνδέεται και συνδυάζεται με το γεγονός ότι όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε την άποψη ότι μπορεί να διαμορφώνονται και συνθήκες, γιατί δεν είναι όλοι οι πολίτες στο ίδιο επίπεδο να ασχολούνται με την πολιτική, με το τι παίζει και να αξιολογούν.
0: Ναι, όχι, κάποιοι δέχονται, είναι χαμένοι στην καθημερινότητά τους, οπότε τελευταία στιγμή επηρεάζονται από το τι κλίμα δημιουργείται.
1: Ό,τι τους σερβίρεται και βγαίνει, πάνω σχάρη και χθες, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, με πήρε κάποιος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και συζητούσαμε τις εξελίξεις, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, επώνυμος δεν θέλω να πω το όνομά του. Και κάποια στιγμή μου έβγαλε αυτόν τον προβληματισμό ότι δεν ξέρω, θα πάμε καλά, δεν βλέπω καλά. Από πού προκύπτει αυτό, του λέω? Μα είδες πάλι τη δημοσκόπηση,

0: διότι εξάγονται δημοσκοπήσεις, θέλει φτιάξιμο και το ΠΑΣΟΚ θα το φτιάξει με συζήτηση, με δημοκρατική διαδικασία, θα το φτιάξει μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όλο αυτό, να διαμορφώνεται μια κατάσταση, να γίνεται πρώτο θέμα στο δημόσιο διάλογο, από πλασματικά στοιχεία, από στοιχεία που εταιρείες εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, γιατί ξέρεις πολύ καλά, είσαι και εσύ έμπειρος τόσα χρόνια, έχουμε κάνει μαζί και στην αυτοδιοίκηση, ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πίσω από αυτή την εικόνα έχουν ένα σημαντικό κύκλο εργασιών που έχει να κάνει με συμβουλευτικές υπηρεσίες, με μελέτες στους φορείς του δημοσίου, στο κράτος κτλ. Άρα υπάρχει μια εξάρτηση. Όταν λοιπόν βγαίνει ένα γεγονός, βγαίνει μια δημοσκόπηση η οποία γίνεται γεγονός, αναπαράγεται και δημιουργεί πολιτικά αποτελέσματα, είμαστε υποχρεωμένοι για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία να έχουμε τέτοιους σοβαρούς θεσμούς που θα ελέγχονται όλα αυτά τα αποτελέσματα και γιατί βγαίνουν και τι εξυπηρετούν. Εγώ λοιπόν λέω ξεκάθαρα ότι εξυπηρετούν την προπαγάνδα, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κοπεί, να του κοπεί ο Βίχας. Αυτό εμένα προσωπικά με κάνει να είμαι περισσότερο πεισματάρης στο ότι αυτή η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση της χώρας πρέπει να αλλάξει, ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να οδηγήσουν σε πολιτική αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την πολιτική αλλαγή την επόμενη.
1: Άρα φαντάζομαι ότι εσύ εκτιμάς ότι είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα της κάλπης, δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να είναι πάρα πολύ ψηλά, γι' αυτό και έχει να κάνει και με το πώς το ίδιο το κόμμα ή το κάθε κόμμα μπορεί να μετρήσει τον εαυτό του, δηλαδή είναι φυσιολογικό ότι και το ΠΑΣΟΚ έχει μετρήσεις, έτσι, κρυφές δημοσκοπήσεις δηλαδή
0: που ξέρει που πατάει.
1: Διαφέρουν, βεβαίως.
0: Οι οποίες διαφέρουν, ναι. Ξέρεις επίσης ότι οι δημοσκοπήσεις, αυτές οι έρευνες της κοινή γνώμης όπως λέγονται, έχουν πάρα πολλά στοιχεία. Σημασία έχει από τι πιάνεται ο καθένας για να παίξει την προπαγάνδα του, να περάσει την προπαγάνδα. Είναι η πρόθεση ψήφου, που είναι, εν πάση περιπτώσει, ίσως το πιο κοντά στην πραγματικότητα, αλλά είναι η εκτίμηση ψήφου που είναι αυθαίρετη και γίνεται με επιστημονικά με στοιχεία, αλλά κατά την άποψή μου από τα αποτελέσματα μετά των εθνικών εκλογών ποτέ δεν έχει πέσει μέσα, και είναι και τα ποιοτικά στοιχεία. Εκεί λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία που εγώ κυρίως αυτά μελετάω, έχοντας σαν και γνωστικό μου αντικείμενο, ξέρετε, έχω σπουδάσει στατιστική μέσα στα τόσα άλλα που έχω κάνει στη ζωή μου, και έτσι έχω μια δυνατότητα, εγώ την έχω, όπως εσύ έχεις μια εξειδίκευση ιδιαίτερη στα θέματα της δημοσιογραφίας και των θεμάτων, όπου εγώ μπορεί να μην είμαι τόσο καλός, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Εκεί λοιπόν στα ποιοτικά στοιχεία υπάρχει μεγάλη διαφορά από αυτό που βγαίνει σαν εντύπωση.
1: Πάντως, Γιώργο, το ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι το αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται να το αναζητήσει, να προβληματιστεί κανείς. Εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει τέτοιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι είναι άλλη πορεία του κόμματος και το εκφράζεις και εσύ και τον προβληματισμό, τον οποίο ακούω έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εδώ την τελευταία φορά, μέσα στον Ιούνιο. Γιατί δεν τις δημοσιοποιείτε? Γιατί δεν τα βγάζετε αυτά τα στοιχεία για να αλλάξει λίγο, αν θέλετε, λίγο το κλίμα το οποίο είναι εις βάρους, ή αν υιοθετήσω ό,τι λες και αποδεχθώ, ουσιαστικά δημιουργεί μια δυσπιστία απέναντι στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καμιά φορά πιο πολύ το βασανίζουν τα εσωτερικά προβλήματα και η εσωτερική αμφισβήτηση από ότι η πορεία του κόμματος. Γιατί δεν το κάνετε αυτό?
0: Συμφωνώ σε αυτό το τελευταίο που είπες. Θέλω να σου πω όμως ότι ήδη εγώ σε δύο κουβέντες που ήδη σου έχω πει, νομίζω ότι ξεκαθαρίζω ότι είναι άλλα τα αποτελέσματα. Το ζήτημα είναι ότι ποιος είμαι εγώ ή ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να βγάλει μια δημοσκόπηση που πρέπει να έχει το όνομα μιας εταιρείας. Ένα στοιχείο αυτό. Όταν αυτές οι εταιρείες για να σου δώσουν ένα τελικό αποτέλεσμα πρέπει να περάσουν από σύνδεσμο. Αυτός ο σύνδεσμος, εσύ το ξέρεις πολύ καλά.
1: Μπορεί ακροατές
0: να μην το γνωρίζουν. Έχει γίνει θεσμός μετά το 12, όταν, αν θυμάσαι καλά, σε εκείνες τις πρώτες εκλογές είχε γίνει του Κουτρούλιο γάμος. Κανένας δεν είχε πέσει μέσα όταν όλα τα κόμματα, ιδίως τα τρία μεγάλα, ήταν κάτω από 20%, 18,5% Νέα Δημοκρατία, 16% ο ΣΥΡΙΖΑ, 13% του ΠΑΣΟΚ. Μετά, όταν είχαν πάει κουβά όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί έδειχναν για άλλη μια φορά άλλα αποτελέσματα, αποφασίστηκε να γίνει αυτό.

0: για να προστατευτούν οι εταιρείες, διότι είχαν πολύ χαμηλή αξιοπιστία. Όταν λοιπόν μπήκε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και μετά όσοι μια εταιρεία, μια δημοσκόπηση πρέπει να περάσει από αυτό το σύνδεσμό τους και να ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, και συνήθως να αλλάζουν και οι προθέσεις και οι κατευθύνσεις των αποτελεσμάτων, καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο με το παρόν θεσμικό πλαίσιο ένα κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ένας οποιοδήποτε ασχολείται με αυτά να δώσει μια δημοσκόπηση, θα έχει ενδεχομένως και ευθύνες ποινικές. Είπα όμως ότι σε δύο φράσεις, πρώτον ότι δεν υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βγαίνουν από την εταιρεία της
1: για να γίνει κατανοητό, άρα λες ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να διάσουν τις ίδιες εταιρείες ή καμιά φορά και τον ίδιο στον εαυτό όταν
0: αυτό
1: άλλα
0: είναι,
1: δημοσιοποιούν
0: και έτσι, προτιμούν να πάνε
1: και άλλα
0: να πάνε
1: δίνουν στα κόμματα.
0: Ναι, και προτιμούν να πάνε στον κουβά, όπως λέμε λαϊκιστή, μετά τις εθνικές εκλογές και να βρουν μετά μια φόρμουλα πώς θα υποστηρίξουν γιατί έγινε αυτό και να ξαναμπούν στη διαδικασία να παίρνουν πάλι από το κράτος τις συμβάσεις, τις βουλευτικές υπηρεσίες και τα λοιπά, όλο αυτό το κύκλο εργασιών που πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθεί. Και γι' αυτό είπα και η δεύτερη φράση.
1: Καλά, αυτή δεν είναι μόνο αμαρτία της Νέας Δημοκρατίας, είναι και αμαρτίες Πασόκ, έτσι. Ενώ κάνουν οι εταιρείες και πώς μπαίνουν και παίρνουν διάφορες δουλειές στο ελληνικό δημόσιο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Εσείς τους μάθατε την τέχνη όλους.
0: Και το δεύτερο που λέω είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο, το ανέφερα και αυτό, το είπε και προηγουμένως, ότι πρέπει να αλλάξει και το Πασόκ δεσμεύεται ότι θα αλλάξει μετά την πολιτική αλλαγή, όπου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Λοιπόν, άνω το Ελίας αυτό τώρα, θέλω να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο πραγματικά το έλεγα και εγώ χθες μάλλον, όταν αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε, να σοκαριστούμε όλοι με την είδηση του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Τώρα αυτά τα οποία θα βγουν δείχνουν και μία γύμνια του κράτους, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω ότι οι κλινικές θα ελεγχθούν τώρα, είτε δεν γνώριζαν στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι ή τόσα άλλα ιατρία στο Κολωνάκι το τι γινότανε. Δηλαδή και ευνηδιάστηκε και το κράτος. Δηλαδή λέμε και ανέκδοτα σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, στην γνωριμία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, γι' αυτό περιέγραφα και εγώ ότι εγώ το θυμάμαι παιδάκι σχεδόν, μία χρονιά μετά από το Λύκειο, να τραγουδάει στα άστρα. Εγώ θυμάμαι και πού πήγα. Στα άστρα. Ανέβηκε πάνω.
0: Νομίζω το ανέφερα και εγώ. Στο Μανώλη,
1: ο Μανώλης ο Ρούλιος. Ήταν και, μάλιστα το συζητούσαμε με κάποιοι φίλοι, με παρακίνησαν γιατί εγώ δεν είμαι του. Εσείς Μπουζουκόβιος, εγώ δεν ήμουν Μπουζουκόβιος. Εντάξει, και εγώ οπότε πηγαίνω στα Μπουζούκια, Μαζονάκι δηλαδή, ενώ είναι θέμα τώρα αυτό. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι με παρότρινε να πάω ένας φίλος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τα Μπουζούκια, ήθελε όμως να μου δείξει ότι αυτό το παιδί, ρε παιδί μου, έχει άστρο, φαινότανε. Λοιπόν, το περιγράφεις εσύ, για δώσε να πες μας το περιστατικό.
0: Καταρχήν πραγματικά να πω και εγώ ότι όχι, το συγκλονίστηκα, είναι λίγο ήταν κάτι που για ώρες είχα χάσει και τη φωνή μου και το, γιατί ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να μην είμαστε φίλοι. Βρεθήκαμε βέβαια στην πορεία 2-3 φορές. Θυμήθηκε την ιστορία. Θυμήθηκα κι εγώ. Είπαμε να ξαναβρεθούμε, δεν βρεθήκαμε. Πραγματικά είναι λυπηρό ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος με τεράστιο ταλέντο, να χαθεί τόσο άδοξα και με αυτόν τον τρόπο. Και πραγματικά το νους μου πήγε σε αυτή την ιστορία, την οποία την ήξερα εγώ και ενδεχομένως κάποιοι φίλοι μου, πώς είχε ξεκινήσει όλο αυτό. Και πραγματικά κάθε φορά που τον άκουγα ένιωθα ότι αυτό το παιδί, όταν ανεβαίνει ας πούμε κάτι, μου σκεφτίζει κάπως στην καρδιά, γιατί θυμάμαι εκείνη τη στιγμή είχε έρθει λοιπόν με το Λύκειο, είχαν έρθει στο άλλο κέντρο που ήμουν εγώ και προσπαθούσαν οι συμμαθητές του, οι συμμαθητριές του να μου πούνε ότι να τον βάλουμε πάνω να τραγούδισε σε πίστα τώρα, Μπουζούκια, όπου ήταν γεμάτα εκείνη την εποχή τα μαγαζιά, έτσι είχε 500-600 άτομα μέσα. Δεν ήταν μόνο το σχολείο, να πεις ότι είναι μια σχολική γιορτή. Ένα κέντρο το οποίο είχε ένα πρόγραμμα διαρθρωμένο που παρακολουθούσαν θαμώνες και τα λοιπά.
1: Με βλάβια, πες το.
0: Με βλάβια.
1: Κάποτε είχαμε βλάβια στα κέντρα.
0: Σωστά. Και πραγματικά προσπαθούσα τώρα να με πείσουν να του δώσω να τον ανεβάσω στην πίστα. Εγώ το φοβήθηκα και όλα, λέω τώρα μην ανέβει κάποιος πάνω και φύγει το μαγαζί. Και κάποια στιγμή όμως από την πολλή πίεση, τον γύρω στις 4 που άρχισε να ψιλοαδειάζει, λέω ας πούμε στον μαέστρο εκεί, βάλτε τον να τραγουδήσει και στείλτε να τραγουδήσει. Και από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι ακόμη και τώρα και μου σηκώνεται η τρίχα, ένιωσα ένα μέταλλο, μια φωνή, ένα αέρα, ότι αυτό το παιδί θα πάει πολύ ψηλά. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παιδί 18-19 χρονών και να είναι τόσο άνετος, να τον παρακολουθείς και να πάρεις περιπτώσει να εκστασιάζεσαι. Και πραγματικά είχα πάθει την πλάκα μου. Δεκάλεσα λοιπόν τα παιδιά, γιατί ξέρεις, τη μια φορά πήγαινα στο ένα μαγαζί, την άλλη στο άλλο και τα λοιπά. Θυμάσαι τότε με τους μαθητικές εκδρομές.
1: Τα μεγαλώσαμε.
0: Και την επόμενη πάνε στο Άστρα, μια που τα ανέφερες εσύ. Οπότε πήγα και εγώ νωρίς, γιατί με κάλεσαν και λέω στο συμμαθητή μου, γιατί καθόμαστε στο Ιδρανείο με το Μανώλη το Ρούλιο, να είναι καλά το παιδί. Και του λέω, Μανώλη, ανέβασε τον αυτό μάλλον και θα πάρει στην πλάκα τη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να πληρώσει και μεροκάμα του υπόλοιπου, είπα.
1: Ναι. Και εγώ τον είδα πραγματικά στα Άστρα. Πρέπει να ήταν η επόμενη χρονιά όταν πλέον ήταν επαγγελματίας.
0: Αυτό έγινε Απρίλιο.
1: Ναι.
0: Και γατώνει ο Μανώλης από του πιο ξύπνιου ανθρώπου.
1: Γι' αυτό παραμένει ακόμα.
0: Ναι, όταν κατέβηκε λοιπόν. Εμείς ήμασταν υποτίθεται και ανταγωνιστές. Χωρίς να βγει τίποτα λοιπόν, τον φώναξε και του κλείσε συμβόλαιο και μετά αμέσως μετά από 2-3 μήνες όταν τελείωσε το σχολείο
1: δεκάδες. Εγώ θυμάμαι ήταν φθινόπωρο που τον είδα στα Άστρα και μου έκανε εντύπωση πέρα από το γεγονός ότι ήταν χαρισματικός στην πίστα, επικοινωνιακός και τα λοιπά, μου έκανε εντύπωση τότε. Δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη οι τραγουδιστές να αλλάζουν που κάμισο και εμφάνιση. Ο τύπος ήταν αστραπή. Ήταν αστραπή δηλαδή, ήταν πολύ μοναδικός και ήταν και ιδιαίτερο το στυλ του. Από μια εποχή που όλοι έβγαιναν όπως η παραδοσιακή Βοσκόπουλος με γραβάτες και κουστούμια, σκάει ο Μαζονάκης Πιτσιρικάς και είναι ακριβώς.
0: Έχει να κάνει με την καταγωγή του, έχει να κάνει με τα ερεθίσματα του από παιδί και τα λοιπά. Είναι κρίμα πραγματικά.
1: Πάντως,
0: κάνει η Ελλάδα ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στους νέους αλλά και σε εμάς παλιούς.
1: Σε όλο τον κόσμο ήταν. Εδώ θα μας βγει και μαζονακική υπουργός πολιτισμού, η Μενδώνη τώρα. Και έχω πάθει πλάκα με όλους αυτούς που γράφουν για το Μαζονάκη. Και προσπαθώ να σκεφτώ να τους έχω δει στα μπουζούκια, γιατί εμείς 15 χρόνια.
0: Να το ανεβάσω, να μην το ανεβάσω.
1: Καλά έκανες, καλά έκανες και το ανέβασες. Και επειδή είναι το. Καλά έκανες, καλά έκανες. Πολύ καλά έκανες, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικός. Εδώ είναι στην αποφύτηση Κατερίνας, όπου πού να πάμε, ένας είναι. Μαζονάκης. 20 χρόνια Μαζονάκης.
0: Μα έχω και εγώ την κόρη μου που μου λέει: Παπά, είχα κανονίσει φέτος να πάω να τον δω.
1: Ναι.
0: Τέλος
1: πάντων. Λοιπόν, καλό το ταξίδι. Και ελπίζω με αφορμή αυτή την ιστορία του Μαζονάκη, Γιώργο, και επειδή μπαίνουν και τα θέματα υγείας, η ελληνική πολιτεία οφείλει να θωρακιστεί.
0: Έτσι,
1: δηλαδή τώρα, μη μου πούνε ότι δεν ξέρω τι γίνεται στο Καλονάκι. Στο Καλονάκι μισοί κάνουν πλασμαφαίρεση, οι άλλοι κάνουν εφυτεύσει μαλλιών, οι άλλοι δοντιών και όλα είναι κλίνικ. Τώρα τα ανακαλύψανε.
0: Όλα είναι κλίνικ, όλα είναι κλειστά.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πρόσβαση δεν έχει ο πολίτης, πρόσβαση. Το πελατολόγιο τους είναι συγκεκριμένο και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Γεωργιάδης τα μαθαίνει τώρα, πέφτει από τα σύννεφα.
1: Δεν είναι μόνο ο Γεωργιάδης, όλο το σύστημα είναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά Γιώργο, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Πόκια, θα πάμε σε διαφημίσεις και όπως καταλαβαίνετε είναι φυσιολογικό να σχολιάσουμε την κατανομή αυτών των έδρων. Δηλαδή εμένα δεν είναι το ότι βγάζει δημοσκόπηση ή αν την αφισβήτη κάποιος. Αυτό για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και αποτυπώνεται είναι η αγωνία των βουλευτών. Γι' αυτό ακούγονται και διάφορα σενάρια τα οποία δεν βγαίνουν έτσι τυχαία στον τύπο και γράφονται διάφορες, αν θέλετε, θεωρίες, τι θα γίνει αν οι τάδε βουλευτές χάσουν εκλογές, ότι κάποιοι βλέπουν με ενδιαφέρον την περιφέρεια, κάποιοι βλέπουν με ενδιαφέρον τον Δήμο. Επίσης, μία, αν θέλετε, συλλογιστική είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τώρα θα δουν το αποτέλεσμα για να αλλάξουν κατεύθυνση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε εδώ. Είναι Παρασκευή σήμερα. Το λέμε γιατί δεν αλλάζει. Πρώτη μέρα σχόλιο. Είναι 11 του Σεπτέμβρη, 9-11 δηλαδή για τους Αμερικανούς. Μία ημέρα που άλλαξε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται καν να πιστέψουμε για να δούμε εκείνες τις μοναδικές, φρικτές, τραγικές στιγμές δηλαδή. Από αυτά που έγιναν στις ΗΠΑ, τρία σημεία. Νομίζω έχουν γίνει ταινίες και τι δεν έχει γίνει. Δεκάδες ντοκιμαντέρ. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Είναι μια μεγάλη πληγή για τον αμερικανικό λαό, ο οποίος από την 11η μάλλον του Σεπτέμβρη έμπλεξε με βάση αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, εννοώ το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, είπε και άλλα πίθανα ο Τραμπ. Τους είπε ότι αν κερδίσω, λέτε, σε διάμεσες εκλογές σε επίπεδο γερουσίας αλλά και της Βουλής, θα σας δώσω από 5.000, από 5.000 δολάρια. Δηλαδή περίπου είναι 5.000 ευρώ. Απίστευτος τύπος. Βγήκαν Αμερικανοί, λέει, πού θα τα δώσει. Αλλά εντάξει, τους έχει πει διάφορα κατά καιρούς, τους περνάει για Αμερικανάκια και κάποιοι τσιμπάνε δηλαδή. Και την ίδια ώρα που τσιμπάνε τα Αμερικανάκια, δεν μπορούν να κάνουν ούτε εφικτό το American Dream. Δηλαδή δεν μπορούν να μπουν στο Route 66 από τη Νέα Υόρκη για να πάνε πλέον έτσι στο Las Vegas. Τελείωσε αυτό. Διότι παλιά ήταν γέμισε στο ρεζοβουάρ. Τώρα για να το γεμίσει, πρέπει να έχει και 30 Μεξικανούς παράνομους μετανάστες να σπρώχνουν Ντόναλντ. Αλλά αυτά τίποτα. 100 δολάρια το βαρέλι, μεγάλο πρόβλημα. Θα μας έρθει ο Σονούπο δηλαδή, θα σκάσει και καλά έκανε σε αυτό ο Μητσοτάκης και άφησε λίγο πίσω μία ουρά γιατί πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικονομία. Και να σας πω περίπου δηλαδή τι βγάζει. Εάν πέρυσι βάλαμε πετρέλαιο με π.χ. ένα ποσό 800 ευρώ, λέω, μία πολυκατοικία ή κάποια διαμερίσματα, φέτος ουσιαστικά αυτό που θα βάλετε θα είναι το διπλάσιο. Δηλαδή... Και αυτό είναι του Τραμπ δουλειά, για να εξηγόμαστε. Ο οποίος τύπος δεν καταλαβαίνει, παίζει δηλαδή με το Ιράν. Είναι αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή, είναι και ανιστόρητος και αγιογράφητος. Ένα βράδυ λέει θα εξαφάνιζε το Ιράν από το χάρτη. Χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι ο Ιράν έχει μια ιστορία 4.000 χρόνων, το Ιράν, η Κίνα, η Αίγυπτος και η Ελλάδα. Και Αμερικανάκι ήρθε και θα τους εξαφάνιζε. Και έχουμε μπλέξει σε μια απίστευτη περιπέτεια. Λοιπόν, πάμε σε αυτό όμως που λέγαμε. Να πάμε στην δημοσκόπηση της GPO. Τα αποτελέσματα και η αμφισβήτηση είναι δικαίωμα όλων των κομμάτων. Ακούσαμε τι πιστεύει το Πασό. Και εμείς πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, στο να μετρήσουμε την δημοσκόπηση και να πάμε στο συμπέρασμα το πολιτικό που ενδιαφέρει εμάς τα 12 νησιά. Λοιπόν, Δημήτρης Λίτσας παίρνει τις δημοσκοπήσεις και τις αξιοποιεί και καταλήγει σε συμπεράσματα, σε σκέψεις. Και σκέψεις που οδηγούν τα κόμματα αλλά και τους βουλευτές και τους πολιτευτές σε προβληματισμό. Καλημέρα, Δημητρή.
1: Καλημέρα στα όμορφα Δωδεκάνησα και καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά της Ελλάδας.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε στο δικό μας το σχολείο τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα είμαι στενοχωρημένος διότι δεν άκουσα κανέναν να τάξει ότι αν θα το ψηφίσω θα μου δώσει 5.000.
0: Ναι, ναι, ναι. Μη φοβάσαι.
1: Και αυτό έρχεται... με στενοχωρεί.
0: Ναι, ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί τίποτα σε αυτό το επίπεδο.
1: Τίποτα,
0: καλά το λες.
1: Τίποτα.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Τι συμπεράσματα να βγάλεις. Όταν βλέπεις τελευταία δημοσκόπηση της GPO, είναι μία από τα ίδια με τις προηγούμενες. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει αγκυροβολημένη στο 30-30,5%. Τα άλλα κόμματα πολεμάνε. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η πτώση της ελπίδας που βαδίζει προς την εξαφάνιση. Και έτσι απελευθερώνεται και μία έδρα στα Δωδεκάνησα που την έπαιρνε η ελπίδα όταν εμφανίστηκε με ποσοστά υψηλά, την οποία παίρνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς. Δεν μπορεί κανένα να βγάλει συμπεράσματα.
0: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι.
1: Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή, που δεν ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμη, να δούμε και τους σχηματισμούς τους καινούριους, να δούμε τι είναι.
0: Εκεί πρέπει να σταθούμε, δηλαδή, σε αυτό το οποίο έχει δημοσκόπηση, άλλο κόμμα 5,20%, αναποφάσιστη 15,40%. Ένα 20% το οποίο 21, είναι κινούμενη βόμβα, έτσι.
1: Ένα στους πέντε. Από αυτούς που ψηφίζουν, ένα στους πέντε δεν ξέρει τι θα ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Είναι όλα αυτά, είναι ρευστά αυτή τη στιγμή.
0: Και έχουμε και το Σαμαρά που δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του ή ακόμη περιμένει να ακούσει πότε θα πάμε σε κάλπες, αν και φαντάζομαι ότι τώρα πλέον το χρονικό διάστημα περισσεύει, μάλλον εννοώ μειώνεται, άρα κάποια στιγμή κάπου εκεί το φθινόπωρο, εάν θέλει να πάει στις εκλογές, θα πρέπει να ανακοινώσει κόμμα για να μετρηθεί επί ίσης όρης.
1: Δεν ξέρω αν το ότι δεν το ανακοινώνει ακόμη του κάνει καλό ή κακό, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το ανακοινώνει, γιατί χρειάζεται και ένας χρόνος να καταλάβει ο κόσμος ποιοι κατεβαίνουν μαζί σου. Χρειάζεται και
0: καλά, αυτοί γνωρίζονται τώρα. Γνωρίζονται, αν είναι όπως τα λένε και κατέβει όλο το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο επί κυβερνήσεων Καραμαλή ή Σαμαρά, τι να μας συστήσει τον Τινόπουλο, τον Σαρμά, ποιος να μας συστήσει δηλαδή.
1: Τέρι μου, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για 59 εκλογικές περιφέρειες.
0: Ναι, έτσι μιλάμε, σωστά. Αλλά εμείς γνωρίζουμε,
1: είδαμε
0: το
1: χρόνος,
0: Σαμαρά χρόνος, και στο παρελθόν. Δημήτρη, ένα λεπτό τώρα. Γνωρίζουμε ποιοι είναι Σαμαρικοί, γνωρίζουμε ποιοι ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρόκειται να δει κανένας αριστερός να κατέβει το Σαμαρά. Άρα σε κάθε περιφέρεια τα πρόσωπα είναι γνωστά. Ποια θα μπουν στο ψηφοδέλτιο.
1: Πρόσεξε να δεις, ο συγχωρεμένος ο Σουφλιάς είχε πει μια σωστή κουβέντα, ότι όποιος βγαίνει από το Μαντρί, όποιο πρόβατο βγαίνει από το Μαντρί, το τρώνε.
0: Ο Αβέροφ το είπε, όχι ο Σουφλιάς.
1: Ο Αβέροφ. Το είχε πει.
0: Ο Ευάγγελος Αβέροφ, ο πολιτικός πατέρας του Αντώνη Σαμαρά.
1: Που ίσχυε για τον Σουφλιά αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Πάρα πολύ ρευστή. Δηλαδή μπορεί να δεις ένα Σαμαρά να εκτοξεύεται και μπορεί να δεις ένα Σαμαρά που δεν θα είναι καθόλου ρευστικός.
0: Ναι, να σου μεταφέρω το εξής. Ναι, να σου μεταφέρω το εξής τώρα. Προβληματισμό. Εγώ το καλοκαιράκι περνώντας από πάρα πολλά νησιά, σχεδόν σε όλα τα Δωδεκάνησα, άκουσα από πάρα πολλούς νεοδημοκράτες να είναι προβληματισμένοι να θεωρούν διέξοδο παλιοί νεοδημοκράτες, κλασική, την περίπτωση Σαμαρά. Άρα είναι κάτι το οποίο συζητάτε στον χώρο της κεντροδεξιάς, δηλαδή, έτσι.
1: Δεν αμφιβάλλω ότι συζητιέται. Το θέμα είναι εάν θα εφαρμοστεί. Το ότι συζητάω δεν σημαίνει και εφαρμόσω. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Καλά, ο λαός θα αποφασίσει γι' αυτό, Δημήτρη μου. Ο λαός θα αποφασίσει γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θέλω... εγώ μπορεί να λέω ότι δεν θέλω το Μητσοτάκη, θα πάω στο Σαμαρά. Αλλά είναι τόσα τα κίνητρα και τόσες οι λεπτομέρειες που πρέπει να αναλογιστείς πριν πας στην κάλπη και ρίξεις.
0: Καλά, δεν πρόκειται να τον πείσεις τον Σαμαρά να μην κατέβει ή να μην κάνει κόμμα. Θέλω να πω ότι και φαντάζομαι αυτό αφορά και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν μια άλλη προσέγγιση παλαιότερα και αλλιώς τώρα πλέον μιλάνε ή απαντάνε στον Αντώνη Σαμαρά. Όλοι οι υπουργοί του.
1: Πάντως ότι θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία που
0: παθίζει
1: για την αυτοδυναμία.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι αναμφίβολο ότι θα την κάνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ο λόγος που καθυστερεί. Δεν μπορώ να το μεταφράσω αυτό.
0: Καλά, θα μας πει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που έχει να κάνει με την κατανομή των εδρών. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτά τα σενάρια που καταδεικνύουν ότι ενδεχομένως τα 12 θα το ζουμάρει τώρα ο Παναγιώτης. Έχουμε μέχρι και το επικρατείας δηλαδή έδρες. Αυτό που δείχνει ότι δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα τα καταφέρουν, ένας από την πρώτη κατανομία, από την δεύτερη, δημιουργεί διάφορα σενάρια. Ναι, με δημοσκόπηση. Καλά, είναι αυτονόητο. Κατά τη δημοσκόπηση μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα για το τελικό αποτέλεσμα. Είναι αυτονόητο.
1: Ναι, να το εξηγούμε γιατί παρεξηγούμε τα μετά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Όποιος...
1: Αυτό αποτυπώνει τη δημοσκόπηση.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.
0: Ναι, σωστά. Και την κάθε δημοσκόπηση. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι είναι δύο έδρα στην Νέα Δημοκρατία από μια ελληνική λύση η οποία παίρνει έδρα, Πασόκ, και την άλλη την παίρνει ο Τσίπρας. Ελλάς. Και έχει και πιθανότητες, δηλαδή εννοώ με βάση το ότι έχει συμβεί το 23 στον τόπο μας, ο Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ πήρε τότε έδρα η Χρύσα Καραγιάννη, άρα είναι υπαρκτό το σενάριο και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο Τσίπρα.
0: Του Τσίπρα, μα ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας ήρθε και συσπήρωσε.
0: Δεν υπήρχε, Δημήτρη, μην κουράζεσαι. Δεν υπήρχε τώρα. Τσίπρας υπήρχε στα 12. Ένισα τώρα ΣΥΡΙΖΑ ήταν Τσίπρας.
1: Αν υπήρχε Τσίπρας δεν ήταν επικεφαλής και ήταν πολύ αδύναμα. Το έχει δυναμώσει. Ο άνθρωπος είναι χαρισματικός.
0: Αυτό λοιπόν λέμε. Άρα λοιπόν, ο Τσίπρας την έχει την έδρα στα 12.
1: Να θεωρείς βέβαιο ότι θα πάρει έδρα στα 12.
0: Συμφωνούμε.
1: Να θεωρείς βέβαιο ότι θα είναι πάνω από το 10% σαν εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και γι' αυτό επισημαίνω και εγώ το 23
1: οπότε ο Τσίπρας πήρε έδρα στα 12. Οπότε την κλειδώνει ο Τσίπρας.
0: Κλειδωμένη είναι και του Τσίπρα.
1: Και το Πασόκ.
0: Κλειδωμένη και για το Πασόκ. Έχω μία αμφισβήτηση.
1: Τώρα η ελληνική λύση.
0: Συμφωνούμε.
1: Θα παίξει πόσο δυνατά θα πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Αν θα πάει δυνατότερα στη Βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και αυτή η έδρα να μην ορφανεί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η ελπίδα δεν φαίνεται να ανεβάζει.
0: Όχι,
1: πάλι.
0: Η ελπίδα χάθηκε. Να
1: πήρε την κατηφόρα.
0: Ναι, και όσο τελείω. Συνεχίζει να μην ακούγεται η Καριστιανού, δεν ξέρω εάν κάνει καλό ότι δεν ακούγεται ή κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα.
1: Και να μην ακούγεται ζημιά τη κάνει, αλλά και να ακούγεται τη κάνει μεγαλύτερη.
0: Ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Λοιπόν, να σε καλά, Δημήτρη μου.
1: Και
0: εντάξει, η ζωή μπορεί να ξεφουσκώσει, αλλά η ζωή μιλάει.
1: Δεν σταματάει, θες να πει.
0: Ναι, ναι, ναι, η ζωή μιλάει, η ζωή δεν έχει θέμα. Λοιπόν, να σε καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έχουν ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω και αυτό είναι και ένας λόγος, πούμε και τα διάφορα σενάρια που σκέφτονται, λέει, κάποιοι βουλευτές, εάν δεν τους βγει. Κοιτάξτε, παιδιά, εάν πας σε εκλογές και χάσεις, τελείωσε. Ξέχασε και την περιφέρεια, ξέχασε και το Δήμο, ξέχασε και τη θέση του βοηθού επισκόπου δηλαδή, αν ανοίξει η θέση στη Μητρόπολη. Ξεχάστε τα πολλά αυτά. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που ζούμε δηλαδή. Γιατί συζητάμε τώρα για την περιφέρεια, βουνό η υπόθεση. Εάν συζητάμε και για τον Δήμο, άντε να το δούμε, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα πας να φας τα μούτρα στις εκλογές και μετά να αλλάξεις ρότα, για να ξέρουμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε μουσικά σε μία ανάσα, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, να πάμε στην ακρίβεια δηλαδή, γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα. Το ομολογεί και η κυβέρνηση, το βιώνει η κοινωνία και να σας πω πώς τα καταφέρουν στη Νέα Δημοκρατία και σαν να τρίβονται στην, πώς λένε, στην κλίτσα του Τσοπάνη. Διάβασα μία δήλωση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και σήμερα έχει στοχοποιηθεί από όλο το εργατικό κίνημα. Και έχουν δίκιο. Βγήκε ο Μαρινάκης τώρα. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα είναι και υποψήφιος, νομίζω, στο βόρειο τομέα Αθηνών, είναι και διεκδικητής μιας βουλευτικής έδρας και λέει το αμίμητο ότι το επίδομα ανεργίας δεν μπορεί να ξεπερνά τους 2 μήνες χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το επίδομα ανεργίας έχει να κάνει και με την εποχικότητα. Έχει να κάνει και με τον τουρισμό. Και έχουν βγει στα κάγκελα όλοι οι εργαζόμενοι, εργατικό κέντρο, η Πανελλήνια Ένωση, η κάθε ένωση και του λέει τα πανιά που τον τυλίγανε. Ακούει δηλαδή, του λέω στη Λαϊκή πάρα πολλά ο Μαρινάκης, εγώ νόμιζα ότι τα είχαν βάλει το Μαρινάκη και το Βαγγέλη. Αλλά τελικά τα βάλαμε τον Παύλο τον Μαρινάκη. Στην αρχή δεν μπορεί, κάτι θα έπαιγε τον Ολυμπιακό ο Μαρινάκης και βγήκαν όλοι και φωνάζουν, ναι, αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Παύλος Μαρινάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι λες με άνθρωποι, είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα? Δεν με συγχωρείτε τώρα. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση περίμενε μία περίφημη μελέτη που θα έκανε το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Υπουργείο Εργασίας, η κυρία, πώς την είπαμε την υπουργό, γιατί μου μπλόκαρε τώρα ο εγκέφαλος, η κυρία Νίκη Κεραμέως, έτσι, περίμενε μία έρευνα για να δει και να καταλήξει τελικά ποια είναι τα περιθώρια για να μπορεί να στηριχθεί ο ξενοδοχειακός τομέας, γιατί αναγκαστικά λόγω επιχειρικότητας οι άνθρωποι τους 2 μήνες, 3 μήνες βγαίνουν στην ανεργία. Και βγαίνει ο Παύλος Μαρινάκης και τους λέει τώρα 2 και το πολύ. 2 και σε βρούβες. Και τα έχουν πάρει και ζητάνε από τους βουλευτές να πάρουν θέση. Εντάξει τώρα, οι βουλευτές τι θέση να πάρουν? μπορεί να λένε διάφοροι τύποι απίστευτα πράγματα. Δηλαδή εδώ η ευημερία τρέχει, μπερδεύουν τα γενικότερα στοιχεία με τον πόνο και την αγωνία που τραβάει ο λαός. Το μπερδεύουν. Μπερδεύουν, είναι σε μια σύγχυση. Μπερδεύουν αυτό που κάνει η ίδια η πολιτεία, δηλαδή ήδη οι υπουργοί είναι. Βγαίνει ο Άδωνης και λέει: ζούμε σε μοναδικές στιγμές ευημερίας. Τα λέει ο Άδωνης. Την ίδια ώρα ο Άδωνης, έτσι και αυτοί οι βουλευτές, ξέρουν ότι προκειμένου να καλύψουμε το θέμα το στεγαστικό που δεν υπάρχει δηλαδή και η ακρίβεια που έχει στα κάγκελα, ζητάμε και βάζουμε κίνητρα και επιπλέον κίνητρα για τους γιατρούς. Γιατί δεν έχουν ούτε στέγη, ούτε κίνητρο να πάνε στα νησιά. Γιατί η ακρίβεια έχει πάει στους δίδυμους πύργους. Λοιπόν, και είναι σε μια απίστευτη αντιφατικότητα. Άλλα πράγματα λένε, άλλα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι δεδομένη. Ότι η ζωή, η ακρίβεια, η πόλεμη, η εξέλιξη, όλα αυτά, η Golden Visa, η αγορά, οι Εβραίοι που έχουν αγοράσει όλο τον Πειραιά και όλη την Αθήνα, οι Τούρκοι το ίδιο, έχουν φέρει τις τιμές σε μια απίστευτη άνοδο. Και αυτό το βιώνει ο ελληνικός λαός και την ακρίβεια. Δηλαδή δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε τώρα, εδώ η διαφορά μου, θυμίστε τη γνωστή ιστορία του Καραμαλή. Ο Καραμαλής έλεγε σεμνά και ταπεινά και το πίστευε. Το έκανε ο Καραμαλής, ήταν πρωθυπουργός της χώρας και ο Καραμαλής, ό,τι και να του λένε για διάφορα άλλα ζητήματα, πορεύθηκε στον βίο του σεμνά και ταπεινά. Δεν έδωνε σε κανένα δικαίωμα, ούτε έδωσε κανένα δικαίωμα ο Καραμαλής. Το ίδιο και ο Μητσοτάκης. Προσωπικά πορεύεται όπως πορεύεται. Και έχει υπουργούς που η αλαζονία έχει τυπήσει τα δάνη δηλαδή. Τι να τους πρωτοπρολάβει ο Μητσοτάκης να κάνει, όλους αυτούς που κάθε μέρα. Εδώ το βγήκε από αριστερά ο Μπρατάκος τώρα. Ο Μπρατάκος τώρα το βγήκε το νούμερο 3 στο Μαξίμου. Εάν κανείς δει πως είναι τα πράγματα θα καταλάβει. Μητσοτάκης, Σκέρτσος, Μπρατάκος. Του βγήκε από αριστερά ο Μπρατάκος, ο επαναστάτης. Ο οποίος επαναστάτης έχει και τη σύζυγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είναι τώρα η ράπτη, είναι υφυπουργός, οικογένειας κτλ. Προφανώς σκέφτεται και η ράπτη πώς θα περάσει αυτή η οικογένεια με τόσες δυσκολίες. Τι θα κάνουμε, ρε Γιάννη Μπρατάκο, να σε βοηθήσουμε. Έτσι, τον κακόμοιρο που δεν πήρανε οι βιομήχανοι ή δεν είχαμε ρυθμίσεις. Δηλαδή, τέτοια πράγματα έχει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης. Και πώς τον αποκάλυψε ο Μητσοτάκης, ρεπορτάζ, αχάριστο. Αχάριστο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Κατά την παραμονή του, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, καθώς και να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, επισημένοντας ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί από κοντά με τα προβλήματα του νησιού. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η ενόχληση από την Τουρκία αποτελεί κατά την άποψή του ένδειξη ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη δρομολογούνται για την Κάλυμνο καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Στο επικέντρο βρέθηκε και η διαχείριση των απορριμμάτων με τα έργα που αφορούν το νησί αλλά και το νησί της Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, όπου αναδείχθηκε ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας. Αναφερόμενος μιλώντας στο Κόσμος, ειδικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Καλύμνου, ο κ. Χατζημάρκος εξήγησε ότι αυτά μεταφέρονται πλέον με σύγχρονο εξοπλισμό και οδηγούνται στον Χιτά της ΚΟ. Τόνισε ότι η επιλογή αυτή δεν μεταφέρει το πρόβλημα από το ένα νησί στο άλλο. Ωστόσο, αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν και στα δύο νησιά. Όπως σημείωσε, η σημερινή υποδομή στην ΚΟ δημιουργήθηκε σε έναν χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως κομματερή, ενώ πλέον εφαρμόζονται κανόνες και προβλέπονται μέτρα πλήρους περιβαλλοντικής προστασίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η λειτουργία της υποδομής δεν επιβαρύνει ούτε τα ριάκια ούτε το υπέδαφος, καθώς πρόκειται για οργανωμένη εγκατάσταση με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που μεταφέρεται από την Κάλυμνο στην ΚΟ προβλέπεται οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου ΚΟ, στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι, ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές, διαθέτουν οικόπεδα, αλλά δυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κριτικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τήλου, όπου η έλλειψη κατοικιών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Επίτροπος χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών. Όπως σημειώνει, το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκια σχολιάζοντας το Κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2%. Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Κόμματος. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση, που όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ενδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφία μας. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Εξόχως ενδιαφέρουσα η επικαιρότητα σήμερα. Μπορεί να μην υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά είναι όμως πολύ σημαντικά τα θέματα, και ας είναι λιγότερα από άλλες ημέρες. Αν και εδώ που τα λέμε τώρα εξαρτάται κανείς πώς αξιολογεί την είδηση, πώς, με τι κριτήρια εν πάση περιπτώσει και με ποιες σταθερές την αξιολογεί και της δίνει κάποια θέση. Κοιτάξτε, για μένα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα νομίζω πως είναι το σημαντικότερο όλων των θεμάτων, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, πάντα, τουλάχιστον εμείς εδώ μέσα, δίνουμε προτεραιότητα. Θεωρώ ότι είναι το α και το ω της ειδησιογραφίας ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πολύς εκνευρισμός στη γειτονική μας χώρα, στους φίλους μας απέναντι, τους Τούρκους. Βασίλη, καλή σου μέρα. Τι μου κάνεις, Λεβέντη μου, όλα καλά, όλα ωραία?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τελικά η επίσκεψη Μητσοτάκη φαίνεται ότι...
1: Άναψε φωτιά.
0: Σαββατοκύριακο, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, που μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Προσέξτε, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι μερίδα του τουρκικού τύπου, δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, θα μου πείτε, μόνο σε αυτό συμβαίνει, σε εμάς δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο? Όπως έχουμε εμείς εδώ τους δικούς μας, έχουν και αυτοί τους δικούς τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί το πράγμα είναι χειρότερο. Αν κρίνω δηλαδή από ένα δημοσίευμα το οποίο έβλεπα σήμερα το πρωί, είναι φοβερό. Λέει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα, μια εφημερίδα, και λίγο πολύ και άλλες εφημερίδες στο ίδιο μοτίβο κινούνται. Να σας πω λοιπόν πώς υποδέχεται ο τουρκικός τύπος την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και μάλιστα ευλόγως θα μπορούσε ο καθένας εξ ημών να το χαρακτηρίσει ως προκλητικό, προκλητικότατο. Σε ελεύθερη πτώση, να το, εδώ τώρα μια στιγμή, να το δούμε έτσι σε πιστή μετάφραση. Ο επάνω τίτλος λέει: ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς, που βρίσκεται 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς οι Τούρκοι αποκαλούν, έτσι λένε, το Καστελόριζο. Ο τεράστιος κεντρικός τίτλος που βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, λέει: ίσως τώρα ακούσει καλύτερα από κοντά. Αυτός είναι ο τίτλος. Και ακριβώς από κάτω λέει: ο Ερντογάν είπε, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν, αλλά ο γείτονας εξακολουθεί να επιδιώκει την πρόκληση. Εμείς δηλαδή είμαστε που θέλουμε την πρόκληση, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο ελληνικό Καστελόριζο. Ονειρεύεται τα 12 μίλια, λέει κάτω αριστερά εκεί με τα κίτρινα γράμματα, ακριβώς από κάτω. Τώρα εσείς βγάλτε συμπέρασμα. Φαίνεται ότι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει σημαντικά. Διότι θυμόμαστε παλιότερα, το 2016, θα σας θυμίσω, όταν όταν είχε καταθέσει το σχέδιο πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους, τότε που ταξίδευε ο Αλέξης Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιράν, οι Τούρκοι διαφώνησαν, γιατί μέσα στο σχέδιο πτήσης υπάρχει ανεφοδιασμός του πρωθυπουργικού αεροσκάφους από τη Ρόδο. Δηλαδή θα πρέπει να προσγειωθεί εδώ στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε τελικά στη Ρόδο, για να μην χαλάσει το χατήρι των Τούρκων. Πήγε στην Αίγυπτο κάτω και έκανε ανεφοδιασμό. Να, αυτά κάναμε κατά το παρελθόν. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά τα ρεζιλίκια έχουν μούτρα και μιλάνε σήμερα. Φαίνεται ότι σήμερα κάτι αλλάζει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα γύρω από αυτό το ζήτημα, και θα τα συζητήσουμε με ποιον άλλο. Με τον άβαρχο της καρδιάς μας, τον κύριο Γιάννη Αγκολφόπουλο, τον έχουμε κοντά μας. Ναύαρχε μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, πώς βλέπετε εσείς τον εκνευρισμό των Τούρκων?
2: Είμαι γεμάτος χαρά. Χαίρομαι ιδιαίτερος.
0: Α, έτσι πάει? Όταν
2: βέβαια, χαίρομαστε. Κοιτάξτε. Επειδή θυμήσατε παλιότερες εποχές, εμείς κάποτε δεν λέγαμε ότι εμείς απειλούμεθα? Δεν λέγαμε ότι απειλούμεθα από την Τουρκία? Δεν λέγαμε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τι θα κάνουμε και αν έρθουν να μας πάρουν ένα νησί? Δεν απειλούσε ο κύριος Τσελίκ, ο οποίος σήμερα βγήκε και έκανε άλλες δηλώσεις απαράδεκτες, να δίνει κατευθύνσεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο εκπρόσωπος τύπους του κόμματος. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή την παράνοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν λέγαμε παλιότερα. Okay, ναι.

0: Λοιπόν, πλάγιο χάρτη Μέση Ανατολή. Σε αυτό που παίζουν οι Τούρκοι. Πουθενά. Πήγανε και κάνανε, προσέξτε, προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους ότι έχουν κάποιο ρόλο. Δεν θα φτάσουμε στα ελληνοτουρκικά, αλλά να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και πήγαν και κάνανε αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδαραβία. Η Σαουδαραβία βομβαρδίζεται από πυράβλους των Χούτης. Πού είναι οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί? Οι Πακιστανοί δηλώσαν ότι δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί πώς θα πάνε απέναντι στο Ιράν, αφού είναι κοντινοί τους.
1: Άρα στα χαρτιά μόνο γίνονται, για το Θεατίνο.
0: Ποια χαρτιά, ποια χαρτιά, ούτε στα χαρτιά δεν υπάρχουν. Οι Τούρκοι τι θα υπερασπιστούν εκεί, που βγήκανε και είπανε με μεγάλα ότι όποιος απειληθεί από έναν θα πέσουν όλοι απάνω του. Αυτό δεν μας είπανε προφέρει.
1: Αυτό ουσιαστικά πρέπει να λέει.
0: Και εδώ τα παπαγαλάκια τα ελληνικά, ας πούμε, πω από τι γίνεται να πάρουμε τους Πάτριοτ από την Σαουδική Αραβία. Χαμός, χαμός. Τι έγινε? Όχι μόνο τους Πάτριοτ δεν παίρνουμε. Παρεκάλεσαν οι Σαουδάραβες προσωπικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του θρόνου, να παραμείνουν εκεί. Και πήρε χθες, τηλεφώνησε στον δυο φορές στον Τραμπ, για να του ζητήσει βοήθεια. Και ο Τραμπ ήδη έστειλε συμβούλους, και αν ασθένει συμβούλους σημαίνει ότι πλέον συντονίζονται οι Αμερικανικές με τις Αραβικές δυνάμεις να καταστρέψουν τους Χούτης. Mm-hmm. Πού είναι η Τουρκία? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Πού παίζει η Τουρκία? Βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχθές στην επίσημη εφημερίδα τους, και θα έρθω στα ελληνοτουρκικά. Και ενώ οι Τούρκοι λέγανε ότι ξέρετε, εδώ θα κάνουμε σιδηροδρομικές γραμμές, όλο το εμπόριο από τη μέση, από τις αραβικές χώρες να πηγαίνει στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, τα πετρέλαια θα έρθουνε, βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχτές με χάρτη, με τεράστιο άρθρο στα αραβικά νέα, mm-hmm. και λένε, ποια Τουρκία? Αν θα βγάλουμε ή αν θα πάμε, θα πάμε μέσω Συρίας, και εφόσον η Συρία ηρεμήσουν τα πράγματα, διότι εκεί δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα ακόμα. Δεν παίζανε με την Αίγυπτο και λέγανε πάμε να τα βρούμε με την Αίγυπτο? Πού είναι η Αίγυπτος? Πού είναι αυτή η μεγάλη? Τους πέταξε απ' έξω η Αίγυπτος, γιατί είδε η Αίγυπτος δεν είναι καμιά χώρα της πλάκας, μια σοβαρή χώρα. Και είναι και καλοί άνθρωποι, και ο Σίση είναι πολύ έτοιμος. Γιατί βλέπει ότι και εκτιμάει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος τον έχουν στηρίξει στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι
1: αυτό συνάγεται δηλαδή από την τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού?
0: Όχι, όχι, ξέρετε, ναι, τα είπανε και εκεί, είπανε πολλά ενδιαφέροντα. Ξέρετε ότι η Αίγυπτος, χάρη στις προσπάθειες της Κύπρου και της Ελλάδος, δεν έχει δασμούς τα προϊόντα της που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Mm. Και ξέρετε ότι το 25% των τουρκικών επιχειρήσεων έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο για να παράγουν εκεί τα προϊόντα τους, για να πηγαίνουν χωρίς δασμούς στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, έβαλε χοντρή πλάτη η Ελλάδα στην Αίγυπτο, λοιπόν.
0: Βεβαίως. Και θα... Λοιπόν, όλα αυτά, και βλέποντας ότι τους έρχεται και κάτι άλλο, έρχεται η συνεχής φθορά του Ιράν, διότι αυτό κάνουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και τι θα εμφανιστεί σε αυτή την συνεχή φθορά του Ιράν? Θα εμφανιστεί το Κουρδιστάν. Mm. Οι οποίοι οι Κούρδοι απεφάσισαν να μην είναι πλέον σε ένοπλο αγώνα, να μην τους θεωρούν τρομοκράτες, συνεργάζονται με τους Σύριους, συνεργάζονται με τους Ιρακινούς, και τι μένει? Μένει ένα κομμάτι στο Ιράν που είναι Κούρδοι. Τι συνέβη όμως αυτές τις ημέρες που εδώ δεν είπε κανένας τίποτα? Δεν είχαν πει ότι λόγω της γαλάζιας πατρίδος θα έκλεινε η Βουλή και δεν θα το ψηφίζανε? Παραμύθια, ποια Βουλή έκλεισε? Στις 8 Αυγούστου υπέγραψαν μία ψήφισαν στις 8 Αυγούστου ψήφισε και στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τρομερά δικαιώματα στους Κούρδους. Και στις 18 Αυγούστου το υπέγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν. Και έγινε νόμος του κράτους. Βεβαίως δεν απελευθερώνουν τον Οτσαλάν, δεν κάνουν άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δίνουν δικαιώματα στους Κούρδους,
1: ναι,
0: τα οποία τώρα δεν μπορούν να τα πάνε πίσω, διότι προφανώς έχουν πιεστεί.
1: Πώς έτσι τώρα αυτή η στροφή, πού το αποδίδεται?
0: Το αποδίδω, κοιτάξτε, το αποδίδω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να πάει για μία ακόμα θητεία. Και για να πάει για μία ακόμα θητεία,
1: το επιτρέπει,
0: ή να αλλάξει το Σύνταγμα, ή να επικαλεστεί κάποιον εθνικό λόγο, mm-hmm. πρέπει

0: να έχει και τους Κούρδους, τους ψήφους των Κούρδων βουλευτών που είναι στο κοινοβούλιο.
1: Είναι αρκετοί ψηφοφόροι και...
0: Και είναι αρκετοί ψηφοφόροι. Απελευθέρωσε ήδη όλους τους ηγέτες
1: τους των Κούρδους,
0: Κούρδων στην Τουρκία.
1: Μόνο τον Ωσαλάν
0: λοιπόν, και, έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Πριν από μερικές εκπομπές μαζί δεν συζητάγαμε πώς χάρισε τη Halk Bank στην Τουρκία. Πώς δεν κυνηγάει πλέον τη Halk Bank η Αμερική.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν μαζί δεν συζητούσαμε όταν ήμουνα στη Ρόδο και είχαμε την ωραία αυτή συνέντευξη στο στούντιό σας. Δεν συζητούσαμε για τα λόγια που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν που κοιτάξτε, δηλαδή σε μια γυναίκα που θα την έκανε πάρα πολύ, θα την ήταν πολύ ερωτευμένος, δεν θα τα έλεγε.
1: Λόγια όπως.
0: Λόγια. Τι συνέβη κύριε Λοΐζο, βγαίνει ο κατεστημένο στην Αμερική, βγαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες και του λένε πρόεδρε, κοίταξε εδώ, δεν είναι η Halk Bank που χαρίσαμε. Εδώ υπάρχει και η Golden Global Bank, της οποίας ο πρόεδρος της Global Bank είναι άνθρωπος του Ερντογάν. Ο οποίος τι έκανε, χρηματοδοτούσε τους φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους εσύ τώρα κυνηγάς.
1: Κυνηγάς, α, του Ιράν, ε, μάλιστα.
0: Προσέξτε, και βάζουνε τρομερές κυρώσεις. Ακούστε, και βεβαίως δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ τώρα να κάνει πίσω. Άρα βλέπουμε ότι παρά τα λόγια του Τραμπ, από πίσω του πρόεδρου Τραμπ, από πίσω το κατεστημένο, το αμερικανικό administration, όλο τη διοίκηση, αμερικανική κυβέρνηση, έχει καλές απόψεις για την Τουρκία. Και σε όλα αυτά βέβαια έρχεται το μεγάλο θέμα, η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Πριν πάμε
0: και
1: εκεί.
0: Και πώς έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, πώς έρχεται, σε συνεργασία με το Ισραήλ. Εκεί δεν λέγαμε
1: μα και εδώ είναι τώρα όλη η ουσία. Πριν έρθουμε όμως εδώ τώρα στο Ισραήλ, γιατί ναι, είναι το μεγάλο κομμάτι, είναι το κυρίως πια το ναυαρχέ μου. Εγώ διακοτώμαι.
0: Τώρα είπαμε τα ορντεύ.
1: Ναι, θέλω να μείνω λίγο ακόμα στα ορντεύ. Πείτε μου, πώς γίνεται να πατάει κανείς σε δύο βάρκες, πόσο μπορεί, πόσο χρόνο θα αντέξει, ας πούμε, κάποια στιγμή θα βρεθεί στο κενό. Αναφέρομαι τώρα στην.
0: Δεν χρειάζεται να βρεθεί στο κενό, ξέρετε. Σαπίζει η βάρκα σιγά σιγά.
1: Ναι, είναι εκπληκτικό όμως η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευρά του Ερντογάν. Αλλά πώς θα αντέξει, θα πέσει το κενό, θα βουλιάξει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί.
0: Μα μισό λεπτό. Του είπε κανένας να πάρει τους S-400, δική του απόφαση.
1: Έλα μου,
0: δεν ήταν.
1: Δική του απόφαση.
0: Έχασε. Δική του απόφαση δεν ήταν να συνδιαλέγεται με τους Ιρανούς και με τους
1: Ρώσους. Κέρδισε όμως τη φιλία των Ρώσων, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, δική του απόφαση δεν είναι. Δική του απόφαση δεν ήταν να βρίζει τον πρόεδρο Σίση και τώρα πηγαίνει και τον γλύφει. Δική του απόφαση δεν ήταν να λέει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδαραβίας, δολοφόνο γιατί δολοφονήθηκε ένας μέσα στη Σαουδική πρέσβη.
1: Και για το Μητσοτάκη έλεγε γιοκ Μητσοτάκης. Ενώ
0: εμάς
1: τώρα λέει...
0: εδώ το Μητσοτάκη δεν έλεγε γιοκ, εμάς δεν έλεγε στο Μακρόν, «Ει Μακρόν». Με αυτούς πάνω από αυτοί δεν έχουν λεφτά να σε πληρώσουν. Γιατί τους δίνεις. Και τώρα που φτάσαμε, κύριε.
1: Τώρα είναι φίλος μας. Τώρα μας αγαπάει.
0: Όχι, φτάσαμε στο αντίθετο άκρο. Να θέλει να κάνει φίλους αυτούς που έβριζε, αλλά και να, και να φοβάται όλη αυτή την ανάπτυξη που έγινε. Δεν έλεγε στους Ισραηλινούς ότι θα πάμε να πίνουμε καφέ στην Ιερουσαλήμ και ο άλλος ήθελε να γίνει και νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Μόλις φάγανε, μόλις τους τραβήξανε 10 βόμβες εκεί που πηγαίναν να κουνηθούνε, το ξεχάσαν το Ισραήλ.
1: Είναι τώρα στην κουλτούρα τους αυτού του είδους η διαλεκτική, η οποία έχει πάρει διαζύγιο όμως από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Εγώ ξέρω ότι μια σοβαρή χώρα δεν απειλεί με τα λόγια.
0: Κύριε Λοΐζο, με συγχωρείτε, είπατε μια κουβέντα, έχει πάρει διαζύγιο από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Με συγχωρείτε, η λέξη πολιτισμός έχει περάσει μέσα από την Τουρκία? Η λέξη ευπρέπεια στις εκφράσεις έχει περάσει ποτέ μέσα από τη λέξη ευπρέπεια πολιτισμός? Και όλα αυτά και οι αρχές έχουν περάσει μέσα από την Τουρκία, όλα πάνε απ' έξω. Εκεί μέσα έχουν το δικό τους, το αλατούρκα σύστημα, το οποίο νομίζουν ότι είναι και το αλάνθαστο. Να σας παρακαλώ, μα τι μου μιλάτε τώρα? Μου μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 100 χρόνια και υπερηφανεύονται και προχθές κάνανε και στη Σμύρνη μεγάλες εκδηλώσεις για τη Σμύρνη και τα λοιπά, παραχαράζοντας την ιστορία, έχετε δει ένα πολιτιστικό έργο τα 100 αυτά τόσα χρόνια, τα 103 χρόνια δημιουργίας του νέου τουρκικού κράτους. Πείστε μου ένα πολιτιστικό έργο σοβαρό στο οποίο να έχουν να παρουσιάσουν. Ένα. Να. Δεν υπάρχει, κύριε Λοΐζο. Άρα η λέξη αυτή μην τη χρησιμοποιείτε. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Αυτά δεν έλεγε σήμερα το πρωί. Χθες μάλλον ο...
1: Το αντίδοτο σε αυτή την τακτική είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυροποίηση της χώρας μας. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ασκώ διπλωματία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με το όπλο πάνω όμως στη θέση.
0: Βεβαίως, έχω βάλει το όπλο στο τραπέζι και λέω θέλω να μιλήσουμε, εδώ μιλάμε.
1: Εδώ μιλάμε, αλλά το όπλο στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν το ρασπίδα του Αχιλλέα και συμμαχία με Ισραήλ. Εδώ είναι όλη η ουσία.
0: Έχουμε βάλει λοιπόν την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία επεκτείνεται μέχρι την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση χθεσινή των Υπουργών Άμυνας Κύπρου και Ελλάδος. Δεν είναι τυχαία η υπογραφή πριν από 15 μέρες της αγοράς 3,5 δισεκατομμυρίων οπλικών συστημάτων και πολλών άλλων θεμάτων από το Ισραήλ. Δεν καθόλου τυχαία. Mm-hmm. Λοιπόν, και δημιουργείται, και τι κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα κάνει τον πυρήνα, αυτό που λέμε, της ευρωπαϊκής αεράμυνας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αεράμυνας και συμμετοχής όλων των όπλων.
1: Πώς το εισέπραξε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση με
0: απόλυτη,
1: της Ελλάδας?
0: Με απόλυτο ενθουσιασμό. Άχι. Και όχι μόνο, λέει, φτιάξτε το, χρηματοδοτούμε.
1: Ακόμα και χώρες που... τύπου Ισπανίας και Γερμανίας, ναι, που κοιτάξτε, το τουρκικό στοιχείο...
0: Ακούστε, η Ισπανία θεωρεί τον εαυτό της ότι δεν απειλείται από πουθενά. Αλλά θα έρθουμε
1: εκεί. Όχι, πώς είδε, πώς εισέπραξε την θωράκιση της Ελλάδας, την απόφαση της Ελλάδας.
0: Όχι, η θωράκιση της Ελλάδας δεν έχει η Ισπανία, ίσα ίσα είναι
1: δεν καταλάβατε,
0: απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με τη συνεργασία με το Ισραήλ, γιατί ξέρουμε ότι οι Ισπανοί με το Ισραήλ δεν τα πάνε...
0: Ακούστε, οι Ισπανοί δεν ασχολούνται με αυτό που ασχολούνται.
1: Μη σταθούμε στους Ισπανούς και δεν με ενδιαφέρει, απλώς έτσι ακροθυγώς θα ήθελα να αναφερθείτε.
0: Εμείς ασχολούμαστε αν η Ισπανία έχει παρτίδες με την Τουρκία και τις δίνει σχέδια για να φτιάξει...
1: Πονάει λιγάκι όμως, γιατί είναι χώρα της Ευρωπαϊκής.
0: Δεν πονάει καθόλου. Ακούστε, δεν πονάει καθόλου. Δικαίωμά της είναι να κάνει ό,τι θέλει. Ότι κάποια στιγμή η πολιτική του κυρίου Σάντες θα αποδειχθεί και αυτή ότι είναι λάθος, όπως έχουν αποδειχθεί και άλλες πολιτικές. Είδατε τι
1: γίνεται. Αυτό γίνεται με αυτόν τον Πρωθυπουργό. Όταν ήταν η κεντροδεξιά στα πράγματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα στην Ισπανία. Με τους σοσιαλιστές, τους Πασόκους Ισπανούς γίνεται αυτή.
0: Βεβαίως, γιατί
1: να τα λέμε αυτά.
0: Η επίσημη
1: πολιτική. Ο φίλος του Ανδρουλάκη είναι αυτός.
0: Μην το πάμε, το κομματικό.
1: Ναι, ξέρω εγώ το κομματικό. Γιατί ήταν προσφάτως στην Ισπανία και έβλεπα τα ρεζιλίκια. Ακριβώς. Μα γι' αυτό με πονάει, επειδή είναι εθνικό το θέμα. Άλλος πώς δεν θα.
0: Κύριε Λοΐζο, ακούστε. Τα πρόσωπα κάποια στιγμή θα φύγουν. Τα κράτη θα παραμείνουν. Και τα κράτη συνεχίζουν την πολιτική τους. Εμείς ποτέ δεν είχαμε κακές σχέσεις με τους Ισπανούς. Εντάξει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είχαμε και Ελληνίδα Βασίλισσα εκεί. Εντάξει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως. Είχαν πάντα καλές σχέσεις. Και έχουμε και καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, οι πρώτοι οι οποίοι τη θέλουν είναι όλες οι χώρες που βλέπουν προς τη Ρωσία και προς τα Ανατολάς.
1: Άρα Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μεταξύ αυτών, μόνο η Γερμανία έχει πάρει 14 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Και θα ακολουθήσει το δικό μας το παράδειγμα. Να σας πω κάτι άλλο, ένα απλό παράδειγμα. Και ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί. Και θα το λέω συνέχεια, από Έλληνες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από τις ελληνικές εταιρείες, από ελληνικό προσωπικό, το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία. Να σας πω μόνο κάτι, κύριε Λοΐζο, και κλείσουμε. Εμείς παραγγείλαμε φρεγάτες της Μπελαρά, του τύπου Κίμων. Όταν πήγαμε, είχαν φτιάξει οι Γάλλοι μια διαμόρφωση του πλοίου με τα οπλικά συστήματα. Όταν καθίσαμε, συζητήσαμε και είδαμε ότι το πρώτο πλοίο θα έπρεπε να το αλλάξουμε αφού γίνει, αλλά τους προτείναμε μια δικιά μας διαμόρφωση των όπλων και των συστημάτων, που μας ικανοποιεί σε εμάς επιχειρησιακά.
1: Με βάση τις ανάγκες, απαιτήσεις όπως τις ξέρει ο Εγκολφόπουλος και ο κάθε Εγκολφόπουλος, να πούμε.
0: Που ξέρουμε, ο Εγκολφόπουλος είναι απ' έξω, είναι στελέχη,
1: καταλάβατε.
0: Είναι ικανότατα μέσα, είναι η σπορά την οποία είμαστε υπερήφανοι που την αφήσαμε πίσω μας και είναι άριστη αξιωματική και στα τρία όπλα, εντάξει, και υπαξιωματική. Και τι έγινε? Καταλαβαίνουν οι Γάλλοι ότι αυτό είναι το σωστό.
1: Και τα βελτίωσαν και αυτοί.
0: Όχι, ασπάστηκαν τη δικιά μας τη διαμόρφωση.
1: Ναι.
0: Και τι κάνανε? Προτείνανε στους Σουηδούς τις φρεγάτες Μπελαρά με τη δικιά μας διαμόρφωση και κερδίσαν τον διαγωνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και οι Σουηδοί τώρα θα φτιάξουν φρεγάτες Μπελαρά με τον ίδιο...
1: Ελληνικών προδιαγραφών.
0: Με τον ελληνικών προδιαγραφών. Σωστά, πολύ το λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα καταλαβαίνετε, αν μας βάλουν κάτω και αρχίσουμε και παράγουμε, τι ικανότητες έχουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και αυτά θα πρέπει να βλέπουμε. Όχι τη μεμψημυρία και το τι λέει ο ένας και το τι λέει
1: αυτά
0: ο άλλος.
1: Αυτά τώρα στη θάλασσα. Εδώ τώρα προστίθενται βεβαίως και αυτές, πώς λέγονται, οι φρεγάτες από την Ιταλία.
0: Οι Περγαμίνοι, οι Ιταλικές, οι οποίες και αυτά είναι.
1: Είναι αξιόλογες αυτές, ναυαρχέ μου.
0: Φοβερά πλοία. Δεν επιλέγονται κακά πλοία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτές θα αποκτήσουν διαμόρφωση παρόμοια με τις Μπελαρά. Αυτό συμφωνήσαμε προχθές.
1: Μα δεν μου λέτε τελικά δηλαδή η Ελλάδα γίνεται στακός? Γιατί αν πάμε τώρα στον εξωστρο... στα εξοπλιστικά του αέρος, εκεί πλέον είναι το κάτι άλλο.
0: Θα είμαστε μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις μαζί με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό πρέπει να το αυτόνουμε. Και βεβαίως σε αυτό η Τουρκία συνεχώς φθήνει. Γιατί, γιατί κανένας δεν την υποστηρίζει επί της ουσίας. Λόγια και αυτά, όλη την... αυτό τους ανησυχεί, κύριε Βελόιζο.
1: Α, γι' αυτό είναι τώρα εκνευρισμένοι, ε?
0: Βέβαια, γιατί είναι εκνευρισμένοι? Γιατί παίρνουν τίποτα καλό? Όχι βέβαια. Είναι εκνευρισμένοι διότι ακριβώς δεν τους δίνει κανένας τίποτα. Αυτά που τους δίνουν είναι ψίχουλα. Αυτά που παράγουν καλά πυρομαχικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Και δεν παράγουν κανένα ανταλλακτικό για αεροπλάνο. Τα αεροπλάνα τους έχουν καθυλωθεί όλα.
1: Mm-hmm.
0: Τα μισά τους πλοία που είναι αμερικανικής προελεύσεως έχουν καθυλωθεί, δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν παράγουν αυτά τα πράγματα. Τα πλοία τους που έχουν, ξέρετε, τα πλοία αυτά που φτιάχνουν και βλέπουμε, λέμε κατασκευάζουν, ναι, κάνουν πολύ ωραίες κατασκευές και μπράβο τους, έχουν βελτιωθεί, δεν λέω. Ξέρετε όμως τι θυμίζει αυτά τα πλοία?
1: Τι?
0: Αυτά τα πλοία θυμίζει αυτά τα πολύ ωραία κινέζικα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους,
1: mm-hmm.
0: τα οποία είναι 1500 κυβικά, είναι ένα αυτοκίνητο τύπου, ας πούμε έτσι, με ένα μεγάλο SUV, ας πούμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν το πάει σε μια ανηφόρα, δεν τραβάει με τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Ακριβώς το ίδιο είναι και μετά. Γιατί προσπαθούν να φτιάξουν, να συναρμολογήσουν οπλικά συστήματα και ραντάρ και τέτοια με παλιά τεχνολογία. Γιατί κανένας δεν ζει την καινούργια, βέβαια. Άρα, ωραία τα σκαριά τους, πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τους. Αντιγραφές, βέβαια, από αμερικάνικα πλοία, αλλά μέσα δεν έχουν τις δυνατότητες του κείμωνα.
1: Ναύαρχέ μου, επειδή βλέπω τώρα στην τηλεόραση να μας δείχνει τώρα τον θόλο, το θόλο προστασίας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Πείτε μου, πόσο τις 100 σίγουροι είμαστε, ασφαλείς είμαστε με αυτήν εδώ την ασπίδα? Δηλαδή στα 100, στους 100 πυράβλους, πόσοι μπορούν να ξεφύγουν και να...
0: Δύο με τρεις.
1: Αυτό είναι όλο, δηλαδή στους 100 ή
0: 97-98
1: αναχαιτίζουν.
0: Αυτό είναι όλο και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη.
1: Επί του πεδίου αναφέρεστε τώρα στις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, έτσι?
0: Βεβαίως. Γιατί, και λέω...
1: Και τώρα φαντάζομαι ότι και αυτά θα είναι και ακόμα πιο σύγχρονα, αφού δοκιμάστηκαν εκεί και είδανε και οι Ισραηλοί που, ξέρω εγώ, μπορεί ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύστημα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως, τα έχουν βελτιώσει όλα και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, γιατί αυτά όλα θα ολοκληρωθούν και θα τα παραλάβουμε σε 3 χρόνια.
1: Πόσο αποφασισμένος είναι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί μας Ισραηλοί να συνδράμουν την Ελλάδα, όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, αν ομιγαίνει το γίνει κάτι?
0: 1000%.
1: Α, τόσο καλά?
0: 1000%, ξέρετε γιατί?
1: Γιατί
0: η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η μόνη διέξοδος των Ισραηλινών αν δεχτούν μια μαζική αραβική επίθεση. Το βάθος αμυνάς τους είναι 0. 150 χιλιόμετρα.
1: Τότε λοιπόν πάμε σε αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα όμως, στη συνέντευξη την οποία είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης, ναυαρχέ μου. Ότι
0: βεβαίως.
1: Εδώ θα πρέπει τώρα να έχουμε, είναι εκπεφρασμένη, είναι βέβαια η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την οποία θα κρατήσει.
0: Μα εχθές, κύριε Λοΐζο, εχθές βγήκαν και κάναν δηλώσεις ότι αυτή είναι μια καταπληκτική συμμαχία, αυτό, επίσημη γραπτή ανακοίνωση του State Department.
1: Αν δεχθούμε λοιπόν ότι η Κύπρος μετατραπεί στο πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, προκειμένου η Αμερική να ελέγχει την περιοχή, πείτε
0: αυτό,
1: μου,
0: αυτό είναι,
1: μα βάσει αυτή τη λογική, ο ρόλος των Τούρκων, των δυνάμεων κατοχής αυτή την ώρα, ποιος θα είναι?
0: Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις κατοχής, θα φύγουν από εκεί. Από εκεί θα φύγουν οι Τούρκοι. Αυτά τα ξέρουν. Αυτό που σας είπα, ξέρουν.
1: Ξέρετε ότι έχει προκαλέσει του κόσμου τις αντιδράσεις αυτή η δήλωση που μου είχατε κάνει τότε εδώ, γιατί έχει αναρτηθεί στα social media.
0: Μα θα τη δείτε ότι αυτή η δήλωση έρχεται.
1: Ναι, αλλά εσείς την είπατε όμως από τον Ιούλιο μήνα, μου την είπατε.
0: Όχι, εγώ την είπα.
1: Από τότε το έχουμε.
0: Την είπα διότι ξέρω ότι.
1: Κάποιοι δεν το πιστεύουν. Βλέπω στους σχολιασμούς και επώνυμοι μάλιστα λένε μην υπερβάλλετε.
0: Ναι, να μην υπερβάλλουμε. Να μην υπερβάλλουμε. Θα δείτε.
1: Και μάλιστα μπορούν να σας πω ότι γνώρισα και ένα παπαγαλάκι από αυτά τα γνωστά, ξέρετε, τα οποία έχετε στο μυαλό σας, κατά νου όταν αναφέρεστε σε αυτά.
0: Ναι, χαίρομαι που το λέτε, κύριε Λοΐζο, και βεβαίως και αυτά, πολλά από τα παπαγαλάκια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κατεβάζουν τους τόνους. Γιατί προσέξτε, έχετε καταλάβει ότι από την πρώτη θητεία του Τραμπ αφήνουν την Τουρκία και συνεχώς αποδυναμώνεται? Ας λέει ό,τι θέλει. Εάν δείτε όλους τους δείκτες, η Τουρκία αποδυναμώνεται. Και να ρωτήσω κάτι, εάν πάει να... Γι' αυτό βλέπετε με το που φάγαν τις βόμβες στη Συρία, κάνανε πίσω αμέσως. Διατηρούμε υπεύθυνη και σοβαρή στάση απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτοί προκαλέσανε, φάγαν τις βόμβες, κάναν πίσο, ηρεμήσανε. Yeah. Δεν μου λέτε, το θεωρείτε πολύ δύσκολο σε μια άλλη περίεργη κρίση που μπορεί να τους συγκλίσουν και οι Ισραηλινοί, ακόμα δεν μιλάνε γιατί είναι το Ιράν, δεν θέλουν. Λοιπόν, σε μια περίεργη άλλη κρίση να δείτε να βομβαρδίζεται η Βόρειος Κύπρος? Απίθανο. Yeah. Καθόλου.
1: Yeah.
0: Καθόλου. Yeah. Απειλείται το Ισραήλ από εκεί. Και όχι Βόρειος Κύπρος οι άνθρωποι, οι αθώοι.
1: Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που χρειάζεται.
0: Τα στρατόπεδα κατοχής.
1: Σε περίπτωση που συμβεί λοιπόν κάτι με την Ελλάδα και την γείτονα, άλλο που δεν θέλει το Ισραήλ να μπει στο παιχνίδι. Γιατί έχει και δικούς του λογαριασμούς προφανώς να επιλύσει.
0: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες.
1: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
0: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες όλους. Όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, όλες διαλυθήκανε. Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ιράν, είναι στα πλαίσια της διάλυσης. Και έχω πει πολλές φορές, έρχεται η σειρά της Τουρκίας, την οποία τη βλέπετε ότι σιγά σιγά την αφήνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ποιες χώρες ευημερούν? Η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Γιατί δεν πήγαν απέναντι στο Ισραήλ? Έχουμε καταλάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ? Αυτό το καταλάβουμε.
1: Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν.
0: Τα συμφέροντα των ΗΠΑ δεν διακυδεύονται με κανέναν τρόπο. Θα πάει να κουνηθεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, που έχει γίνει το hub, το ενεργειακό των Αμερικάνων, που θα επενδύσουν 100 δις. Θα αφήσουν τους Τούρκους να κάνουν αυτές τις ανοησίες που κάνουν και λένε? Καταρχήν αυτοί τους βλέπετε έχουν.
1: Άρα λοιπόν, μας λέτε για μία ακόμα φορά, ναύαρχέ μου, ότι στη λογική αυτή, με βάση τα όσα έχετε αναλύσει όλο αυτό το διάστημα, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Θα πρέπει να φύγουν.
0: Από την ώρα που
1: αυτό
0: οι Βρετανοί δείξανε απρόθυμοι να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην Κύπρο, και έσπευσαν οι ελληνικές, οι γαλλικές και οι άλλες δυνάμεις.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, έχω τώρα και στην άλλη γραμμή τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι ο οικοδεσπότης. Θα ήθελα να απλώς να του πείτε μια καλημέρα. Κύριε Περιφερειάρχα, γεια και χαρά σας.
2: Καλημέρα κύριε Λουίζο, και σας και στους ακροατές σας.
1: Είναι και ο κύριος Γκολφόπουλος, ο οποίος...
0: Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, σας ακούω πάντα ζωντανή.
0: Και εγώ ιδιαιτέρως και χάρηκα ιδιαιτέρως για όλη τη φιλοξενία που είχαμε στη Ρόδο την, με το Παγκόσμιο Συνέδριο εκεί των Ομογενών Βουλευτών.
2: Το καθαρό μυαλό σας το έχουμε όλοι ανάγκη.
0: Όμως... Να καλά, μα κοιτάξτε, έχουμε ανάγκη όμως και ανθρώπους σαν και εσάς οι οποίοι κάνουν σημαντικότατο έργο σε αυτή την ευαίσθητη πολύ περιοχή.
1: Είναι τώρα ο οικοδεσπότης, υποδέχεται το απόγευμα, υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κύριε Γκολφόπουλε, μήπως όμως θα πρέπει. Ακριβώς γι' αυτό λέω. Μήπως πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, να πούμε μια καλή κουβέντα και για αυτόν τον άνθρωπο, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αυτός που ποτίζει το Βασιλικό.
0: Βεβαίως. Ακούστε, κύριε Λοΐζο, το απόγευμα και αύριο που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, θα τον ακούνε απέναντι στην Τουρκία κανονικά, ζωντανά, δεν χρειάζεται μέσα του τηλεοράσεις.
1: Και τώρα σας ακούνε ούτως ή άλλως και σαν
0: όχι, να το όχι, ξέρετε. Όχι, θα τον ακούνε, θα τον ακούνε και θα δούνε τι σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως. Πολιτισμός, ευθέπεια και αντιμετώπιση των πραγμάτων μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας ευπρέπειας και του πολιτισμού και των αξιών της Δύσης.
1: Λοιπόν, ναυαρχέ μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα.
0: Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά. Κύριε Περιφερειάρχα τα Σέμι μου, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Γκολφόπουλε, χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο μου, τι κάνουμε, είστε ο οικοδεσπότης. Για μία ακόμη φορά θα υποδεχτείτε στα διοικητικά όρια της περιφέρειάς σας, αυτή τη φορά που, οποία τιμή, στην κοιτίδα, εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας.
2: Ναι, είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα στον Πρωθυπουργό και μάλιστα κατευθυνόμαστε κατευθείαν θα φύγουμε κατευθείαν για Καστελόριζο, όπου θα είμαστε εκεί τρεις μέρες.
1: Θα έρθει πρώτα Ρόδο δηλαδή, έτσι,
2: ναι,
1: και μετά
2: Ρόδο,
1: από εκεί θα φύγετε
2: μαζί. Εγώ αμέσως για Καστελόριζο.
1: Για Καστελόριζο.
2: Ξαναλέω, είναι μια επίσκεψη τριήμερη στο Καστελόριζο. Δεν είναι μια επίσκεψη δύο ωρών ή τριών ωρών, είναι μια επίσκεψη τριών ημερών.
1: Και το βασικότερο είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις βεβαίως.
2: Η Κυριακή είναι η επέτειος του Καστελόριζου, αλλά έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε, να κουβεντιάσουμε, να αποφασίσουμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει το ειδικό ενδιαφέρον, ασχολείται προσωπικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, με τα θέματα, με τα προβλήματα, με τις λύσεις που πρέπει να σχεδιαστούν. Και θα δοθούν και οι λύσεις βέβαια παρόντος του Πρωθυπουργού. Κανένα θέμα δεν μένει σε συζήτηση ή στις καλένδες που λένε. Mm-hmm. Οι λύσεις δίνονται, σχεδιάζονται και προχωράνε.
1: Σας έχει περάσει από το μυαλό, από τη σκέψη, δεν ξέρω κύριε Περιφερειάρχα, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια παρενόχληση από τους αγαπημένους μας γείτονες φίλους?
2: Καλά, κάθε φορά που πάμε στο Καστελόριζο το έχουμε και αυτό στον άκρη του μυαλού μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσει την οποιαδήποτε σκέψη μας ή απόφασή μας.
1: Το λέω αυτό γιατί προηγουμένως δείξαμε μία εφημερίδα από τις πολλές, έτσι, από τον τουρκικό τύπο, όπου ναι, περιβάλλει ας πούμε με πολύ συμπάθεια και αγάπη την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και τα λοιπά, όπου σε μετάφραση βλέπουμε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς, έτσι το λένε το Καστελόριζο, Μεΐς,
2: ναι.
1: Και βρίσκεται 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς λοιπόν οι Τούρκοι λένε το Καστελόριζο. Ίσως λέει τώρα να ακούσει καλύτερα από κοντά.
2: Κύριε Λοΐζο, σε πλήθος πρωτοσέλιδων τουρκικά έντυπα, εμένα με έχουν χαρακτηρίσει ως τον κατοχικό περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχατε.
2: Ο οποίος διοικεί προσωρινά τουρκικά νησιά.
1: Mm. Λοιπόν, έτσι,
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, σε πρωτοσέλιδα τουρκικά.
1: Μήπως μπορεί να σας δώσουν λοιπόν και την τουρκική ηθαγένεια εφόσον.
2: Δεν έχουμε κανένα.
1: Είστε γκόβερμαν στα νησιά των.
2: Όσο ενοχλούνται αυτοί, τόσο χαιρόμαστε εμείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Θωρακίζουμε τα νησιά μας, τα φροντίζουμε, τα περιβάλλουμε με αγάπη. Και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί, αλλά είναι, ξαναλέω, η απόδειξη ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Mm-hmm. Με τον Πρωθυπουργό έχετε συνεννοηθεί τώρα για αυτό εδώ το ταξίδι? Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να δημοσιοποιηθεί? Γιατί ξέρετε, σημειολογικά αυτό το ταξίδι παραπέμπει σε πολλά πράγματα.
2: Αν προσπαθείτε να βγάλετε την είδηση του Πρωθυπουργού μέσω εμένα, είναι...
1: Ξέρω ότι είστε σφίγγα, δεν μιλάτε.
2: Ποτέ. Δεν
1: για οποιονδήποτε θα πείτε για τον Πρωθυπουργό, δεν θα ανοίξει το στόμα σας. Και καλά κάνετε.
2: Έτσι.
1: Είναι συμφωνία και είναι διάλογοι τιμής, βέβαια.
2: Έτσι.
1: Για πείτε μας δύο λόγια για το τελευταίο σας ταξίδι στο Βόρειο Συγκρότημα.
2: Ήρθα σήμερα, μόλις επέστρεψα από την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
1: Για πείτε μου, η πατρίδα μου, η Κάλυμνος, πώς είναι, όλα εντάξει. Και σας ευχαριστώ για το μεγάλο έργο το οποίο κάνατε.
2: Γενιές έχουν μεγαλώσει εκεί με μια μαύρη κοιλίδα στην περιφάνεια, στην περιφάνεια των Καλυμνίων.
1: Ακριβώς.
2: Μια χωματερή στην είσοδο του λιμανιού, η οποία ντροπιάζει τον πολιτισμό μας, βεβαίως τραυματίζει το περιβάλλον και βλάπτει και τη δημόσια υγεία. Δεκαετίες. Δεν ξέρω πόσες, γιατί είπα σε έναν Καλύμνιο μεγάλης ηλικίας, που λέω 30 χρόνια, 40 χρόνια, και μου λέει, παιδί μου, πια 30 και 40 χρόνια. Από τότε που υπάρχει, μου λέει, έτσι με τη σύγχρονη μορφή του, μου λέει, ο Δήμος μας οργανωμένος, δηλαδή, αυτό είναι εκατοντάδες.
1: Και τώρα είναι στο βουνό, εσείς τα γνωρίσατε στο βουνό, εγώ τα γνώρισα, τα σκουπίδια στο δρόμο, όπως πηγαίναμε για το Βαθύ, στη δεξιά μεριά, όταν φτάνουμε εκεί στα Γιαννοχώραφτα, εκεί καίγονταν τα σκουπίδια, μέσα στο δρόμο.
2: Ναι, ποτέ μου λέει δεν είχε κανόνες. Διαχείριση τα απορρίμματα.
1: Ο Διακομιχάλης τα είχε κάνει εκεί πέρα πάνω, αλλά πάλι και εγώ.
2: Γενιές λοιπόν, γενιές πολλές, ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με τα φαντάσματά μας. Να κλείσουμε αυτή τη μαύρη κοιλίδα και να σηκώσουμε ανάστημα. Εγώ έχω ένα όνειρο, όπως είπα χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μικρό παιδί, Καλυμνάκι, να ρωτήσει κάποτε τον παππού, μπαμπά του ή τον παππού του, αν είναι αλήθεια ότι υπήρχε στην πατρίδα του εκεί ένα ηφαίστειο στην είσοδο που έκαιγε.
1: Ακριβώς.
2: Και να του πει, ναι παιδί μου, κάποτε υπήρχε, αλλά ήρθε και η ώρα να σηκώσει ανάστημα αυτός ο τόπος.
1: Και ξέρετε κάτι, κύριε Περιφερειάρχα, όλοι αυτοί οι ρήποι δεν πλήττουν μόνο την Κάλυμνο. Μπορώ να σας πω ότι πλήττουν περισσότερο την ΚΟ, διότι οι καιροί, όταν φυσάει ο άνεμος ο Βόρειος, που είναι το 80% ξέρω εγώ των καιρικών μας, όλο αυτό το νέφος, όλο αυτό το καύσιμο πηγαίνει και πλήττει, να πούμε, απέναντι το νησί της ΚΟ, που είναι στα 7 μίλια από εκεί. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μόνο ζημιά για την Κάλυμνο, είναι και για την ΚΟ. Είναι άδικο αυτό το οποίο.
2: Είπατε τώρα, είπατε για την ΚΟ. Στην Κάλυμνο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένας περιβαλλοντικά διοδοτημένος και με άδεια λειτουργίας, απολύτως νόμιμα δηλαδή, ένας σταθμός μεταφόρτωσης, σύγχρονος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Και δεν είναι έτσι όπως τα περιέγραφαν, ότι θα τρέχουν τα ζουμιά και τα λοιπά.
2: Όχι βέβαια.
1: Καταρχήν είναι μικρές ποσότητες και συμμαζεμένα από ό,τι πληροφορούμε.
2: Να πούμε δύο λόγια τώρα για το που μεταφέρονται. Μεταφέρονται στο χιτά της ΚΟ. Δεν θα κάναμε ποτέ, δεν θα μεταφέραμε ποτέ το πρόβλημα ενός τόπου να το κάνουμε πρόβλημα ενός άλλου.
1: Αλλά και ο
2: χιτά
1: της ΚΟ ήταν σε μαύρα χάλια μέχρι πρότινος. Εσείς το φτιάξατε αυτό.
2: Τα απορρίμματα της Καλύμνου μεταφέρθηκαν στην ΚΟ μόνο όταν διασφαλίσαμε με πάρα πολλή δουλειά ότι ο χιτά της ΚΟ δεν είναι και αυτός χωματερή, γιατί χωματερή παραλάβαμε και
1: εκεί.
2: Τον κάναμε χιτά, στρώσαμε τα κύτταρα με μεμβράνες, τα απορρίμματα δεν έρχονται σε επαφή καν με το έδαφος, γίνεται η επεξεργασία που πρέπει να γίνεται, μαζεύουμε όλα τα στραγγίσματα, δεν μολύνεται ούτε τα ριάκια, ούτε τα ποταμάκια, ούτε το υπέδαφος ενδεχομένως της ΚΟ. Έχουμε πλήρη περιβαλλοντική προστασία στον χιτά της ΚΟ, είναι μια υποδομή και αυτή με κανόνες και μόνο τότε μεταφέρθηκαν εκεί. Ξαναλέω, με αγάπη και σεβασμό σε όλους τους τόπους, σε όλα τα νησιά, δεν κάνουμε καμία βλάβη, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό βάρος στην ΚΟ. Αντιθέτως, η ΚΟ ωφελείται από την μείωση του κόστους λειτουργίας του χιτά της.
1: Κατάλαβα.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κατάλαβα.
2: Σημαίνει ότι για κάθε κιλό, για κάθε τόνο απορριμμάτων που μπαίνει από την Κάλυμνο στο χιτά της ΚΟ, το ποσό που καταβάλει η Κάλυμνος πηγαίνει σε πίστοση του Δήμου της ΚΟ. Άρα μένουν χρήματα στο Δήμο της ΚΟ να τα οδηγήσει σε όποια δράση.
1: Εμένα όμως, ξέρετε τι με στεναχώρησε? Το έλλειμμα αλληλεγγύης, το οποίο καλλιέργησαν κάποιοι επιτίδοι, οι οποίοι καλλιεργούν το μίσος, νομίζοντας ότι με αυτό κάποιοι θα ωφεληθούν. Και ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ποιο είναι?
2: Το ένα είναι αυτό και το παρατηρείτε σωστά. Εδώ μια παρατήρηση έχω να κάνω εγώ. Ότι αν ένας τόπος έχει διδάξει εξωστρέφεια στην ιστορία της Ελλάδος, αυτό είναι τα νησιά. Οι νησιώτες δεν θα είχαν επιβιώσει.
1: Αν δεν ήταν βάση
2: της ιστορίας, αν δεν ήταν εξωστρεφείς.
1: Φύγανε,
2: ανοίχτηκαν, άνοιξαν τα σύνορά τους, άνοιξαν οι ίδιοι το πνεύμα τους και τον ορίζοντά τους.
1: Μπράβο.
2: Στα πέρατα της γης, αλλιώς δεν θα ζούσαν.
1: Μπράβο.
2: Και γι' αυτό έχουν και ναυτοσύνη.
1: Ακριβώς.
2: Και τώρα κάποιοι
1: ναυτοσύνη, αυτό είναι
2: πολιτικοί, κοντένουν τον τόπο τους για να τον φέρουν στον πόη.
1: Ακριβώς.
2: Μα όταν πας σε μια θέση ευθύνης, πρέπει να προσπαθείς εσύ να πιάσεις τον τόπο που υπηρετείς. Δεν κοντένει στον τόπο σου.
1: Πόσο θλιβερό ήταν αυτό που καλλιέργησαν λοιπόν, κάποιοι.
2: Και υπηρετείς και ιστορία, δεν υπηρετείς μόνο το παρόν. Έχω να πω το εξής.
1: Όμως, να ξέρετε κύριε Χατζημάρκο, ότι αυτή η επιμονή σας, γιατί ήταν σωστή η απόφασή σας, σας κόστησε να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή καλλιέργησαν, δούλεψαν την κοινωνία και προσπαθούν, βέβαια θα μου πείτε, το κάθε τι επανέρχεται σιγά σιγά, αλλά θέλει χρόνο. Έχετε κόστος. Έχετε κόστος.
2: Ακούστε κάτι. Η επιμονή μου, η οποία, αυτό που περιγράψατε ως επιμονή μου, δεν είναι τίποτε άλλο από την εφαρμογή αυτού που λέει η νομοθεσία. Ούτε πολύ έξυπνοι είμαστε εμείς.
1: Θα μπορούσατε να το παρακάμψετε αν ήσασταν κανένας λαϊκιστής.
2: Πολύ και διαβάζουμε για να καλύψουμε τις αδυναμίες που έχουμε. Το νόμο διαβάσαμε και τον εφαρμόσαμε. Είναι πολύ απλό. Το πρώτο. Το δεύτερο. Η έννοια του πολιτικού κόστους. Είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στα όρια του μύθου στην πατρίδα μας. Το πολιτικό, η έννοια αυτή έχει στοιχήσει σε πρόοδο, έχει στοιχήσει σε χρήσιμες αποφάσεις πάρα πολύ. Προσωπικά το ξέρετε ότι αδιαφορώ πλήρως για αυτή την κακώς εννοούμενη έννοια του πολιτικού κόστους. Τι είναι αυτό? Συνήθως είναι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, για να μην πω ειδικού σκοπού, οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το δημόσιο καλό, αλλά προσωπικές πολιτικές ατζέντες, καμιά φορά έχουν και ιδιωτελή κίνητρα, εντελώς προσωπικά, και έχουμε μάθει οι υπόλοιποι από ευγένεια να το λέμε προσωπικό κόστος. Με αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να αναμετρηθούμε. Και το κάνω με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Περιφερειάρχα μου, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία στο Καστελόριζό μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ιδιαίτερα μου πατρίδα, για αυτό το καλό το οποίο κάνατε σε αυτόν τον τόπο. Θα σας το επιστρέψει ο Καλύμνιος, να ξέρετε, η Καλύμνη είναι φιλότιμη και είναι και ντόμπρη.
2: Υπηρετούμε τον τόπο μας μέσα στη μακαθήκοντος.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου, εδώ είμαστε τώρα γιατί για μία ακόμη φορά θέλω να σε ακούσω να το λες. Πάνω απ' όλα, γιατί αν ρε Βασίλη είχαμε παιδεία όλοι, ξέρεις από τι κακοτοπιές θα ξεφεύγαμε. Βεβαίως.
3: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Με το καλό λοιπόν κυρίες και κύριοι να γιορτάσουμε μία ακόμη επέτειο της απελευθέρωσης, αυτή την ώρα της κοιτίδας του έθνους μας που λέγεται Καστελόριζο. Προσέξτε, είναι σημείο αναφοράς στο Καστελόριζο. Και να σας πω κάτι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ενοχλούσαν τους γείτονές μας εάν δεν είχαμε την ισχύ, αν δεν το κάναμε καλά. Επειδή λοιπόν είμαστε ισχυροί και επειδή σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε κατά το παρελθόν, γι' αυτό είναι εκνευρισμένη. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ψηλά το κεφάλι, εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους γειτονές μας. Εγώ αλήθεια σας το λέω. Βασίλη, πηγαίνω στην Τουρκία και το χαίρομαι. Και νιώθω έχω και φίλους μου και τα λοιπά, πολλούς. Κάποτε όμως θα πρέπει αυτοί οι δημοσιογράφοι και αυτά τα έντυπα και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να σπείρουν το μίσος, το διχασμό και το φανατισμό, θα μου πει τώρα έχουν εκλογές αυτοί εκεί πέρα σε λίγο. Ναι. Οπότε γι' αυτό τα καλλιεργούν όλα αυτά. Όμως, η καλύτερη διαπραγμάτευση είναι όταν γίνεται από θέση ισχύως. Και η Ελλάδα σήμερα διαθέτει ισχύ. Ο Κούλης, τον οποίον θέλετε να διώξετε όλοι εσείς της αντιπολίτευσης, εσείς που σκύβατε κατά το παρελθόν το κεφάλι και τη βλέπω και βγαίνετε και κάνετε κριτική, σήμερα ο Κούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία χώρα πανίσχυρη. Αυτό το εισπράττουμε όλοι οι Έλληνες, ασχέτως ότι η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων, οι νοικοκυρέοι και όλα αυτά κάθονται βουβοί και δεν μιλάνε. βλέπουν όμως ποιο είναι το σωστό και την κατάλληλη στιγμή ξέρουν να επιβραβεύουν αυτές εδώ τις πράξεις. Ευχές για ό,τι καλύτερο, Βασίλη μου. Άντε, γεια και χαρά μας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του ακριτικού νησιού. Κατά την παραμονή, το Πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σειρά επαφών με τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή, καθώς και να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες της περιοχής. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μιλώντας στο Κόσμος, χαρακτήρισε σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, επισημένοντας ότι υπάρχει μία σειρά θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Όπως ανέφερε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ασχοληθεί από κοντά με τα προβλήματα του νησιού. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις της τουρκικής πλευράς, σημειώνοντας ότι η ενόχληση από την Τουρκία αποτελεί κατά την άποψή του ένδειξη ότι η Ελλάδα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Την πορεία των σημαντικών έργων και των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη δρομολογούνται για την Κάλυμνο καθώς και τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το νησί. Παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος στο πλαίσιο του οδηπορικού του στην Κάλυμνο. Στο επικεντρό βρέθηκε και η διαχείριση των απορριμμάτων με τα έργα που αφορούν το νησί αλλά και το νησί της Κόνα εντάσσονται σε ένα συνολικό σχεδιασμό ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά την παρουσία του στην Κάλυμνο πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, όπου αναδείχθηκε ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων, ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της περιφέρειας. Αναφερόμενος μιλώντας στο Κόσμο, ειδικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων της Κάλυμνου, ο κ. Χατζημάρκος εξήγησε ότι αυτά μεταφέρονται πλέον με σύγχρονο εξοπλισμό και οδηγούνται στον Χιτά της ΚΟ. Τόνισε ότι η επιλογή αυτή δεν μεταφέρει το πρόβλημα από το ένα νησί στο άλλο. Ωστόσο, αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την οριστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπήρχαν και στα δύο νησιά. Όπως σημείωσε, η σημερινή υποδομή στην ΚΟ δημιουργήθηκε σε έναν χώρο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως κομματερή, ενώ πλέον εφαρμόζονται κανόνες και προβλέπονται μέτρα πλήρους περιβαλλοντικής προστασίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η λειτουργία της υποδομής δεν επιβαρύνει ούτε τα ριάκια ούτε το υπέδαφος, καθώς πρόκειται για οργανωμένη εγκατάσταση με τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Παράλληλα, ο κ. Χατζημάρκος ανέφερε ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που μεταφέρεται από την Κάλυμνο στην ΚΟ προβλέπεται οικονομική πίστοση υπέρ του Δήμου ΚΟ, στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τη δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από νέα ζευγάρια που διαθέτουν δικό τους οικόπεδο, έθεσε στον Επίτροπο Στέγασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νταν Γιόργενσεν, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς. Ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι χιλιάδες νέοι ιδιαίτερα σε ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές διαθέτουν οικόπεδα, αλλά δυνατούν να κατασκευάσουν την πρώτη τους κατοικία λόγω του υψηλού κόστους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα κρητικά νησιά, μεταφέροντας τις επιστολές των δημάρχων Καστελορίζου, Σίμης, Χάλκης και Τύλου, όπου η έλλειψη κατοικιών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τη διατήρηση του μόνιμου πληθυσμού. Ο Επίτροπος χαρακτήρισε σημαντικό το ζήτημα και σημείωσε την ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέτασης της πρότασης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς κανόνες. Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εποχικά εργαζόμενων στα Δωδεκάνησα και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, υπογραμμίζει ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς επισημαίνει ότι η επιχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των νησιών, όπου σημειώνει το επίδομα ανεργίας αποτελεί στήριξη των εργαζομένων κατά την περίοδο αυτή και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προνόμιο ή δώρο της πολιτείας. Έχμες για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το ΠΑΣΟΚ άφησε ο Γιώργος Πόκια σχολιάζοντας το Κόσμο στη νέα μέτρηση της GPO. Όπως ανέφερε σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, στην εκτίμηση ψήφου η Ελληνική Λύση υποχωρεί κατά 0,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 2%. Παραλληλά, στάθηκε στο γεγονός ότι η δημοσκόπηση αξιολόγησε την απήχηση των εξαγγελιών του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η ομιλία και η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Κόμματος. Έντονη είναι η αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου, η οποία καταγγέλει ότι ο αντιστράτηγος της Ελλάς αρνήθηκε να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματα των αστυνομικών της περιοχής. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για πρωτοφανή απαξίωση του αστυνομικού προσωπικού και εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση, που όπως υποστηρίζει, τηρήθηκε απέναντι στους εκπροσώπους των αστυνομικών. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Ειδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Η επιλογή της Ρόδου για το επαιτειακό συνέδριο ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ειδική Αγορά. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει B2B συναντήσεις και networking μεταξύ Ινδών και Ελλήνων επαγγελματιών. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμο, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο. Καλημερίζοντας τους τηλεθεατές μας μέσα από την τηλεόραση Κόσμο σε όλα τα νησιά. Ο Λοΐζος είναι εδώ κοντά σας και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Μία επικαιρότητα η οποία περιστρέφεται φυσικά γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κυρίως με τις εξαγγελίες των μέτρων του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται το ταμείο. Όλοι αναμένουν τους τρόπους με τους οποίους αυτά εδώ τα μέτρα θα εφαρμοστούν και γενικότερα έτσι μετράνε όλοι τα συν και τα πλην. Εδώ στην περιοχή μας περιμέναμε, ήταν ένα όνειρο η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και στην Ρόδο, κάτι που δεν έγινε, το απέρριψε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο και άλλα μέτρα σίγουρα πιάνουν έτσι στοχευμένα τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Πάμε λίγο να τα δούμε αυτά εδώ τα μέτρα, να ρίξουμε μια πρώτη ματιά συζητώντας με τον φοροτεχνικό της περιοχής μας, τον κύριο Γιάννη Χαροκόπο. Καλή σας ημέρα κύριε Χαροκόπο.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας στο ακροατήριό σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Λίγο έτσι τα φώτα σας, να δούμε αυτά εδώ τα μέτρα. Τι αντίκτυπο έχουν στον Έλληνα φορολογούμενο, στον Έλληνα πολίτη. Από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Τι θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό, ας το πούμε, από όλα αυτά?
1: Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που όντως βλέπουμε εξαγγελίες πρωθυπουργού οι οποίες έχουν όντως πολύ σοβαρό αντίκτυπο σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις και τους αγρότες. Πιστεύω τα πιο σημαντικά είναι αυτά και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτά, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε μας, πάμε να το δούμε λίγο.
1: Πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λοιπόν, χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός ότι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς θα δουν μια μεγάλη ελάχιστη μέσω του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σας εξηγήσω. Οι οποίες ήταν δύο συνιστώσεις που ανέβαζαν σημαντικά την τελική επιβάρηση. Είναι το πιο σοβαρό μέτρο για μένα, το οποίο βέβαια έρχεται να αντικαταστήσει μια τεράστια αδικία που η ίδια η κυβέρνηση επέβαλε πριν 2-3 χρόνια με την τεκμαρτή φορολόγηση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αυτό στην ουσία έρχεται να εξαλείψει την τεκμαρτή φορολόγηση. Δηλαδή οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ανεξαρτήτως αν ήταν ζημιογόνες ή όχι, φορολογόντουσαν με 14.000

0: έδειχνε ζημιές, ωραία.
1: Ναι.
0: Φορολογόταν για ένα εισόδημα 12.100 ευρώ και εκεί πάνω προσαυξανόταν με βάση το προσωπικό που είχε.
1: Ναι.
0: Αυξανόταν ο μισθός, το εισόδημα μπορεί και 2 και 3 και 4.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και άλλα τόσα θα μπορούσε να πάει με βάση το κύκλο εργασιών. Άρα δηλαδή μια ατομική επιχείρηση εκεί που φορολογόταν για παράδειγμα στις 20.000 ευρώ, εάν είναι συνεπή, προσωπικό, εντάξει, εάν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις, θα φορολογηθεί για παράδειγμα στα 12.000 ευρώ. Άρα στην ουσία έχουμε 8 με 9.000 ευρώ έξτρα εισόδημα, το οποίο τεκμαρτό ήταν φορολογήσιμο, τώρα δεν θα είναι. Είναι μεγάλη πόνηση.
1: Τώρα δεν θα είναι, μάλιστα.
0: Τώρα
1: δηλαδή, κάποιο κατάλαβα. Ήταν τρελό δηλαδή, ήταν λίγο περίεργο.
0: Ήταν
1: λάθος το προηγούμενο και το διορθώνει τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Έρχεται και το διορθώνει και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξεκάθαρα, πολύ σοβαρό. Μπορεί μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει από ένα μέχρι και 2.500 ευρώ εκαθαριστικό.
1: Ναι, το χρόνο. Λέει όμως ότι αυτό θα είναι για τους συνεπείς επαγγελματίες, που σημαίνει ότι πιθανότατα τα αφορά αυτούς που είναι ρυθμισμένοι.
0: Αυτό πραγματικά είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν τη διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτοί που θα είναι ρυθμισμένοι ή θα είναι αυτοί οι οποίοι από την εξαγγελία των μέτρων και τα λοιπά θα είναι συνεπείς όσον αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
1: Δηλαδή, μην τυχόν και είναι αυτοί που δεν χρωστάνε καθόλου, γιατί δεν θα πιάσει και κανέναν στο τέλος.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό υπολογίζω ότι αυτό που λέμε εύχομαι να μην ισχύει και δεν μπορεί πρακτικά να ισχύει, γιατί στην ουσία ναι, δεν θα φοράει μετά. Στην ουσία θα είναι ένα μέτρο χωρίς αντίκτυπο, ξεκάθαρα.
1: Βέβαια. Αυτό, αλλά η λέξη που βάζει για τους συνεπείς, προφανώς τώρα δείχνει ότι πρέπει να είναι αυτοί που είναι σε ρύθμιση, οι ρυθμισμένοι. Προφανώς, δηλαδή γιατί, το λογικό, έτσι.
0: Αν δεν ισχύει αυτό, κύριε Λοΐζο, στην ουσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το μέτρο.
1: Λοιπόν, μένει τώρα να δούμε περισσότερα. Προφανώς σήμερα, αύριο θα ξεκαθαρίσει και αυτό.
0: Σίγουρα.
1: Ωραία, τα τεκμαρτά λοιπόν. Προκαταβολή φόρου, μείωση της προκαταβολής στο 50% από το 55% για τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες. Και αυτό είναι κάτι. Δηλαδή μειώνει ένα 5% την προκαταβολή φόρου. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα μεγάλο.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: okay.
0: Είναι γιατί λέει ο Πρωθυπουργός το εξής. Ωραία, ότι από τις φορολογικές δηλώσεις του 2029 ξεκινάει προκαταβολή φόρου κατά 5 μονάδες, όπως είπατε. Αναέτος, που σημαίνει ότι θα φτάσει το 50% από 80% που είναι σήμερα για τις επιχειρήσεις.
1: Ναι, και για τις επιχειρήσεις είναι κάτι, από το 80% να πάει στο 50%.
0: Για τις επιχειρήσεις από το 80% να πάει στο 50%, ναι. Είναι κάτι πάρα. Αλλά συνεχίζει από κάτω και λέει ότι ο Πρωθυπουργός ότι καταργείται το τέλος επιδιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι τεράστια υπόθεση. Καταργείται. Εκτός από τις επιχειρήσεις της Αττικής, οι οποίες θα το δούνε από το 2028 να μειωθεί κατά 50% και να σβήσει το 29%.
1: Πάμε να το εξηγήσουμε.
0: Αυτό,
1: μπράβο.
0: Αυτό είναι μια αδικία. Ήταν ένα καπέλο το οποίο μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Για παράδειγμα, υπάρχει μια επιχείρηση. Σας φέρω για να μιλάμε με παραδείγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Ναι, εννοείται, βέβαια.
0: Είναι σοβαρότατο το μέτρο. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, για παράδειγμα, κερδοφόρες επιχειρήσεις και συνεπείς, εντάξει, οι οποίες δείχνανε, για παράδειγμα, 50.000 ευρώ καθαρά κέρδη. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και ερχόταν το κράτος και έλεγε τι. Αυτό βέβαια δεν αφορά το τέλος επιδιδεύματος. Πάμε στο τέλος επιδιδεύματος. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα. Έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει κεντρικό και υποκατάστημα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή το εκαθαριστικό της ξεκινά από τα 1.600 ευρώ. Είτε δείχνει ζημιά είτε όχι. Αυτό το πράγμα από φέτος, από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, θα εξαλειφθεί. Δηλαδή, τέλος επιδιδεύματος. Δεν θα υπάρχει. Ωραία. Για μια επιχείρηση η οποία έχει κεντρικό με 3 υποκαταστήματα, τα οποία μπορεί να είναι 2.500 και 3.000 ευρώ, να ξεκινάει το καθαριστικό από εκεί, αυτό το πράγμα καταργείται.
1: Όταν λες να ξεκινάει το καθαριστικό από εκεί, εννοούμε ότι πληρώνουμε δηλαδή έτσι αυτά το λιγότερο.
0: Για το πούμε ξεκάθαρα.
1: Αυτό.
0: Πληρώνουμε καπέλα χωρίς νόημα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σου λέει, έχεις ατομική επιχείρηση, σου ξεκινά το καθαριστικό σου. Ωραία, από τα 800 ευρώ. Έχεις υποκαταστήματα, είναι 600.
1: Ναι.
0: Έχεις εταιρεία, 800 ευρώ. Πράγματα τα
1: είναι η βάση είναι. Δηλαδή. Και αυτό
0: είναι
1: εδώ
0: η βάση που ξεκινάει ενώ πριν μερικά χρόνια.
1: Που ξεκινάς να πληρώνεις δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έτσι. Ενώ θα μπορούσε για παράδειγμα να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν πήγε καλά γιατί ήταν χρόνια μνημονίων, δεν έβγαλα χρήματα, μπήκα και μέσα. Αυτό το τέλος σου βάζει να πληρώσεις κιόλας από
0: το
1: πάνω.
0: Το τέλος είναι στάνταρ, είτε
1: ναι.
0: Δείχνει ζημιά, είτε δείχνει κέρδος. Είναι ένα καπέλο το οποίο το πληρώνει η επιχείρηση, ένας φόρος και ένα μέτρο το οποίο είναι τεράστια υπόθεση που το εξαλείπει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης. Σε κάθαρες κουβέντες.
1: Ναι.
0: Είναι ένα τεράστιο βάρος των φορολογούμενων.
1: Ποιοι εξαιρούνται. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις.

0: ρώτησε ποιοι εξαιρούνται. Οι νέοι επαγγελματίες εξαιρούταν, αδρανείς επιχειρήσεις, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, αγρότες και επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Οκ, πάμε παρακάτω. Καλό και αυτό.
1: Πολύ καλό. Πάμε τώρα στους αγρότες. Οι αγρότες. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει το εξής, ότι, γιατί είναι πολύ σοβαρό και αυτό το μέτρο, ναι, ότι με τις αγρότες οι οποίοι θα δείχνουν ένα εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, το καθαριστικό τους, ο φόρος τους θα είναι 0, ενώ πριν ήταν 1.183 ευρώ. Μεγάλη διαφορά, έτσι, τεράστια.
0: Ναι.
1: Αγρότες με έσοδα, για παράδειγμα, 30.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε 5.080 ευρώ, 5%. Φέτος ο φόρος του θα το δει να μειωθεί κατά 60%. Το 5% θα γίνει 2.180 ευρώ. Επίσης δεσμεύτηκε προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης στους κοινοτρόφους ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης. Έχει αιτηθεί, από ό,τι είπε, στη Διεθνή Θεσσαλονίκη η χώρα από κοινοτικούς πόρους, ωραία,
0: ναι,
1: στους οποίους θα προσπαθήσουν να συσταθούν όλα τα κοπάδια τα οποία χάθηκαν.
0: Ναι.
1: Εδώ, παιδιά, η αγροτιά στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι το α και το ω. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ξέρουμε ότι συνεπείς αγρότες, ωραία, ξέρουμε και τον τρόπο ζωής τους, ξέρουμε πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Οι δύο ενέργειες τρεις, τις οποίες έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, βοηθάει όλους τους νέους αγρότες ουσιαστικά και όλους τους μικρούς.
1: Και τους υφιστάμενους και τους νέους και τους παλιούς, δεν έχει να κάνει.
0: Τώρα, ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος, έτσι, είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο ουσιαστικά, αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει. Ένας αγρότης ο οποίος θα ρίξει 20.000 κέρδη θα πληρώνει φόρο 0.
0: Κέρδη, έτσι.
1: Κέρδη, ναι, ναι.
0: 20.000 ευρώ κέρδη, φόρο 0.
1: 30.000 ευρώ επίσης έσοδα, από 5.000 θα πάει στα 2.180.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Τεράστιο το μέτρο. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όντως υπήρχε ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα, στους αγρότες εννοείται ότι περιλαμβάνει και τους κτηνοτρόφους προφανώς, έτσι.
1: Όλους μαζί, ναι, εννοείται. Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Και επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου του 2026.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό μέτρο, ξεκάθαρα. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής: όλα τα μέτρα τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε,
0: ναι,
1: είναι στοχευμένα όντως και θα φέρουν ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Το ερώτημά μου εμένα είναι το εξής: γιατί θα πρέπει να υπάρχει.
0: Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά?
1: Και όχι μόνο ποιος θα τα πληρώσει, και γιατί θα πρέπει να περιμένουμε ξεκάθαρα τρεις μήνες, τέσσερις πριν τις εκλογές, για να ανακοινώσουμε και να εξαλείψουμε κάποια πράγματα, κάποιες αδικίες του παρελθόντος. Ξεκάθαρα, ο κ. Μητσοτάκης είναι μια χαρά οικονομολόγος, γνωρίζει πολύ καλά τα οικονομικά. Γιατί αυτά τα μέτρα δεν γινόντουσαν εξ αρχής και γιατί τα είχαμε επαναλάβει και τα είχαμε επισημάνει και στην εποχή σας, κύριε Λοΐση.
0: Ναι.
1: Και γιατί όλα τα μέτρα δεν είναι οριζόντια. Να υπενθυμίσω και τη μείωση του ΦΠΑ. Γιατί να μην πιάσει γυρότα.
0: Ναι.
1: Δεν το λέμε επειδή είμαστε από την.
0: Τα εξήγησε αυτά, έτσι. Δηλαδή έδωσε απαντήσεις πάνω σε αυτά. Δηλαδή,
1: έδωσε απαντήσεις για εμάς τους φοροτεχνικούς, όχι πιστικές. Σε
0: λοιπόν. Προσέξτε τώρα κάτι. Πάνω στο θέμα το ποιος πληρώνει, γιατί το απάντησε από μόνος του, είπε ότι. Σε απάντηση, γιατί κάποιος του έθεσε το θέμα των ματωμένων πλεονασμάτων. Δηλαδή ότι έρχεται από τα ματωμένα πλεονάσματα όλο αυτό εδώ.
1: Από την τσέπη του ένα φορολογούμε.
0: Ναι, και απάντησε ότι δεν τα θεωρεί ματωμένα τα πλεονάσματα, γιατί προέρχονται από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρώτον και από την ανάπτυξη την οποία έχει η χώρα δεύτερον. Και εγώ ήθελα λίγο να σταθώ στο πρώτο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η αιτία όλων αυτών, περισσότερο φυσικά και η ανάπτυξη, αλλά υπάρχει και περιθώριο στο μέλλον. Και αυτή εδώ η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εσάς που είσαστε φοροτεχνικοί και λογιστές, σας έχει κουράσει? Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα μπορεί, πάει καλά?
1: Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που λέει ο κ. Μητσοτάκης, στην ουσία τι ήταν? Είναι αυτά τα λεγόμενα τα mind data τα οποία επέβαλε στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι αυτός ο τρόπος διασταύρωσης των παραστατικών, όταν πήγε να τον επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιταλία, η Ιταλία του απέριψε. Εμείς λοιπόν πρωτοπορήσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία η οποία διαδικασία μπορεί να καταπολέμησε κάπως την φοροδιαφυγή. Κάπως την φοροδιαφυγή.
0: Γιατί, λες, γιατί λέτε κάπως?
1: Γιατί λέμε κάπως, γιατί κύριε Λοΐζο, ξεκάθαρα η φοροδιαφυγή και τα χρέη τα οποία τα τρελά δις, τα οποία χρωστάνε και φοροδιαφεύγουν, δεν είναι από τις επιχειρήσεις, από ένα λιανικό μαγαζί με ρούχα, με παπούτσια, από τον εργολάβο, τον οικοδόμο. Εντάξει, τι είναι, είναι αυτά μεγάλα κεφάλια. Αφορά υποκλειστές, αφορά εταιρείες. Γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες δεν έχουν αφημί? Να βγάλουμε και μια είδηση η οποία δεν το γνωρίζει κανένας πανελλαδικά.
0: Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δεν έχουν αφημί?
1: Γνωρίζετε για παράδειγμα ότι η Τέρνα, η εταιρεία, η μεγάλη, τεράστια, δεν έχουν αφημί? Και όταν πας να βάλεις αφημί, λέει μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αφημί. Νόμιμα δεν έχουν αφημί. Τεράστιες επιχειρήσεις.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό?
1: Γουγκλάρετε και θα το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Θέλω να πω δηλαδή...
0: Εγώ διαβάζω ότι επειδή μου αναφέρατε την Τέρνα, ότι έχει αφημί. Γιατί όλες οι ανώνυμες εταιρείες και οι νομικές οντότητες στην Ελλάδα διαθέτουν υποχρεωτικά αφημί και αριθμογεμή για να λειτουργούν.
1: Σας λέω και εγώ λοιπόν ότι υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, και το δείξουμε στην άλλη εκπομπή.
0: Και το έχω το αφημί της Τέρνα εδώ πέρα.
1: Το όνομα μπορεί να είναι και είναι κατασκευαστική, μπορεί να είναι και λάθος, αν θυμάμαι καλά, για την Τέρνα. Θα το φέρουμε σε μια άλλη εκπομπή. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αφημί. Δεν υπάρχει αφημί σε αυτές τις επιχειρήσεις. Σε άλλη εκπομπή θα σας αναφέρω και 5 και 6 επιχειρήσεις που...
0: Ωραία, πάμε να το δούμε. Θέλω να προετοιμαστείτε για αυτό και να το δούμε ακριβώς αυτό εδώ το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, υπάρχουν χρόνια, δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν φέρουν αφημί. Μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Okay.
1: Εγώ αυτό που θέλω... Μισό λεπτάκι παρακαλώ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: να λέμε δεν φέρουν τέτοιο αφημί, νόμιμα δεν φέρουν αφημί. Εντάξει, υπάρχει νομοθεσία. Ξεκάθαρα. Η φοροδιαφυγή, καλό είναι να καταπολεμείται. Κανένα δεν είναι υπέρ της φοροδιαφυγής, αλλά και σε άλλη εκπομπή θίξαμε το εξής. Θες να μην έχεις φοροδιαφυγή? Γιατί φοροδιαφεύγει ο κάθε φορολογούμενος? Φοροδιαφεύγει γιατί προφανώς τα έσοδα τα οποία του μένουν από την επιχείρησή του δεν είναι αρκετά στο να βιοποριστεί. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, όπως το είχαμε πει και στην άλλη φορά και το αναδείξαμε και με παραδείγματα. Πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Έσοδα μείον έξοδα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, για παράδειγμα ένας λογιστής...
0: Μία ανωτελεία. Συγγνώμη, για να το διευκρινίσω αυτό εδώ, επειδή είναι σημαντικό. Οι εταιρείες που δεν φέρουν αφημί στην Ελλάδα είναι αλλοδαπές εταιρείες και funds, ξένες εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια, funds, πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε αγορά δανείων, επενδύσεις, οι οποίες έχουν αφημί στην έδρα τους, παράδειγμα Ιρλανδία, Λουξεμβούργο κτλ. Ενώ για τις συναλλαγές στην Ελλάδα εκδίδουν ελληνικό αφημί αλλοδαπής οντότητας, είτε λειτουργούν μέσω τοπικών διαχειριστικών εταιριών services που διαθέτουν ελληνικό αφημί. Και όμιλοι εταιριών holdings, συχνά ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος είναι γνωστός με ένα εμπορικό όνομα, αλλά δεν υπάρχει μία ενιαία εταιρεία με αυτό το όνομα. Αντίθετα, αποτελείται από δεκάδες θυγατρικές, όπου κάθε μία έχει ξεχωριστά δικό της αφημί. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό. Το καταλάβατε αυτό?
0: Το holdings εννοούσατε αυτό εδώ?
1: Και το holding είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε την άλλη εκπομπή. Αυτό τώρα που αναφέρατε με το holding, ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω μια εταιρεία. Ωραία, εγώ δεν έχω αφημί.
0: Με πάρα πολλές μικρές θυγατρικές και λειτουργούν οι θυγατρικές, α το πούμε, με αφημί. Ναι. Okay.
1: Δηλαδή έχουμε τα υποκαταστήματα ξεκάθαρα και το κεντρικό δεν έχει αφημί.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, θα το αναδείξουμε
0: σε μια άλλη εκπομπή.
1: Σε μια άλλη εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Αυτό ξεκάθαρα που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλα τα μέτρα του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: καλοδεχούμενα, στοχευμένα, κάποια έρχονται να κλείσουν αμαρτίες τις οποίες ψήφισε και επέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, με το τεκμαρτό, προσπαθεί να το εξαλείψει, πολύ καλά κάνει και δίνει βάση αυτό που είχαμε πει, στη μεσαία εργατική τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξεκάθαρα. Απλά, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, και η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εφαρμόζεις ένα μέτρο, πρέπει να εφαρμόζεται.
0: Δεν είπαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι, 500 ευρώ δώρο τα Χριστούγεννα θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένα τα σώματα ασφαλείας, γιατροί.
1: Αυτό ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λοΐζο, οτιδήποτε αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, κακά τα ψέματα, καλοδεχούμενο είναι. Μην ξεχνάτε ότι τις καλές εποχές είχαμε έρθει και 13ο και 14ο μισθό, τα οποία.
0: Και δεν είπαμε και για τους συνταξιούχους.
1: Και οι συνταξιούχοι θα δουν μια αύξηση στη σύνταξή τους. Όλα αυτά μπορεί να μην είναι κάτι το τεράστιο, αλλά ό,τι δίνεται σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ένα στάνταρ εισόδημα και οι οποίοι μετράνε τις μέρες του μήνα πότε θα βγει για να έρθει η επόμενη σύνταξη, ο επόμενος μισθός. Ωραία, όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα. Μέτρα τα οποία τα επικροτούμε.
0: Τώρα όσον αφορά το δημογραφικό και την οικογένεια, έτσι αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ότι μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τρίτεκνους και που έχουν εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Παράλληλα αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το τρίτο. Είναι τώρα σημαντικό, αρκεί τώρα αυτό το μέτρο? Δηλαδή οι τρίτεκνοι που δηλώνουν μέχρι 20.000 θα είναι αφορολόγητοι, δεν θα πληρώνουν τίποτα δηλαδή.
1: Δεν είναι σημαντικό, εννοείται.
0: Είναι έτσι.
1: Σημαντικό.
0: Αλλά ένα λεπτάκι τώρα, ένας τρίτεκνος με 20.000, μιλάμε τώρα για μια οικογένεια τριτέκνων με 20.000 ευρώ εισόδημα.
1: Εννοείται ότι βιοπορίζεται πολύ δύσκολα.
0: Ένα λεπτό τώρα. Δεν είναι λίγο το 20.000? Γιατί είναι δυνατόν ένας τρίτεκνος να μην δουλεύει ο άντρας και η γυναίκα? Αν δουλεύει ο άντρας, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Αν δουλεύει ο άντρας και αν δουλεύει η γυναίκα, έχουν φτάσει τα 24.000 ευρώ, 25.000 ευρώ. Δεν ξέρω και αν είναι μεικτά. Αν είναι και μεικτά, μπορεί να πάει και 30.000 ευρώ.
1: Για καθαρά μιλάω. Αν είναι μεικτά, εντάξει, αν είναι μεικτά, okay. Είναι λίγα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ποιους αφορά τώρα το 20.000? Κάν το, στους τρίτεκνους βάζεις 20.000. Δηλαδή πετάς έξω το 90% των τριτέκνων.
1: Άμα το πούμε αυτό, ξέρεις, θα μας απαντήσει ένας πολιτικός, ο οποίος είναι καθεαυτού πολιτικός, μα εγώ έχω εφαρμόσει και ένα νόμο ότι σου επιδοτώ δαντά για το παιδί σου. Η οποία μπορεί να είναι και του ίδιου του οικογενειακού περιβάλλοντος. Δηλαδή, σε όλα υπάρχει μια απάντηση.
0: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτάκι, τώρα ξέρεις τι κάνει, νομίζω, ξέρετε τι κάνει, δηλαδή. Λένε στους τρίτεκνους, δουλέψτε μαύρα για να φτάσετε, δηλαδή πες στον επαγγελματία, στον εργοδότη σου, μη μου βάζεις, ξέρω εγώ, πλήρη απασχόληση, να φαίνεται ότι είμαι μειωμένης απασχόλησης, να μην πιάσω το 20.000 για να μπορέσω να πάω αφορολόγητος και δώσει μου τα άλλα μαύρα, παράδειγμα.
1: Το θέμα είναι όμως αυτό, κύριε Λοΐζο μου, πλέον ορθά το σκέφτεσαι, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί έχουμε την ψηφιακή κάρτα. Ωραία, και σε ένα έλεγχο για τον εργοδότη είναι 10,5 χιλιάρικα. Άρα κανένας εργοδότης δεν μπορεί να το ρισκάρει. Το έχουν δεμένο από παντού. Το θέμα είναι ξεκάθαρα ότι δίνεται, καλό είναι. Εγώ δεν λέω ότι λύνει τα προβλήματα ούτε το πολίτεκνο ούτε των φυσικών προσώπων ξεκάθαρα, αλλά οτιδήποτε μπαίνει στην τσέπη έξτρα του Έλληνα φορολογούμενο είναι καλό. Όπως και η αύξηση του κατώτατου μισθού, την οποία ξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Ότι από τα 920 θα πάει του χρόνου στα 1.000 ευρώ, με σκοπό να ανέβει και στα 1.300. Είναι μέτρα τα οποία είναι καλά. Σίγουρα τίποτα δεν αρκεί για να φέρει σπέρα.
0: Εγώ τώρα να κάνω ένα ερώτημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή εδώ. Δηλαδή προσπαθώ, η σωστή η τακτική αυτή, το να προσπαθήσεις να δώσεις λίγα στον καθένα. Λίγα στον καθένα είναι καλύτερο αυτό ή να δώσεις περισσότερα πολλά σε λίγους, δηλαδή στους τρίτεκνους για παράδειγμα? Εάν έλεγε στους τρίτεκνους αφορολόγητοι μέχρι εισοδήματα 50.000 ευρώ, 60.000 ευρώ παράδειγμα, εντάξει, γιατί μια οικογένεια με τρία παιδιά θέλει το μήνα της το λιγότερο 3.000 ευρώ, 4 για να επιβιώσει σε αυτήν εδώ την Ελλάδα, έτσι. Τρία παιδιά, φροντιστήρια, ρούχα, φάρμακα, γιατροί, έξοδα, τις οικογένειες και όλα αυτά, δεν σε φτάνουν 3 χιλιάρικα το μήνα, ζεις πολύ φτωχικά. Δηλαδή με 36.000 ευρώ και δεν σου φτάνουν τα χρήματα.
1: Και όλα αυτά που λέτε με δεδομένο να έχουν και μια στέγη δική τους. Γιατί αν πάμε στη διαδικασία του έχουν καινή και δεν φτάνει για τίποτα.
0: Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή για ποιο λόγο στηρίζεις περισσότερο για παράδειγμα τον νέο αγρότη από την τρίτη οικογένεια? Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Αυτά όλα έχετε δίκιο ξεκάθαρα. Το ερώτημα είναι...
0: Τη στιγμή που το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα είναι το δημογραφικό.
1: Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με απόλυτα με αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Με αυτή τη λογική δεν θα βγουν την επόμενη μέρα 10 επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους και θα πούνε ξεκάθαρα γιατί σε εμάς και όχι σε αυτούς.
0: Τι θα πούνε, γιατί στους πολύτεκνους, γιατί στους τρίτεκνους.
1: Με αυτή τη λογική.
0: Έτσι θα πούνε. Είναι δυνατόν να το πούνε.
1: Με αυτή τη λογική όμως, κύριε Λοΐζο, δεν είναι ντροπή που οι πιλότοι μας, δηλαδή η πρώτη γραμμή μάχη της Ελλάδας, η πρώτη γραμμή άμυνας, είτε αυτοί είναι πιλότοι αεροσκαφών, είτε είναι υψηλή αξιωματική του στρατού, αυτοί δεν είναι αμαρτία που παίρνουν 1000 και 1100 ευρώ, που θυσιάζουν κάθε μέρα τη ζωή τους κορώνα γράμματα και δεν ξέρουν αν αύριο θα ζουν ή όχι, και πρόσφατα σας δείχνω και το περιστατικό το οποίο έγινε προχθές. Αυτή τη λογική δεν έχουν αυτή προτεραιότητα με βάση το δημογραφικό που λέτε ότι είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Εγώ το κατανοώ και το σέβομαι.
0: Παίρνουν μόνο 1000 ευρώ οι πιλότοι μας.
1: Αυτή τη λογική τόσα παίρνουν. Ή ένας γιατρός ο οποίος ξεκάθαρα είναι πρωτοδιόριστος. Γιατρός ο οποίος έχει τα πτυχία του, τα μεταπτυχιακά του, τις ειδικότητές του. Και πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο και παίρνει 1100 ευρώ και κάνει 15 εφημερίες. Για αυτού, οι οποίοι σώζουν ζωές. Δηλαδή φέρνω δύο επαγγέλματα τα οποία.
0: Ο νέος,
1: αυτά είναι εξίσου σημαντικά.
0: Ο νέος που έχει βγει, ο Ανθίπος Μιναγός, που έχει βγει από τη σχολή Ικάρων, παίρνει 1100 με 1250 καθαρά. Ο Σμιναγός, το μεσαίο στέλεχος, 1400 με 1800. Και ο αντισμήναρχος, δηλαδή ή ο σμήναρχος, διοικητικά στελέχη, 1900 με 2400 καθαρά.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και αυτός λοιπόν, εγώ δεν θα πάρω τη μικρή περίπτωση, θα πάρω τη μεγαλύτερη περίπτωση, τα 1900 καθαρά.
0: Ναι.
1: Πάει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προδιορίζεται και πηγαίνει σε ένα μέρος και ξεκινάμε λοιπόν από εκεί ότι θέλουμε για αρχή θέλουμε ένα ενίκιο.
0: Στα μαχητικά.
1: Που σημαίνει ότι ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο, ψώνια.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε πολύ καλά τι τιμές παίζουν στην αγορά. Δεν φτάνει το χιλιάρικο τα 1100 ευρώ. Και ένα καφέ να πιει την ημέρα μόνος του. Εγώ δεν μιλάω να έχει οικογένεια. Ο μισθός έσβησε, κύριε Λοΐζο.
0: Αν είσαι στα μαχητικά, στα F-16, στα Μιράζ κτλ. Κυμαίνεται από 7 έως 15.000 καθαρά το εξάμηνο, δηλαδή επιπλέον 1.200 με 2.500 ανάλογα με την κατηγορία πτυτικής ενέργειας κατηγορίας Α1, Α2, τις ώρες και την ιδιότητα, παράδειγμα εκπαιδευτής, αρχηγός ή σχηματισμός. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Καλά είναι, εντάξει, καλοδεχούμενα. Έτσι, τα μέτρα.
1: Ναι,
0: μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που βγήκε πριν λίγο καιρό από τα μνημόνια.
1: Ναι, για να κάνουμε ένα επίλογο, συμφωνώ απόλυτα.
0: Μια υπερχρεωμένη χώρα ήμασταν πριν λίγο καιρό.
1: Μια υπερχρεωμένη χώρα, είμαστε μια χώρα η οποία καλός ή κακός, ό,τι προθέσεις καλές και να έχει ο κάθε πρωθυπουργός ξεκάθαρα, δεν μπορεί να πάρει οριζόντια μέτρα και ό,τι μέτρα παίρνει πρέπει να εγκριθούν από τους δανειστές μας.
0: Βέβαια. Και να μην επηρεάσουν.
1: Είμαστε μια χώρα μνημονίων, είμαστε μια χώρα χρεωμένη ξεκάθαρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, απ' την άλλη καταλαβαίνουμε και την αγανάκτηση του Έλληνα φορολογούμενου, γι' αυτό λέμε ότι οτιδήποτε μέτρο, έστω και λίγο, που είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το οποίο θα επιφέρει έστω και ένα ελάχιστο εισόδημα στο φορολογούμενο, ο οποίος ξέρει, τα υπολογίζει τα πάντα όλα, μέχρι να βγει ο μήνας να πει ο επόμενος, χωρίς, εγώ δεν λέω αν είναι αρκετό ή όχι, χωρίς να είναι αρκετό, είναι πάντως καλοδεχούμενο, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαροκόπο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Το
4: ποτέ ασφαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε λίγο στα απόνερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο παίζει σήμερα δυνατά είναι η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Μητσοτάκη-Σαμαρά μετά από μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε για τον Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο πώς θα βλάπτει, στο πώς μπορεί να βλάψει την Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο το να ακούσουμε.
1: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Λοιπόν, ήταν λίγο σκληρή η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το έκανε άθελα ή θελημένα, αν ήθελε να απολώσει ή δεν ήθελε να απολώσει την κατάσταση αυτήν εδώ. Ήταν πάντως μια επίθεση ξεκάθαρα από τον Μητσοτάκη προς τον Σαμαρά, ότι η λέξη δηλαδή, ότι έχει τεχνογνωσία στο πώς θα βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο να ακούσουμε και την απάντηση του Σαμαρά και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Η οποία απάντηση του Σαμαρά ήταν πολύ σκληρή επίσης. Πάρα πολύ σκληρή. Ακούστε.
2: Τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κυριολεκτικά έσταξε δηλητήριο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρασύρθηκε, δεν μπόρεσε να κρατήσει το μίσος του για τον Μητσοτάκη, όπως και από την μεριά του Μητσοτάκη το ίδιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε πολύ περισσότερο δηλητήριο για τον Μητσοτάκη και μάλιστα έκανε και ένα πολύ βασικό λάθος, ένα τραγικό λάθος έκανε. Ποιο? Υιοθέτησε όλη την τοξικολογία της αντιπολίτευσης. Γνωρίζαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ασκούσε κριτική στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη όσον αφορά τα θέματα της woke agenda πρώτον, δηλαδή του γάμου των ομοφιλοφίλων και κάποιων άλλων θεμάτων για τα οποία ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης, κατά δούμε στην συνέχεια, και της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Αυτή ήταν η κριτική που ασκούσε ο Αντώνης Σαμαράς και είχε μία σοβαρότητα η τοποθέτησή του. Όμως εδώ βλέπουμε πλέον ότι μετά τα χθεσινά πια ο πρώην πρωθυπουργός περνάει σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο μοιάζει με αυτό της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου, του Ανδρουλάκη και όλων των υπολείπων κομμάτων, τα οποία μιλάνε για Τέμπη, Ξυλόλιο, υποκλοπές, Predator, καταστροφή της μεσαίας τάξης, κυνηγητό των ελεύθερων επαγγελματιών, τα πάντα, δηλαδή τα παίρνει όλα, όλα, και τα κάνει μία σούπα ο κύριος Σαμαράς, γεγονός τον οποίο το ταυτίζει με την τοξικότητα. Γεγονός που τον ταυτίζει με την τοξικότητα. Και ξέρετε, το όποιο επιχείρημα είχε μία βάση, ας το πούμε, από πλευράς του ως πρώην πρωθυπουργός και μία αξιοπιστία και ένα κύρος, με αυτόν τον τρόπο το χάνει. Διότι το μίσος του τον κάνει να αδικεί τη Νέα Δημοκρατία, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι όλοι ξέρουν και όλοι παραδέχονται ότι παρά τα όποια προβλήματα και τα όποια λάθη του, έχει κάνει αρκετά καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα, τα οποία δεν μπορεί ένας σοβαρός άνθρωπος να τα παρακάμψει, να μην τα δει και να τα ισοπεδώσει όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς. Και εδώ τώρα εγώ απορώ εάν ήταν η επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στο Σαμαρά προσχεδιασμένη από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, εάν ήθελε να πολλώσει ο κύριος Μητσοτάκης και να ρίξει τον Αντώνη Σαμαρά σε αυτήν εδώ την, σε αυτό το λάθος. Διότι κερδισμένος αυτή τη στιγμή από όλο αυτό εννοείται ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Γιατί θα συσπυρώσει, γιατί συσπυρώνει τους νεοδημοκράτες πρώτον προς τη Νέα Δημοκρατία, απαξιώνει η ίδια η στάση του Σαμαρά τον εαυτό του και το επερχόμενο κόμμα του, ταυτίζοντάς του, γιατί θα ταυτιστεί με τα υπόλοιπα κόμματα. Ελληνική λύση, αυτή η ρητορική, ας το πούμε, του Σαμαρά ταυτίζεται με την ελληνική λύση, με την πλεύση ελευθερίας, τη Νίκη, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ. Γίνεται ένα ο Σαμαράς με όλους αυτούς. Οπότε λοιπόν κερδισμένος είναι ο Μητσοτάκης. Και να σας πω και κάτι ακόμα, έτσι μια σκέψη πολιτική. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη να κάνει κόμμα ο Σαμαράς και να κατέβει στις εκλογές? Γιατί? Γιατί δεν θα πάρει από τους νεοδημοκράτες ο Αντώνης Σαμαράς τόσο όσο θα πάρει από τον Βελόπουλο, από την Λατινοπούλου, η οποία έχει αρχίσει και ανεβάζει τα ποσοστά της, σε εισαγωγικά επικίνδυνα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία είναι η φωνή λογικής, όσο και αν ακούγεται περίεργο και όσο έκπληξη και αν αποτελεί αυτό. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου έχει ισχυρή δυναμική και έχει καταφέρει η κυρία Λατινοπούλου να κρατήσει ένα επίπεδο στην επιλογή των συνεργατών της, αλλά και της παρουσίας της. Μπορεί να έχει κάνει κάποια λάθη μιλώντας απαξιωτικά για τους τσιγκάνους και καλλιεργώντας τη διχόνοια με αυτήν την φυλή, διότι δεν μπορείς μια φυλή να την απαξιώνεις λέγοντας την γύφτους. Γύφτος είναι ο Ρωμά, ο τσιγκάνος, ο οποίος κάνει ένα επάγγελμα συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τα παλιοσίδερα και την παραβατικότητα του κλέψιμου των καλωδίων. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι τσιγκάνοι παραβατικοί και κάνουν αυτό το επάγγελμα. Έχει και τσιγκάνους, οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί, άνθρωποι του μεροκάματου, άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε χαλιά, εμπορεύονται και πουλάνε και τα πιο ωραία και τα καλύτερα χαλιά, και έχουνε, και έχει και τσιγκάνους που κάνουν και την ανακύκλωση του μετάλλου επαγγελματικά, σωστά, με εταιρείες, φορολογούνται κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί όλους μια ολόκληρη φυλή να την απαξιώνεις για να κερδίσεις από το θυμικό αυτών που δεν θέλουν, ξέρω εγώ, τους τσιγκάνους ή που έχουν πληγεί από παραβατικότητα ορισμένων τσιγκάνων. Τέλος πάντων, αυτά είναι λάθη της κυρίας Λατινοπούλου, δεν θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Αλλά το κόμμα της όμως παρατάφτα έχει μια δυναμική η οποία είναι απειλητική για τη Νέα Δημοκρατία. Πολλοί νεοδημοκράτες κοιτάνε προς την κυρία Λατινοπούλου, που είναι λίγο πιο σοβαρά στεκάμενη, ας το πούμε, στα θέματα λογικής και όχι τόσο με το θυμικό όσο πάνε, ας το πούμε, στον κύριο Βελόπουλο, οι οποίοι δεν έχουν αυτή η επιστροφή προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς η Νέα Δημοκρατία τους έχει διαγράψει. Οπότε λοιπόν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, κατά τη δική μου γνώμη, να κατέβει ο Σαμαράς, διότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερος κατακερματισμός στον δεξιό χώρο και θα είναι και ένα μεγάλο πνίγμα στη φωνή λογικής κυρίας Κωνσταντοπούλου και φυσικά και στο Βελόπουλο σε ένα βαθμό. Οπότε λοιπόν ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην έκανε τυχαία αυτήν εδώ τη δήλωση, κατηγορώντας τον Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε αμέσως μετά την απάντηση και το ολίσθημα του πρώην Πρωθυπουργού να ταυτιστεί με όλη την τοξική αντιπολίτευση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον και έχει να κάνει, έτσι παρόμοιο, και έχει να κάνει με τον γάμο των ομοφυλόφιλων, όπου ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Open ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο για την θέση του στην περίπτωση αυτή της αρσενοκητίας, στο γάμο των αρσενοκήτων, αλλά και στο θέμα των σχολικών βιβλίων που παρατηρούνται τέτοιου είδους εικόνες στα επόμενα βιβλία που θα βγουν από το 2027 και στα οποία θα κληθούν τα μικρά παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού να ζωγραφίσουν, να δούνε ποια είναι η οικογένειά τους και να την ζωγραφίσουν μέσα σε πλήθος εικόνων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρσενοκήτες. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εάν υπάρχουν κάποια λάθη μπορούμε να τα διορθώσουμε, αλλά δεν θέλουμε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε, να το καλλιεργούμε, γιατί προκαλεί διχόνοια, διχασμό στην ελληνική κοινωνία. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
4: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
1: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο, έτσι, ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke agenda στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως θα έλεγα έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke agenda. Δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
0: Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν θέλει να καλλιεργείται ο διχασμός, διότι υπάρχουν και αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Όλο το θέμα το χαρακτήρισε πολιτική ισότητα στο γάμο. Δεν υπάρχει woke agenda, είπε, στην Ελλάδα. Αλλά τη μεγάλη αλήθεια δεν την έχει πει κανένας. Και ποια είναι αυτή εδώ, ότι όλα αυτά εδώ τα ζητήματα της ισότητας στο γάμο και τα λοιπά, είναι ζητήματα τα οποία έρχονται να επιβληθούν κατά κάποιο τρόπο στο κράτος μέσα από μηχανισμούς, οι οποίοι μηχανισμοί είναι είναι για παράδειγμα πολύ κρίσιμοι για την ευημερία του ελληνικού κράτους, και όχι μόνο του ελληνικού αλλά και όλων των δυτικών κρατών. Και τι εννοώ? Γνωρίζετε τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ? Είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι διεθνής και ζητά από τα κράτη διάφορα πράγματα. Υποτίθεται ότι είναι και είναι για την οικονομική συνεργασία και την ανάπτυξη. Δεν είναι ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, ούτε επιβάλλει νόμους ο οργανισμός του ΟΣΑ, αλλά εκδίδει οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και συγκριτικές αξιολογήσεις, αλλά και εκθέσεις πολιτικής για τα 38 κράτη-μέλη του. Η οπτική του ΟΣΑ για την αρσιοκητία και τα δικαιώματά τους είναι η εξής. Εξετάζει την ισότητα και τη συμπερίληψη ατόμων, επίσης εξετάζει την ισότητα των φύλων και εκδίδει εκθέσεις πολιτικής για τα 38 κράτη-μέλη του. Εξετάζει λοιπόν την ισότητα και τη συμπερίληψη συμπεριλαμβανομένων αυτών των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, την κοινωνική συνοχή, και δημοσιεύει ειδικές μελέτες όπως η έκθεση Over the Rainbow, ακούστε, The Road to LGBTI Inclusion, και σε αυτές υποστηρίζει ότι οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός κοστίζουν στις εθνικές οικονομίες, καθώς μειώνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν τα έξοδα υγείας και εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Θα μου πει κανείς, μα έχει τόσο δύναμη αυτός ο οργανισμός για να προωθεί ή να υποστηρίζει στα κράτη-μέλη να φτιάξουν νομοθεσίες ένταξης και τα λοιπά και τα λοιπά, οι οποίες γίνονται επακόλουθα όλων αυτών των θεμάτων? Και η απάντηση είναι ναι. Γιατί είναι τόσο ισχυρός? Γιατί αυτός εδώ ο οργανισμός φτιάχνει λοιπόν αυτές εδώ τις ετήσιες εκθέσεις του, αλλά αυτές εδώ τις εκθέσεις τις χρησιμοποιούν ποιοι? Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης των οικονομιών των κρατών. Τους γνωρίζουμε τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, έτσι δεν είναι? Η έκθεση του ΟΣΑ, η οποία είναι ετήσια, έχει τεράστια βαρύτητα διεθνώς αλλά και στο εσωτερικό για αρκετούς ουσιαστικούς λόγους. Πρώτον, είναι η σφραγίδα αξιοπιστίας για τις αγορές. Δηλαδή οι διεθνείς επενδυτές, οι οίκοι αξιολόγησης, όπως είναι η Moody's, η Fitch και άλλοι, Standard & Poor's, και οι ξένες τράπεζες βασίζονται στις αναλύσεις του ΟΣΑ. Μία θετική έκθεση μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να χαμηλώσει το κόστος δανεισμού μιας χώρας, ενώ μία αρνητική έκθεση χτυπάει καμπανάκι κινδύνου. Ο ΟΣΑ συγκρίνει απευθείας τις πιο 38 ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου με κοινούς αυστηρούς δείκτες και έτσι μια χώρα βλέπει ακριβώς πού υστερεί ή πού υπερέχει σε τομείς όπως η γραφειοκρατία, η δικαιοσύνη, η φορολογία, η παιδεία κτλ. Επίσης είναι ένα πολιτικό εργαλείο για μεταρρυθμίσεις αυτές οι εκθέσεις. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν συχνά τις συστάσεις του ΟΣΑ ως τεχνοκρατικό άλοθη για να περάσουν δύσκολες ή αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεθνώς δοκιμασμένες πρακτικές και όχι απλώς για κομματικές επιλογές. Ο οργανισμός διαθέτει εκατοντάδες εξειδικευμένους αναλυτές και οικονομολόγους για μια χώρα. Η έκθεση του ΟΣΑ είναι ουσιαστικά μια πλήρης ακτινογραφία της οικονομίας και της κοινωνίας της με συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων χωρίς κομματικές σκοπιμότητες. Και τέλος, οι εκθέσεις του ΟΣΑ συχνά γίνονται βάση για διεθνείς συμφωνίες. Για παράδειγμα, οι κανόνες για τη φορολόγηση των πολυεθνικών κολοσσών ή η καταπολέμηση της διαφθοράς ξεκίνησαν επίσης από μελέτες του ΟΣΑ. Αυτά έτσι προς γνώση μας για αυτά τα θέματα. Και τέλος, τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία τα έχουμε αφήσει πίσω, έχουν να κάνουν και με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους εξοπλισμούς. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με αυτό. Θα ακούσουμε τι απάντησε όσον αφορά το καλώδιο της σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, το οποίο είχε κολλήσει στην Κάσο και τώρα μπήκανε οι Γάλλοι, το οποίο όπου να είναι τους επόμενους μήνες θα επανεκκινήσει τις εργασίες της η όλη εργολαβία. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί στη συνέχεια ο Τέρης Χατζιωάννου και αμέσως μετά και εμείς ανανεώνουμε βασικά το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.
1: Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκύρια.
5: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
5: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
6: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
5: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
6: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
5: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
6: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: καλημέρα και πάλι, καλή δύναμη σε όλους εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος. Πάμε για τη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, υπομονή. Θα περάσει και αυτή η εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ρε Παναγιώτη, τι γίνεται, γιατί να μην είναι κάθε μέρα Σαββατοκύριακο, ρε φίλε, γιατί να μην είναι κάθε μέρα Κυριακή. Και Παρασκευή, η Πέμπτη, και η Πέμπτη ωραία μέρα, και η Παρασκευή καλή είναι. Αλλά η Δευτέρα, η Τρίτη και η Τετάρτη είναι, ρε παιδί μου, κουραστικές ημέρες.
1: Εντάξει, εσύ

0: Καθόλου.
1: Ε? Πόσο έχει ανέβει η σύνταξή σου από τότε που ανέλαβε ο Μητσοτάκης στη χώρα?
0: 12 ευρώ.
1: Από τότε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήτανε 12.
0: Από το 12.
1: Από το 12.
0: Βγήκα, ήταν 40.
1: Ένα ευρώ κάθε χρόνο, τι άλλο θες?
0: Μπράβο, ένα ευρώ κάθε χρόνο. Μεγάλη δουλειά.
1: Είσαι μια χαρά, είσαι. Ναι, αλλά θα σου δώσει τώρα, δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Τι να μου δώσει, τι, πού,
1: κάτι πώς. Θα πάρετε πάλι, κάτι θα πάρετε, δεν γίνεται, κάτι θα σου δώσει. Θα πάρεις 50 ευρώ παραπάνω τώρα, κάτι θα καταργήσει από αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος. Τέλος πάντων.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά, υψηλά γράμματα.
1: Ναι. Πώς τον είδες τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ?
0: Κοίταξε, ο Μητσοτάκης έχει τη δική του προσωπικότητα. Έχει, βλέπεις ότι μιλάει μια-δυο ώρες χωρίς να έχει κείμενο μπροστά του. Οπότε ο άνθρωπος τα έχει μέσα στο μυαλό του. Τώρα αν κάποιος δεν αρέσει αυτά που έχει μέσα στο μυαλό του, δεν θα τους αρέσει και ποτέ. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπεις τη διαφορά, τη διαφορά του εγκεφάλου. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρω πόσο είναι, 55-60 είναι, πόσο είναι ο Μητσοτάκης?
1: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. Μπορεί να μιλάει για όλα τα θέματα χωρίς να φοβάται να πει τίποτα λάθος. Αυτό σημαίνει ότι τα έχει εμπεδωμένα στο κεφάλι του και μιλάει επί μία ώρα χωρίς να γυρίσει τίποτα κάτω να δει. Αν κάποια φορά γυρίσει κάτω είναι για να αλλάξει θέμα. Πάντως εγώ το βλέπω τον Μητσοτάκη να σαρώσει πάλι. Έτσι έχω την εντύπωση, γιατί δεν βλέπω και κανέναν άλλον ο οποίος να μπορεί να του βγει και να μας συγκινήσει.
1: Κοίταξε, είναι γεγονός ότι αυτή εδώ η παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δείχνει έναν πρωθυπουργό ο οποίος επενδύει πάνω στην ειλικρίνεια κυρίως.
0: Εντάξει, αυτό το βλέπεις εσύ, αλλά έχει άλλους οι οποίοι δεν το θεωρούν αυτό. Αλλά ας μου βρουν και έναν άλλον ο οποίος δεν είναι καλύτερα από αυτόν.
1: Δεν υποσχέθηκε και δεν έταξε στον ελληνικό λαό πράγματα που δεν μπορεί να κάνει και απευθύνθηκε με, σε εισαγωγικά, τιμιότητα, δηλαδή χωρίς υπερβολές, στον μέσο Έλληνα ψηφοφόρο, σοβαρό και λογικό άνθρωπο, ζητώντας του να τον εμπιστευτεί για μία ακόμη τετραετία. Δύσκολο εγχείρημα, δεν το έχει κάνει άλλος, ναι. να μείνει πρωθυπουργός τρίτη τετραετία σε μια χώρα, και για να το πετύχει αυτό επενδύει στην ειλικρίνεια και στην αλήθεια, στην αληθινή σχέση του με τους πολίτες, αναγνωρίζοντας λάθη, μη διορθώνοντας όμως κάποια εξ αυτών, προσπαθώντας να καλύψει καταστάσεις και όντας μη απολύτως όμως ειλικρινής, γιατί υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πει ο Μητσοτάκης για το καλό της χώρας, τα οποία πίσω συμβαίνουν και δεν λέγονται, πιέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Εντάξει.
1: Ήταν μια καλή παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού σε σχέση δηλαδή με αυτό, με την αντιπολίτευση, όπως το είπες.
0: Είπες προηγουμένως ότι δεν προσέχει, δεν έχει, γιατί δεν μπορεί να δώσει, γιατί δεν μπορεί να φέρει σε πάλι μια δύσκολη κατάσταση την Ελλάδα με τις παροχές. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα τεράστιος πληθυσμός και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με Νέα Δημοκρατία ή δεν χωνεύουν το Μητσοτάκη και λένε για τους εργολάβους και για τους ολιγάρχες και για τους πλούσιους έχει. Αυτό λένε αυτοί.
1: Εντάξει, αυτοί
0: αυτό
1: λένε.
0: Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Okay.
0: Όσοι τους πιστεύουν,
1: αυτό το λέει ο Τσίπρας κυρίως.
0: Ο Τσίπρας, όχι μόνο ο Τσίπρας, όλοι. Εγώ ό,τι διαβάζω στο Facebook, συνήθως το 70% βγαίνουν αυτοί που είναι εναντίον του Μητσοτάκη, ίσως εμείς που διαβάζουμε να αλλάξουμε γνώμη.
1: Εγώ πάντως από ό,τι είδα, όλες τις παροχές του τις δίνει στους πιο ασθενείς αυτή

0: εδώ της χώρας.
1: Έτσι δηλαδή, το είδες εσύ, βλέπεις.
0: Βέβαια. Μα έτσι είναι. Όταν σου λέει ότι
1: έχουν άλλο φακό, δεν το βλέπουν έτσι.
0: Όταν σου λέει ότι μέχρι 20.000 ευρώ οι αγρότες θα είναι αφορολόγητοι. Τώρα πού δίνει τα λεφτά δηλαδή στους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Θα βγει ο άλλος και θα πει
0: πολύτεκνες οικογένειες.
1: 20.000 είναι πολύ λίγα.
0: Δεν είναι λίγα για τους αγρότες. Μιλάμε τώρα, η περισσότερη αγροτιά είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή τους έδωσε αφορολόγητο.
1: Αν έχει 2-3-4 παιδιά, δεν βγαίνει με 20.000. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Ποιος βγαίνει με 20.000 ευρώ αν έχεις και ένα παιδί αν έχεις.
1: Δεν βγαίνει. Yeah. Οπότε έχει ένα σημείο να μπορούν να αντιδράσουν κάποιοι στα 20.000 αφορολόγητα.
0: Τέλος πάντων, δύο δις
1: έδωσε. Είναι θέμα πώς το βλέπει.
0: Έδωσε δύο δις από τα πλεονάσματα του κράτους. Και εντάξει, εγώ πιστεύω είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις κάτι. Όλα αυτά εδώ, δηλαδή ακολουθεί την τακτική λίγο σε πολλούς, από λίγο σε πολλούς. Και στο τέλος αυτό εδώ είναι μια σταγόνα, ας το πούμε, μια ψυχάλα στην έρημο. Δεν φτάνει. Είπαμε. Οι Έλληνες για να χορτάσουν θέλουν πολλά, αλλά okay, τι να κάνουμε, η χώρα είναι μια υποχρεωμένη χώρα. Έχουμε μπροστά μας ακόμα πολλή ανηφόρα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας που δεν είναι Νέα Δημοκρατία να συμφωνήσει με τα δύο δις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι 7 δις δίνει στους εργολάβους με τις απευθείας αναθέσεις και τα λοιπά. Δηλαδή βγάζουν αυτοί οι λογιστάδες.
0: Δεν είναι
1: Facebook
0: έτσι απλό, γιατί μέσα σε αυτά
1: καναλιών, άλλα πράγματα.
0: Μέσα σε αυτά εδώ προσμετράνε τις απευθείας αναθέσεις κατά τη διάρκεια των φυσικών καταστροφών και κατά τη διάρκεια έκτακτων αναγκών που πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και γίνονται. Και αν δεν γινόντουσαν αυτά και γινόντουσαν με διαγωνισμούς, δεν θα γινόντουσαν ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει, τώρα όλο αυτό εδώ εννοείται ότι η αντιπολίτευση το παίρνει και κάνει την τρίχα τριχιά. Αλλά η ουσία είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια ενός νέου παραστρατήματος. Δεν έχει την πολυτέλεια ενός ακόμη λάθους. Δεν έχει την πολυτέλεια να μάθουν πάνω στο κασίδι το κεφάλι πολιτική και άσκηση εξουσίας οι διάφοροι επίδοξοι μνηστήρες της.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχει αυτή την πολυτέλεια η χώρα, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Είναι μια χώρα η οποία είναι υπερχρεωμένη και κάθε λάθος θα κοστίσει πάρα πολύ. Και πλέον έχει γίνει έτσι το παγκόσμιο κατεστημένο και σύστημα και είναι τόσο περίεργο, πολύπλοκο. Εδώ πέρα βλέπεις τους Αμερικανούς να χαίρονται που στη Γερμανία κερδίζουν οι φιλορώσοι ακροδεξιοί. Δηλαδή έχει γίνει τόσο περίεργο όλο το σκηνικό που δεν σηκώνει πια πειράματα. Πώς να το κάνουμε? Και αυτό το αντιλαμβάνονται οι Έλληνες ψηφοφόροι και πολίτες, τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό έτσι, της κοινωνίας. Και σε αυτό το ποσοστό δείχνει ότι επενδύει και ποντάρει ο ένας πρωθυπουργός. Και όταν του είπανε ότι ξέρεις και αν δεν βγεις εσύ και βγουν οι άλλοι, τι είπε? Αν λέει επιλέξετε Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, Καριστιανού, Λατινοπούλου, Ανδρουλάκη και το κακό συναπάντημα, καλή σας τύχη. Καλή σας τύχη, αυτό είπε. Και έχει δίκιο. Καλή τύχη. Καλή μας τύχη. Αυτό είναι. Και οι άλλοι το λένε αυτό, Παναγιώτη, ότι ξέρω εγώ Μητσοτάκης η χάος, ότι εκβιάζει, ότι απειλεί. Μα είναι η πραγματικότητα. Με αυτά που λέει ο Τσίπρας, τι θα γίνει την επόμενη μέρα εάν βγει ο Τσίπρας και κάνει το 1/10 αυτών που λέει όπως έχει, όπως έχει τάξει στον ελληνικό λαό. Γιατί κάτι πρέπει να κάνει από όλα αυτά.
1: Εγώ πάντως δεν ξέρω ένα πράγμα με τα γυαλιά που βλέπουμε εμείς. Τα βλέπουμε όλα σωστά. Αυτό το πράγμα το οποίο και σχολιάζουν και οι ξένοι και ειδικά οι Τούρκοι έχουν μία απορία. Μία χρεωμένη χώρα, μία χώρα που καλά καλά μαζεύει λίγα δισεκατομμύρια το χρόνο για να ξοφλήσει τα χρέη της, μπορεί και αγοράζει τεράστιο πολεμικό υλικό. Να τώρα είχαμε πάρει τώρα από τους Ιταλούς κάποια
0: παίρνουμε,
1: σκάφη.
0: Παίρνουμε και δύο νέες φρεγάτες.
1: Λοιπόν, πιθανόν μέσα στο 7 να έρθουν άλλες δύο μπελαρά. Οπότε 4 μπελαρά. Αυτά απορούν οι Τούρκοι απέναντι. Πώς γίνεται μια χώρα χρεωμένη που διαμαρτύρονται οι συνταξιούχοι, διαμαρτύρονται τα νοσοκομεία, διαμαρτύρονται...
0: Σήμερα είναι ο Τσίπρας τώρα στη ΔΕΘ.
1: Λοιπόν, πώς γίνεται και αυτή η χώρα έχει λεφτά και αγοράζει?
0: Πώς να μην αγοράζει, αφού είναι μια πλούσια χώρα η Ελλάδα όσον αφορά την παραγωγή της. Εδώ βλέπεις ότι έχουμε, ότι τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες έχουν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα, αλλά και αυτό το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης στο τέλος έχει όφελος. Γιατί μπορεί να έχουν ιδιωτικοποιηθεί λιμάνια, αεροδρόμια και ένα σωρό υποδομές κρατικές και να μην λειτουργούν υπό τον κρατικό μανδύα, αλλά ξέρεις, η ιδιωτικοποίησή τους τα έχει αναπτύξει και η ανάπτυξή τους έχει φέρει παραγωγή που μπορεί να κερδίζουν οι ιδιώτες, αλλά φορολογούνται από το κράτος.
1: Ακριβώς, εισπράττει κάποια φορολογία.
0: Βέβαια, και το κράτος εισπράττει ένα 25% για πλάκα, συν τις θέσεις εργασίας, συν, και όλα αυτά εδώ είναι ένα όφελος μεγάλο που ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο από αυτό που ήταν όταν ήταν κρατικά. Και αυτό εδώ προσμετράται, δηλαδή είναι σημαντικό όφελος.
1: Είναι απλό.
0: Τελικά.
1: Είναι απλό να σκεφτείς ότι έχεις μία επιχείρηση τεράστια, αλλά δεν έχεις ικανά στελέχη να τη λειτουργήσουν. Τι σε συμφέρει λοιπόν? Την νοικιάζεις την επιχείρηση
0: ή την πουλάς και εισπράττεις
1: το φόρο και εισπράττεις το νίκιο. Διότι ο άλλος που είναι ικανός και δεν έχει μέσα τροκτικά, γιατί το κράτος όπου και να έκανε κάτι είχε τροκτικά.
0: Βέβαια.
1: Τρώγανε.
0: Βέβαια.
1: Και στο τέλος μπορεί η επιχείρηση, αυτή η δημόσια επιχείρηση, να χρωστούσε ή να έμπαινε
0: να
1: μέσα.
0: Να και μέσα.
1: Τώρα όπως, τι κάνει.
0: Όπως γινόταν με τη ΔΕΗ, Παναγιώτη.
1: Με τη ΔΕΗ και με την Ολυμπιακή και, βγαίνουνε... και με τον ΟΤΕ και με όλους αυτές οι υπηρεσίες.
0: Και τώρα η ΔΕΗ πετάει.
1: Μπαίνανε μέσα. Γιατί κλέβαν τα τροκτικά. Αυτός είναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή, α, κατηγορήσουμε τον εαυτό μας ότι δεν βουτάμε μόλις βρούμε. Άμα είναι ανοιχτός ο τενεκές, όλοι θα αρπάξουν το τυρί. Οπότε τι λέει, το δίνει στον ιδιώτη τον τενεκέ και του λέει: εγώ θα παίρνω φόρο από αυτό που πουλάς εσύ. Οπότε έχει μια σιγουριά το κράτος ότι θα πάρει αυτά από τα αεροδρόμια, αυτά από τα λιμάνια, αυτά από τη ΔΕΗ, αυτά από το ένα από το άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο εγώ αντιλαμβάνομαι, δηλαδή πιθανό ένας θα πει δεν είναι αυτά σωστά που λες, δεν έχει καμία σχέση με την οικονομία και η οικονομία θέλει άλλα μέτρα, άλλο χειρισμό και ο καθένας έχει τη δική του αφήγηση. Εγώ όπως τα βλέπω όμως, εγώ προσωπικά όπως τα βλέπω, είναι όταν και εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω μια επιχείρηση, τη δίνω σε έναν ικανό και σπρώττω το νίκαιό μου.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα εδώ τοπικό, το είδες, το σχολίασες και είχε να κάνει με την σημαία στα καβουράκια. Να το δούμε λίγο, να το ακούσουμε και να κάνουμε ένα έτσι μικρό σύντομο σχολιασμό.
2: Σου ζητήσα να βγάλεις τη σημαία από εκεί.
3: Είδα απαγορεύεται επειδή είναι αρχαιολογικός χώρος.
2: Αυτή τι ήταν από την αρχαιολογία?
3: Ήταν από την αρχαιολογία.
2: Στείλανε κάποιο έγγραφο σχετικό?
3: Δεν στείλαν κάποιο έγγραφο, άφησε κάποιο τηλέφωνο το οποίο το έδωσα στο δικηγόρο για να μιλήσει μαζί τη. Σημαίες είναι χρόνια και θα μείνουν οι σημαίες. Όπως και εδώ πάνω δεξιά έχω σημαία, την ελληνική, έτσι και έχω εκεί τις σημαίες. Οι σημαίες είναι χρόνια.
4: Βάλουμε τουρκικές.
5: Θέμα κατεβαίνουν οι σημαίες.
0: Λοιπόν, πώς το είδες τώρα αυτό το θέμα, ρε Παναγιώτη, πώς το σχολιάζεις?
1: Το είδα ένα λάθος της υπηρεσίας, αν πραγματικά, εφόσον ο άνθρωπος ειλικρινά λέει ότι πήρε και το τηλέφωνο της, το έδωσε στο δικηγόρο. Οπότε μέχρι αυτή.
0: Και το όνομά της. Εγώ το διασταύρωσα και υπάρχει αυτό το όνομα.
1: Αν αυτή η υπάλληλος, η οποία χωρίς να έχει την δικαιοδοσία, χωρίς να περάσει συμβούλιο, χωρίς να πάει με επίσημη επίσκεψη στον κύριο αυτόν, γιατί δεν ξέρω αν είναι αυτός που έχει βάλει τη σημαία, μπορεί να την έχει βάλει ο πατέρας του, ο παππούς του, αυτός δεν θα την κατεβάσει. Έστω είναι σε ένα βραχάκι εκεί στα καβουράκια. Το ζήτημα είναι η υπηρεσία. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκανε λάθος η αρχαιολόγος. Είναι λάθος. Πας και λες σε έναν άνθρωπο κατέβασε την υπηρεσία γιατί αυτός ο βράχος είναι αρχαιολογία. Εντάξει, κατεβάσει τη σημαία δεν είναι και τόσο εύκολο. Θα μου πεις γιατί το κάνετε θέμα, γιατί έχει γίνει ντόρος. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα έπρεπε μέχρι αυτή τη στιγμή εσύ και εγώ να έχουμε μία ανακοίνωση από την αρχαιολογία ότι δεν είναι έτσι όπως αυτή τη στιγμή συζητείτε μεταξύ μας. Να βρει μία δικαιολογία να μας πει για ποιο λόγο, τι την εμποδίζει η σημαία, πού προσβάλλει την Ελλάδα ή ποιον ενοχλεί εν πάση περιπτώσει.
0: Ας σου πω εγώ τη γνώμη μου.
1: Πες μου.
0: Το γεγονός καταρχάς είναι πέρα για πέρα αληθινό. Εντάξει, μάλιστα, δεν αμφισβητείται.
1: Αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Πήγε αρχαιολόγος να κάνει αυτοψία εκεί πέρα σε κάτι εργασίες ξενοδοχείου. Πρωί πήγε στο σύλλογο εκεί τα καβουράκια του Σελής. Λέει εδώ πέρα ποιος είναι υπεύθυνος και τα λοιπά. Πρέπει να κατεβάσετε εκεί πέρα τις σημαίες, να φύγουν οι ιστοί και τα λοιπά. Γιατί εδώ πέρα αρχαιολογική ζώνη, άφησε τα τηλέφωνά της για εξηγήσεις και το όνομά της για να την πάρουν. Ο πρόεδρος τα έδωσε στο δικηγόρο. Δεν ασχολήθηκε. Και τυχαία μου το ανέφερε και το ανέδειξα το θέμα. Και πάμε τώρα στην ουσία. Η ουσία είναι η εξής κατά τη γνώμη μου. Ότι υποθέτω πως αυτά εκεί τα βράχια, κατά τους αρχαιολόγους, είναι μνημεία. Και η τοποθέτηση ενός ιστού που θέλει και μία βάση χαλάει το μνημείο, δηλαδή τον βράχο που έχει λαξευθεί εδώ και διλαξεύεται διαχρονικά κάποιες χιλιάδες, μη σου πω και εκατομμύρια χρόνια. Εδώ λοιπόν η θάλασσα, η φυσικότητα λαξεύει τα βράχια και δημιουργεί ένα μοναδικό θέαμα. Και ήρθατε εσείς οι νεοέλληνες να ρίξετε πάνω σε αυτά εδώ τα βράχια μπετά για να καρφώσετε έναν ιστό και να τοποθετήσετε το πανί σας. Αυτή είναι η φιλοσοφία της σύγχρονης αρχαιολογίας από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τα μπετά δηλαδή πειράξανε.
0: Μάλλον, ξέρω εγώ, ο ιστός. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι τους ενοχλεί ο Σταυρός.
1: Τα μπετά είναι 50 επί 50.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι ενοχλεί, ότι μπορεί να ενοχλούνται από το Σταυρό. Μπορεί όμως και να τους ενοχλούν και ο Σταυρός μερικούς.
1: Αυτά μπορεί πάει στο μυαλό του απλού ανθρώπου.
0: Μπορεί και ο Σταυρός της σημαίας πια τους αριστερούς εκεί της αρχαιολογίας που έχουν κάνει κατάληψη στην υπηρεσία να τους ενοχλεί ο Σταυρός. Και να θέλουν να τον ευγάλουν, να μην τον βλέπουν μπροστά τους. Και σου λέει λοιπόν, χαλάσατε, μπας περιπτώσει. Αλλά εγώ θα το δω εκεί, δεν θα το φτάσω μέχρι εκεί. Θα το κάνω ιδεοπολιτικό, θρησκευτικό. Θα το δω με βάση, ξέρεις, κανονικά την αρχαιολογική νοοτροπία. Χαλάσατε τον αρχαίο βράχο εκεί πέρα, τη γούβα του, που η θάλασσα έκανε 3 εκατομμύρια χρόνια να το σκαλίσει, να το αγριέψει, να το κάνει, να το ράνει. Που πριν 3 εκατομμύρια χρόνια ήταν εδώ πέρα, δεν ξέρω και εγώ ποιοι, απόγονοί μας κτλ. Εσείς ρίχνοντας τσιμέντο και καρφώνοντας ένα σωλήνα. Οπότε γι' αυτό πρέπει να φύγει και ο σωλήνας και το τσιμέντο που βάλατε, για να έρθουμε εμείς όταν κάποια στιγμή μετά από 3, 4, 5 γενιές βρούμε χρόνο να ασχοληθούμε. Και να βγάλουμε τα τσιμέντα σας και να το ξανακάνουμε όπως ήταν, ας το πούμε, να το επαναφέρουμε στο φυσικό του κάλος.
1: Λοιπόν,
0: αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτή είναι η αιτία. Εγώ αυτό μόνο μπορώ να αντιληφθώ ως αιτία αυτού του προφορικού αιτήματος που πρέπει να γίνει και γραπτό, το αίτημα της αρχαιολογίας, για να το εξηγήσει λοιπόν, ακριβώς. Εντάξει. Και το ίδιο πράγμα, Παναγιώτη μου, και βάζω μια ανωτελεία, το ίδιο πράγμα δεν συμβαίνει μόνο στα καβουράκια, συμβαίνει και σε όλες τις παραλίες της Ρόδου. Σε όποια παραλία της Ρόδου και αν πας από τη μεριά και τα λοιπά, από την Καλυθέα μέχρι και τη Τσαμπίκα, την Αγάθη και όλα, μέχρι κάτω εγώ σου πω, είναι αρχαιολογική χώρη πια κατά την αρχαιολογία, όπου τα βράχια είναι ιερά και το χώμα κάτω είναι και αυτό. Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Οι καντίνες πρέπει να είναι με ρόδες, τροχύλατες. Η Ρόδος πρέπει να γίνει ένας αρχαιολογικός πελώριος, μια αρχαιολογική πελώρια ζώνη που κανένας δεν θα κάνει τίποτα. Τουλάχιστον από το επιχειρήν, γιατί από τους ξενοδόχους έγινε ό,τι έγινε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από τους μικρούς εκεί, τους προέδρους, τις καντίνες, τα έτσι, αυτούς εδώ ξέρεις, τον κάθε ένα, τίποτα. Θα είναι όλα στην εποχή του 1970. Εκεί ονειρεύονται τις καντίνες οι αρχαιολόγοι, να είναι τροχύλατες, να κάθεται μέσα ο υπάλληλος με το καπελάκι το άσπρο και με την ποδιά, να δίνει hot dog στην παραλία, άντε το πρωί το πολύ και ένα νεράκι και ένα ψυκτικό μέσα από την καντίνα, σαν τον άνθρωπο που έχει μια καντίνα, ξέρω εγώ, που βλέπουμε τις καντίνες, έτσι σε αυτό εδώ το στυλ στην παραλία. Και τέλος, αυτήν εδώ τη Ρόδο φαντάζονται οι αρχαιολόγοι, και το κράτος παρέδωσε τη Ρόδο σε αυτούς διανόμων. Την ώρα, και κλείνω, που η Ρόδος έχει να ανταγωνιστεί την Ίμπιζα, τον Μπαλί, την Αλβανία, άλλα μέρη τα οποία κάνουν άλματα και προωθούν τις υπηρεσίες, εμείς εδώ πάμε πίσω. Πάμε 70 χρόνια πίσω, γιατί το θέλουν οι αριστεροί και γιατί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση τους φοβάται. Κλείνω, λοιπόν, προς το παρόν.
1: Εγώ ένα πράγμα ξέρω, γιατί αυτά τα μέρη εδώ και 55 χρόνια τα επισκέπτομαι. Από το τένις μέχρι κάτω στα νερά της Καλυθέας και ακόμα λίγο πιο πέρα προς το Ηλίσιον, όλη αυτή η παραλία δεν είναι αρχαιολογικός χώρος. Είναι ένα αρχαιολογικό λατομείο. Από αυτά τα μέρη κόβανε αυτή την πέτρα και κάνανε τα κάστρα. Και μετά εφευρέθηκε και βρήκανε οι Ιταλοί το βουνό του Παραδεισίου και δεν χρειαζόταν να κόβουν μέσα στο νερό πέτρες. Αυτή την αρχαιολογική ιστορία θέλει να καλύψει η αρχαιολογία, αλλά ο τρόπος που θέλει να την καλύψει δεν είναι ο ενδεικνυόμενος. Διότι το να θεωρήσω ένα τεράστιο γεγονός ότι εδώ έχουν κόψει 50, 200, 500 κυβικά πέτρα στην αρχαία εποχή και αυτό δεν πρέπει να το αγγίξω με ένα τενεκέ τσιμέντο και μία σημαία ότι καταστράφηκε, δεν μπορούν να πάνε να σκεφτούν ότι η μισή Ευρώπη, και μη σου πω και ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας αρχαιολογίας, όλα τα μουσεία έχουν αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαιολογικά αντικείμενα από την Ελλάδα. Η αρχαιολογία, αντί να τρέξει και να αναδείξει όλα αυτά τα αρχαία μεγαλουργήματα, να τα αναδείξει ότι είναι δικά μας, τα πήραν οι Ιταλοί, τα πήραν οι Γερμανοί, εντάξει, τα πήραν όλοι οι κατακτητές.
0: Εντάξει τώρα, okay, μην
1: πας
0: τώρα.
1: Είναι δυνατόν τώρα να καθίσει ολόκληρη αρχαιολογία να ασχολείται με ένα κοντάρι?
0: Να πάει η αρχαιολογία και να φτιάξει τις στήλες του Ολυμπίου Διός, ναι, του Απολωνίου, ποιο είναι, στο Μοντεσμή. Να βγάλουν πια τις καλοσχές.
1: Τις καλοσχές.
0: Μας έχουν πρίξει. Να πάει η αρχαιολογία να κάνει...
1: Αυτά είναι που πρέπει
0: και
1: να
0: δούμε. Και όχι μόνο αυτά. Να σοβαρευτεί και λίγο η αρχαιολογία. Να σοβαρευτεί, διότι δείξε λίγο, θέλω να δείξω τώρα κάτι άλλο. Γιατί περίεργα πράγματα βλέπουμε στην αρχαιολογία. Από την αρχαιολογία.
6: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, την ώρα που μας κάνουν μαθήματα και υποδείξεις εδώ πέρα οι αρχαιολόγοι και ζητάνε να κατεβούν σημαίες, την ίδια ώρα, δες εδώ πέρα τι γίνεται έξω από το καστέλο και μας κράζει όλο το ίντερνετ. Μας κράζει όλο το TikTok. Άκου τώρα.
5: Θέμα κατεβαίνουν οι σημαίες.
0: Μισό λεπτάκι τώρα εδώ πέρα να διορθώσω λίγο τον ήχο εδώ, ένα λεπτάκι. Λοιπόν.
11: Των υποτών. Εδώ πέρα είχαμε μια εξαιρετική παράσταση χθες στην Τάφρο με τις καραμέλες Σούζου, όπου ο κόσμος έφυγε κάτι ενθουσιασμένος.
0: Άκου τώρα, παράσταση τώρα στην Τάφρο με καραμέλες Ούζου. Αρχαιολογία τώρα, προφανώς δίνονται άδειες, αλλά δες και απ' έξω τώρα τι γίνεται.
11: Και ενώ έτσι κάνω τη βόλτα μου εδώ να δω τα μέρη εδώ που χόρεψαν ο Σιλινός και η Βλαχοπούλου και οι Λάσκαροι,
0: ναι,
11: τις παλιές ελληνικές ταινίες.
0: Μπράβο.
11: Γυρίζω ξαφνικά σε ένα άνοιγμα και βλέπω.
0: Μπράβο.
11: Αυτό.
0: Δείξτε το ρε φίλε.
11: Κάτσε να γυρίσω την κάμερα.
0: Μπράβο σου.
11: Γυρίζει. Δεν γυρίζει. Εδώ θα σα το δείξω έτσι.
0: Ναι. Ορίστε, δες εδώ. Εδώ τώρα είναι η αυλή του μεγάλου μαγίστρου τώρα είναι αυτή.
1: Τι είναι
0: η αυλή
1: αυτά
0: των υποτών.
1: Τι είναι αυτά, δεν είναι.
0: Δες εδώ πέρα τα έχουν κάνει.
1: Πρώτη φορά τα βλέπω. Αυτά για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα.
0: Και εγώ αν το βλέπα αυτό θα σκεφτόμουν. Λέω τα έχουν βάλει εκεί για να μην παρκάρουν αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει κάτι πιο. Κάτι άλλο να σκεφτώ.
11: Επειδή είναι αυτό το πράγμα.
1: Επειδή δεν βλέπω
0: καλά. Απορεί και αυτό τώρα, έτσι. Απορεί τώρα. Τώρα θα πει τώρα μια βρισκιά, δεν μπορώ να την κόψω τώρα. Λυπάμαι, αλλά ας ακουστεί.
11: Τι έργο τέχνης είναι αυτό.
0: Δες εδώ.
11: Κάτσε γιατί χαλάω και τη φωτογραφία των Ιαπωνέζων. Εδώ και λέει.
1: Τελάρα είναι.
11: Η αλωμένα τούβλα.
0: Η αλωμένα τούβλα.
11: Μαριέμ Καμπανί. Ποιο ξέρει πια διάσημη γλύπτρη είναι αυτό και είναι μια μαλακία, μια σειρά από τούβλα βαμμένα.
0: Ορίστε, τούβλα βαμμένα γέμισε.
1: Τούβλα είναι, σαν κυψέλες μου φάνηκαν.
0: Να, και αυτούν τα κυψέλες.
11: Εξαιρετικά και ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα του παλατιού των υποτών. Η ελληνική
1: δεν ξέρω,
11: κομπλεξάρα σε όλο το μεγαλείο.
0: Η ελληνική κομπλεξάρα μας κράζει όλο το διαδίκτυο. Μιλάμε για ντροπής πράγματα.
11: Μια διάσημη γλύπτρια έκανε αυτό το έργο. Εδώ κάτι τούβλα βαμμένα. Και το έχουν βάλει μέσα στο παλάτι. Το εκθέτουν εδώ πέρα. Νόμιζε, από μακριά νόμιζε ότι είναι τίποτα κυψέλες. Λέω τι διάολο. Μέλισσες έχουν μέσα. Κοιτάξτε πώς φαίνεται από μακριά.
1: Είναι τεράστιος ο χώρος. Δεν είναι.
11: Αυτά.
1: Είναι σχεδόν όλη η πλατεία
11: πανέμα
1: εκεί. Είναι, εγώ πιστεύω για τα μηχανάκια και για τα τούβλα τα βάλανε. Ας βγει η αρχαιολογία επιτέλους να απαντήσει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι εμείς τα βάλαμε για αυτόν τον λόγο. Ας βγει.
0: Τι επιτέλους νομίζουν ότι είναι εκεί πέρα.
1: Δεν έχουν
0: δηλαδή
1: έναν υπεύθυνο στις δημόσιες σχέσεις.
0: Γεμίσανε με τούβλα έξω το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Το πιο πολυσύχναστο, το πιο κεντρικό σημείο, το σημείο κατά τεθέν της Ρόδου.
1: Κάποιος θα το σκέφτηκε. Εγώ φοβάμαι ότι αυτό που λέω είναι για το παρκάρισμα.
0: Βάλανε εκεί πέρα στην αυλή όλοι να πούμε τούβλα. Δηλαδή μήπως θέλουν να μας πούνε ότι είμαστε τούβλα ή είναι ήδη τούβλα και δεν ξέρουν τι κάνουν πια εκεί πέρα.
1: Ίσως δεν βρήκαν άλλο τρόπο να σταματήσουν το παρκάρισμα.
0: Πες μου τώρα κάτι για να καταλάβω, δηλαδή οι άνθρωποι που περπατάνε εκεί πέρα ήρθαν να δουν την ιστορία, ξέρω εγώ, την υποτική και τα λοιπά και βλέπουν εκεί πέρα 500 τούβλα. Τι θα σκεφτούνε.
1: Είναι πολύ περίεργο, δεν ξέρω.
0: Τι θα σκεφτούνε οι άνθρωποι που βλέπουν 500 τούβλα εκεί πέρα δίπλα. Για εξήγησέ μου. Τι θα σκεφτείς. Αν ήσουν τουρίστας και ερχόσουν τώρα στην Ελλάδα, στη Ρόδο, και έβλεπες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, σε αυτό εδώ το σημείο, όλα αυτά εδώ τα τούβλα. Τι θα σκεφτώσουν. Τα ζωγραφισμένα μπλε τούβλα. Τι θα σκεφτώσουν.
1: Όποιος τα έβαλε αυτά, ας μας δώσει την εξήγηση.
0: Εγώ ξέρεις, θα σκεφτόμουν ότι ξέρεις κάτι, επειδή είναι μπλε, είναι και τούβλα. Άρα εδώ πέρα ο ποιητής κάτι θέλει να πει. Ότι την Ελλάδα την κυβερνάνε τούβλα. Την κυβερνάνε μπλε τούβλα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει αυτή τη στιγμή, που θέλει να στείλει αυτή τη στιγμή η αρχαιολογία και ο καλλιτέχνης.
1: Φανταστικό.
0: Ότι η Ελλάδα αποτελείται και κυβερνάται από μπλε τούβλα. Να τα, αυτά είναι. Κύριε Μητσοτάκη, κυρία Μενδώνη, κύριοι του Υπουργείου Πολιτισμού και της Κυβέρνησης, αυτό είναι το μήνυμα που σας στέλνει η Ρόδος. Ότι είσαστε τούβλα. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει στους έξω, στους τουρίστες, σε χιλιάδες τουρίστες. Ήθελαν να στείλουν το μήνυμα Free Palestine, πριν μήνες αφήνανε έξω, απέναντι από αυτό το σημείο, απέναντι από αυτό το σημείο, απέναντι από αυτό το σημείο, είχαν γράψει Free Palestine.
1: Είναι εκεί που ήταν οι λαμαρίνες.
0: Ναι, με τεράστια γράμματα. Έγραφαν δολοφόνοι των λαών, Ισραηλίτες και Αμερικανοί. Τους έλεγαν δολοφόνους. Κάναμε παρέμβαση από αυτήν εδώ την εκπομπή. Τους είπαμε: τι είναι αυτά, ρε, δεν τρέπεστε, ξεκινάει η σεζόν σε λίγο. Τρεις-τέσσερις μήνες τα είχαν εκεί πέρα απ' έξω. Τρεις-τέσσερις μήνες τα είχαν εκεί πέρα απ' έξω και δεν τα σβήνανε ποτέ. Με το που τους τα βγάλαμε εδώ πέρα, πήγανε και τα σβήσανε την επόμενη μέρα. Τα ξαναμπογιατίσανε, τα ξανασβήσανε, γιατί τα ξαναβγάλαμε. Και τώρα ήρθανε και φτιάξανε αυτό εδώ το έργο τέχνης, γεμίζοντας όλη την αυλή με μπλε τούβλα. Τι εννοεί ο ποιητής? Αυτό που εγώ αυτό θα εκλάμβανα. Δηλαδή, αν ήμουν τουρίστης και πήγαινα εκεί, αυτό θα έλεγα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί στέλνουν το μήνυμα ότι στην Ελλάδα επικρατούν τα μπλε τούβλα.
1: Εάν θεωρήσω ότι αυτά τα βάλανε για να αποφύγουν το παρκάρισμα, για μένα είναι τεράστιο λάθος η σκέψη και μόνο. Θα μπορούσαν να πληρώσουν για 6 μήνες έναν υπάλληλο, ο οποίος να μην επιτρέπει να παρκάρει ούτε μηχανάκι, ούτε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα.
0: Πώς κατάτησε έτσι
1: η Ρόδος? Να βάλουν αλυσίδες οι οποίες με τέτοιο όμορφο τρόπο να μην προσβάλλουν τον χώρο. Οπότε αυτό είναι ένα λάθος, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό και δεν ξέρω τώρα.
0: Ποια ήταν η επιτροπή, δηλαδή η επιτροπή καλλιτεχνικού? Δεν ξέρω, κάποιοι αποφάσισαν για αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια κάποιος το αποφάσισε.
0: Δηλαδή κάποιοι αποφάσισαν ότι
1: εκεί πέρα. Δεν είναι λίγα, εδώ πέσανε πολλά μεροκάματα.
0: Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Ρωτώντας, έμαθα ότι είναι κάτι διαδραστικό που μπορούν οι άνθρωποι να μετακινήσουν τα τούβλα και να κάνουν λαϊκίες.
1: Τι να τα μετακινήσουν.
0: Ναι, μέσα στη ζέστη να πάνε τώρα και να μετακινούν τούβλα και να παίζουν με τα τούβλα. Δήθεν φτιάχνουν τα
1: σαν σκάκι το κάνανε να παίζουν.
0: Όχι, σαν τέτρις, α το πούμε, δεν ξέρω. Ναι, με τα τούβλα.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Να παίζουν. Δηλαδή τρελά πράγματα.
1: Περιμένω να ακούσω από την αρχαιολογία πώς μπορεί απαντήσει.
0: Δεν έχει φτάσει σε χειρότερο σημείο αυτή τη στιγμή η υπηρεσία αυτή εδώ από ό,τι βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Ακριβώς από αυτά που βλέπουμε μπορούμε να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Αλλά καλό θα είναι να έχουν και αυτοί έναν άνθρωπο να επικοινωνεί μετά.
0: Αξίζει το νησί τώρα αυτήν εδώ την εικόνα. Αυτήν εδώ αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτά εδώ, δηλαδή δεν μπορώ ούτε να. Είναι. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω.
1: Εντάξει, άστο. Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάναμε το. Και αυτό εδώ το θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε να δούμε τις αθηναϊκές εφημερίδες. Έλα, γιατί. Να δούμε με τίποτα πιο σοβαρό. Δεν θέλω τώρα να πιάσω το άλλο το τοπικό, το μεγάλο θέμα. Μην το ανοίξουμε αυτό εδώ. Που έχει να κάνει με τον ροϊό που ψάχνουν με δείγματα νερού σε δεξαμενές, δεν ξέρω και εγώ τώρα πού, στις ΔΕΙΑΡ, με την εμπλοκή του ΕΟΔΗ μέσα τώρα, δηλαδή ένας χαμός γίνεται. Έχω δει ένα δημοσίευμα στη Δημοκρατική, διάβασα κάποια πράγματα το πρωί, αλλά η αλήθεια δεν θέλω να το. Επειδή δεν είμαι και ειδικός και δεν ξέρω τώρα, περιμένουμε και τα αποτελέσματα, μην πούμε κάποια πράγματα που είναι και επικίνδυνα, αλλά ας δούμε τα αποτελέσματα που θα βγουν. Υπάρχει όμως μια τέτοια έρευνα σε εξέλιξη που πραγματικά προβληματίζει.
1: Εντάξει, υπάρχουν αιτιολογίες που έχει γίνει αυτή η αρρώστια που ξαπλώθηκε, αλλά άλλοι λένε είναι ίωση
0: ο νοροϊός είναι ίωση, αλλά δεν ξέρω τώρα τι.
1: Εάν είναι πραγματικά από βρώμικα από νερά που, και τα λοιπά,
0: και τι οφείλεται αυτό, το ψάχνουνε πάντως.
1: Ας το ψάχνουν.
0: Το ψάχνουν, πήραν λέει 10 δειγματοληψίες.
1: Δεν πρέπει να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Μάλλον μόλις θα φύγουν οι ζέστες ίσως να τελειώσει και αυτό. Μπορεί, υπάρχει και αυτή την υπερθέρμανση όλων των πραγμάτων. Σήμερα δεν προλαβαίνεις να αφήσεις ένα κομμάτι φαγητό ή ένα κομμάτι κοτόπουλο μία ώρα έξω από το ψυγείο, τελείωσε, βρώμησε κατευθείαν.
0: Η αντεπίθεση της αριστεράς ήταν αυτή εδώ. Έβαλαν μπλε τούβλα έξω από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Δεν μπορώ να το χωνέψω τώρα αυτό το πράγμα.
1: Τι ήτανε?
0: Η αντεπίθεση της αριστεράς, το μήνυμα της ναι, το μήνυμα των αριστερών αρχαιολόγων ήταν.
1: Ναι.
0: Μπλε τούβλα, ότι είσαστε μπλε τούβλα, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Παιδιά, εντάξει.
0: Μπλε τούβλα.
1: Ας το διορθώσει κάποιος από την αρχαιολογία.
0: Και να σου πω κάτι, ωραία, εντάξει, ήταν ένα καλλιτεχνικό αυτό, γιατί έπρεπε να στηθεί εκεί πέρα. Έπρεπε να στηθεί στο πιο πολύ. Εκεί δεν μπορούσαν να στήσουν πιο σοβαρά εκθέματα. Δηλαδή η Ρόδος δεν έχει γλύπτες, δεν έχει, ξέρω εγώ, μια τέχνη που να είναι πιο σοβαρή, πιο ωραία, κάτι πιο δυνατό να βάλουμε εκεί να δείξουμε στον κόσμο, σε αυτόν εδώ το μεγάλο το χώρο. Έπρεπε να βάλουν τούβλα, μπλε τούβλα. Απίστευτο, απίστευτο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το συλλάβω, να πούμε το. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάμε στις εφημερίδες. Η Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Μάλιστα. Θεολούρα από τη Ζαχαράκη για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στην συμπεριληπτικότητα.
1: Ναι.
0: Ένα
1: ναι,
0: θέμα ναι, που πονάει τη ναι, Νέα Δημοκρατία και πατάνε πάνω σε αυτό
1: βλέπεις,
0: το θέμα.
1: Βλέπεις ότι βρήκε μια ελληνική. Τι γλώσσα είναι αυτή, Θεέ μου. Πώς την είπες, πώς είπε?
0: Συμπεριληπτικότητα.
1: Περιληπτικότητα. Άκου εδώ τώρα. Άκου εδώ μία λέξη η οποία λες και σε, είσαι μέσα στη λάσπη και με κάποιο μαγικό ραβδί σε βγάζει από τη λάσπη μία λέξη. Άντε τώρα εσύ να αναλύσεις αυτή τη λέξη και να πεις ότι α, έχει δίκιο. Εφόσον είναι αυτή, έχει δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνέχισε την...
0: Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, γιατί δεν τη θεωρώ και ιδιαίτερα τη Δημοκρατία. Δεν την έχω ιδιαίτερη.
1: Εντάξει, κοίταξε. Κάθε εφημερίδα κάνει τη δουλειά τη, έτσι.
0: Εντάξει. Πατάει τον κάλο
1: τη
0: συνείδηση
1: των
0: νεοδημοκρατών αυτή τη στιγμή.
1: Και σε βγάζουν άκυρο.
0: Λοιπόν. Εντάξει, εμένα ο Μητσοτάκης, αυτό εδώ που είπε για τα θέματα το γάμο των ομοφιλοφίλων, ότι καλύτερα και δεν θέλω να μπω σε διχαστικά ζητήματα και να μην υπάρχει διχασμό στην κοινωνία, δεν με έπεισε.
1: Ε, ούτε και
0: εμένα έπεισε. Εμένα δεν με έπεισε. Εντάξει, είναι διχαστικό το κομμάτι, πονάει, κοίταξε, διχάζει τους νεοδημοκράτες, διχάζει τις αυτές, αλλά η αλήθεια είναι ότι...
1: Και εδώ στην εκπομπή, Λοίζο, έχουμε...
0: Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε τώρα, να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή να θεωρήσουμε φυσιολογικό αυτό που δεν είναι φυσιολογικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν μπορείς, όπως και να το κάνεις, υπάρχει το πρόβλημα,
1: εδώ...
0: αλλά δεν μπορείς όμως να το βαφτίσεις το πρόβλημα ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, τι να κάνουμε.
1: Ότι νομιμοποίησε το γάμο, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Ναι, δεν υπάρχει γάμος τώρα, δηλαδή. Αν μου πεις, να σου πω κάτι, όλα αυτά σταδιακά έγιναν. Όλα αυτά έγιναν σταδιακά.
1: Ότι αν ζούμε οι δυο μας και πεθάνει ο ένας, να μπορεί ο άλλος να πάρει την περιουσία του κτλ. Ψάχνανε να βρουν κάποιες τέτοιες αιτίες. Αλλά επίσημο κράτος να νομιμοποιήσει το γάμο, εδώ επίκρανε τον κόσμο.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, δε Παναγιώτη? Δεν λέει την αλήθεια.
1: Δεν λέει την αλήθεια.
0: Δηλαδή αυτά που έπρεπε να πει ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί να τα πει. Εγώ με πολύ ψάξιμο το ανακάλυψα. Τι φταίει πίσω από όλο αυτό? Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει ένας οργανισμός οικονομικής συνεργασίας και τα λοιπά, ο ΩΣΑ, ο οποίος μέσω αυτού του οργανισμού αξιολογούνται οι οικονομίες των κρατών, βγάζει αιτήσεις εκθέσεις. Αυτές εδώ τις αιτήσεις εκθέσεις τις παίρνουν οι οίκοι αξιολόγησης Moody's, Fitch και τα λοιπά. Τις εκθέσεις του ΩΣΑ. Και τις κάνουν αγία γραφή για την οικονομία, για το κράτος, για τους επενδυτές και για την ευημερία στο τέλος των λαών, των πολιτισμένων της Δύσης. Είναι ένα εργαλείο. Λοιπόν, αυτός εδώ ο οργανισμός έχει βάλει μέσα στις προϋποθέσεις του και στα προαπαιτούμενά του και αυτά τα θέματα της πλήρους ισότητας σε όλους τους τομείς των ανθρώπων οι οποίοι έχουν διαφορετική σεξουαλική δραστηριότητα από το φυσιολογικό. Και ελέγχει τα κράτη, τα δυτικά τα οποία μετέχουν σε αυτό, 32 πόσα είναι, κατά πόσον τηρούν αυτά που τους προτείνει και ορίζει. Και η Ελλάδα φυσικά πρέπει να εναρμονιστεί αν θέλει να έχει
1: και
0: καλές...
1: να δείξει το καλό παιδί.
0: Ναι, να δείξει το καλό παιδί, αν θέλει να έχει καλές αξιολογήσεις, καλές βαθμίδες από αυτόν εδώ τον οργανισμό, από τους οίκους αξιολόγησης, να πηγαίνει, ας το πούμε, να ανεβαίνει οικονομικά η επενδυτική της βαθμίδα κτλ. Κτλ. Για να έρχονται ανάπτυξη, να έρχονται επενδύσεις και να είναι
1: μία... Εάν το έψαξες, ένα... πραγματικά σε παραδέχομαι.
0: Ναι, αυτό είναι, έτσι, έτσι ελέγχουν το
1: κόμμα.
0: Έτσι
1: εδώ το έψαξες, γιατί έπαιρνα δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
0: Έτσι γίνεται.
1: Άρα αναγκάστηκαν για να τα έχουν καλά με αυτούς.
0: Βέβαια.
1: Βάλανε και αυτό μέσα στο νόμο και λέει μπορούν.
0: Μέσω και αυτού του τρόπου. Μέσω και αυτού του τρόπου. Δηλαδή πιέζει το σύστημα αυτό εδώ των ανθρώπων αυτών μέσω και από εκεί. Πώς θα το κάνουμε τώρα, μέσα και από εκεί.
1: Να δικαιολογηθεί και να πει ότι εγώ ο λαός μου είναι ένας θρησκευόμενος λαός, έχουμε μια ορθόδοξη θρησκευτική.
0: Αν τα πει αυτά, τελείωσε, έγινε τριτοκοσμική χώρα. Θα τον αντιμετωπίσει, κοίταξε, αν οι Έλληνες ήταν αυτάρκης, αν οι Έλληνες ήταν ένας λαός που κρατούσαν τις παραδόσεις τους και ήδη οι πολίτες και είχαν ενσυναίσθηση, θα ήταν διαφορετικά. Αλλά οι Έλληνες ως λαός είναι ένας τελευταία, δηλαδή έτσι όπως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ότι είναι, έχει σε δεύτερη θέση η περισσότερη μάζα του λαού τις αξίες και τις αρχές, τουλάχιστον τα τελευταία, ξέρω εγώ, 50 χρόνια. Τώρα μπορεί να αρχίζει και να αλλάζει αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: αλλά όσο ήταν στην αριστερά, στο σοσιαλισμό και σε όλα αυτά, όλες αυτές εδώ οι θεωρίες, όλα αυτά εδώ έβρισκαν, διείσδυσαν μέσα στο μεδούλι. Τώρα το μόνο που τον ενδιαφέρει περισσότερο το λαό είναι η πρόσκαιρη και προσωρινή ευημερία. Οπότε λοιπόν γι' αυτό και ο Μητσοτάκης σου λέει ευημερία θέλουμε, αυτό θέλουμε, εντάξει, οκ. Okay. Τώρα αν παντρευτούν και 5-6 ζευγάρια σε όλη την Ελλάδα τώρα και υιοθετήσουν και παιδιά, δεν χάθηκε και ο κόσμος.
1: Αυτό είναι. Εντάξει.
0: Αυτή είναι η λογική σκέψη.
1: Βλέπεις ότι βλέπεις για 5-6 μπορεί να γίνει ολόκληρο θέμα σε όλο το κράτος. Και
0: να καταστραφεί το κράτος στο τέλος.
1: Εντάξει.
0: Αν μην βγει η κυβέρνηση, να καταστραφεί η Ελλάδα στο τέλος.
1: Πρέπει και η κυβέρνηση να μπορεί να πληροφορεί τον κόσμο.
0: Μπλέξαμε στη λούμπα τώρα. Χάσαμε όλα τα θέματα.
1: Η Ορθοδοξία είναι μια συγκεκριμένη θρησκεία. Δεν έχει πετροβολισμό. Δεν έχει παλούκομα. Η Ορθοδοξία δίκαιη, δημοκρατική. Αλλά θα πρέπει κάποια σημεία να μπορούμε και εμείς να τα συντηρούμε. Αν η καινούργια κυβέρνηση και οι επόμενες κυβερνήσεις κατεργήσουν τη θρησκεία και τα λοιπά, δεν ξέρω από εκεί και πέρα πώς θα χειριστούν το θέμα και με αυτή την ατζέντα του woke ατζέντα. Α, δούμε οι επόμενες κυβερνήσεις.
0: Καλά, θα βγουν άλλες κυβερνήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θυμάσαι αυτή και αν ήταν woke ατζέντα. Τώρα μιλάμε τώρα για άλλες κυβερνήσεις. Έχει πέρασει πολύ χειρότερα. Δεν θυμάσαι επί ΣΥΡΙΖΑ το τι γινότανε με το. Σηκώνανε μέχρι και το διάολο είχαν σηκώσει στο παλαιό Φάληρο εκεί πέρα. Με τις ευλογίες της κυβέρνησης, ο δήμαρχος του παλαιού Φάληρου αριστερός. Τον είχαν σηκώσει τον κόκκινο δαίμονα μέχρι που σηκώθηκε ένας αέρας, πήρε και τον Blue Star από τον Πειραιά και τον έριξε και κάτω και τα κρεμοτσάκησε και τα σπάσε. Αν θυμάσαι καλά. Ένα 11-12 Μποφόρ τότε. Με επί ΣΥΡΙΖΑ και επί αριστερής κυβέρνησης είχε πιάσει απελπισία όλο το φυσιολογικό κόσμο αυτή εδώ της χώρας. Ήταν σε πλήρη απόγνωση και απελπισία οι Έλληνες. Από οικονομικής άποψης, από πνευματικής κατάπτωσης, από τους λαθρομετανάστες, ξεχάσαμε την Τασία που ήταν υπουργός μετανάστευσης η Τασία και έλεγε να πούμε ότι λιάζονται και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και από την άλλη, ο Τσίπρας μας έλεγε: ελάτε, εμείς τους θέλουμε και είναι καλοί και είναι άνθρωποι που πρέπει να τους περιθάλψουμε, και ερχόντουσαν εκατομμύρια από την Ελλάδα, περνούσαν στα νησιά, χιλιάδες ήταν μέσα στη Μόρια, τις ειδωμένες, όλα αυτά τα ξεχάσαμε. Σε αυτούς εδώ πάλι θέλουμε να πάμε. Τώρα από την άλλη μεριά, την τέρμα δεξιά δεν την έχουμε δοκιμάσει 100%, αλλά έχουμε δοκιμάσει τον Καμένο, που ήταν και αυτός ένα στυλ δεξιάς και κυβέρνησε μαζί με την αριστερά.
1: Γιατί,
0: τους είδαμε.
1: Γιατί με χτύπησες εκεί που πονώ.
0: Τους είδαμε, δεν τους είδαμε και αυτούς. Δεν είδαμε τα άκρα. Εγώ δεν θέλω να είμαι κακός με τους αριστερούς, εντάξει. Ναι, είδαμε και τους αριστερούς, είδαμε και τους δεξιούς. Και οι δύο μαζί κυβέρνησαν. Και τους δύο μαζί τους είδαμε. Και τους αριστερούς και τους δεξιούς. Όταν κυβερνήσανε μαζί, τι έκαναν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ο Καμένος και ο Τσίπρας.
1: Αυτός είναι η
0: αιτία. Πήραμε το δείγμα.
1: Αυτός είναι η αιτία.
0: Πήραμε δείγμα και της δεξιάς.
1: Από το 2015 μέχρι σήμερα, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, την αιτία και το βάρος το φέρει ο Καμένος.
0: Διαφωνείς.
1: Ό,τι
0: είδαμε,
1: θέλεις, πες μου.
0: Είδαμε 2-1. Είδαμε τα δύο άκρα. Είδαμε και την αριστερά, είδαμε και τη δεξιά. τότε. Το τι έκανε.
1: Μόνο και μόνο για να κυβερνήσουν, συμφωνήσανε.
0: Λοιπόν, θέλουν οι Έλληνες να ξαναπάνε στη δεξιά, ας ψηφίσουν τα δεξιά κόμματα. Ας ψηφίσουν Βελόπουλο, Κασιδιάρη, Καριστιανού, Νίκη και Λατινοπούλου. Να συμπράξουν όλοι αυτοί εδώ οι δεξιοί, αν η Καριστιανού είναι δεξιά, γιατί δεν ξέρω, αν και αριστερή. Ή αν θέλουν την αριστερά, ας πάνε στην Ζοζόκα, στον Τσίπρα, στον Σακελαρίδη, στον Πολάκη με την Δούρου. Ας πάνε, να, 5 και 5 είναι. Ή άμα τους θέλουν όλους, θα τους πάρουν όλους. Θα τους παντρέψουν όλους μαζί. Και μαζί με τους αριστερούς θα βάλουν και το Πασόκ. Γιατί το Πασόκ πια στην αριστερά ανήκει. Δεν είναι κόμμα κεντρό.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι κόμμα λογικό το Πασόκ.
1: Λόγω Ανδρουλάκη το Πασόκ δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Λόγω Ανδρουλάκη, λόγω ξεαδρουλάκη, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ήθελε ο Ανδρουλάκης να πατήσει κάπου, πήγε στην Ισπανία, έκανε τον αριστερό, αλλά το Πασόκ δεν.
0: Έλα τώρα, χτυπιέται με το Τσίπρα ο Ανδρουλάκης τώρα για το πρόγραμμα. Γιατί λέει ότι το αντέγραψε ο Τσίπρας στο Ανδρουλάκη τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ίδια είναι τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε.
1: Γιατί μην ξεχνάμε.
0: Το αίμα του ανθρώπου είναι τέτοιο, είναι αριστερό.
1: Δημοκρατία Πασόκ.
0: Και όλο του το αφήγημα. Α, συγγνώμη, ξέχασα και το Σαμαρά. Βάλουν και στη δεξιά το Σαμαρά.
1: Που υιοθέτησε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έλεγα γιατί δεν το λε.
0: Που υιοθέτησε ο Σαμαρά, που υιοθέτησε όλο το αφήγημα τη Κωνσταντοπούλου και τη Ψέκα. Τη αριστερή και τη δεξιά.
1: Έτσι τα βλέπει αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο δεν ξέρω αν.
0: Ξυλόλιο τώρα τα υιοθέτησε ο Σαμαρά. Ξυλόλιο και αυτό, Τέμπη, ο ΠΚΠ τα υιοθέτησε. Λε και όταν αυτό κυβερνούσε δεν υπήρχε ο ΠΚΠ. Λες και όταν το Πασόκ κυβερνούσε δεν υπήρχε ο ΠΚΠ. Ήτανε, τότε ήταν υποδειγματικός ο ΠΚΠ. Φταίει ο Μητσοτάκης για τον ΠΚΠ. Ο πρωθυπουργός της διαφθοράς του ΠΚΠ είναι ο Μητσοτάκης. Άκουρε τι κάθονται και λένε, να πούμε τώρα και αυτοί εδώ θα διεκδικήσουν και διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Νομίζουν ότι οι Έλληνες είναι βλάκες. Ότι δεν σκέφτονται. Τελικά να συμφωνήσω μαζί σου ότι 45% θα πάρει. Αν είναι στα καλά του, στα συγκαλά του οι Έλληνες και λογικοί. 45% θα πάει και δεν υπάρχει άλλο πια. Που να μιλάει αληθινά και ειλικρινά στον κόσμο. Και απορώ. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα κόμμα που μιλούσε ειλικρινά και με λογική, δεν θα έπαιρνε μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων από τους νεοδημοκράτες. Θα έπαιρνε. Δεν υπάρχει κανένας να πάρει από την Νέα Δημοκρατία.
1: Μα ούτως ή άλλως τα 8 χρόνια έχουν κουράσει την αντιπολίτευση.
0: Πώς.
1: Εάν πάει άλλα 4 χρόνια, φαντάσου, αυτοί δεν θα χωράνε στα ρούχα τους. Καταλαβαίνεις τώρα σε μη κρατικά πόστα άλλα 4 χρόνια.
0: Άμα ο Μητσοτάκης, φανεί έξυπνος και κάνει ένα σωστό ανασχηματισμό και βάλει νέους ανθρώπους.
1: Α, μπράβο.
0: Να φύγουν πια αυτοί οι δεινόσαυροι.
1: Α, μπράβο.
0: Τους οποίους έχουμε βαρεθεί.
1: Νέους.
0: Να τους βγάλει, ρε παιδί μου, τους παλιούς, να τους βγάλει. Και να
1: βγουν και μόνοι τους. Να φτάνει πια.
0: Ναι,
1: φτάνει. Να φύγουν και μόνοι
0: ναι.
1: τους. Είσαι 60-65, άντε, μόλις παίρνεις σύνταξη, να ναι. φεύγεις και από την πολιτική.
0: Δεν είναι θέμα ηλικίας. Είναι θέμα και μεγάλης πορείας.
1: Να γίνει νόμος.
0: Και φθοράς. Δεν χρειάζεται να γίνει νόμος. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι έξυπνος. Να πει ότι ξέρεις κάτι, ο Χατζηδάκης. Εντάξει, δεν μπορεί άλλο πια, τέλος. Είναι ο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί μεγάλη πολιτική φθορά. Ο Άδωνης έχει υποστεί και αυτός πολύ μεγάλη πολιτική φθορά. Ικανότατοι πολιτικοί κάνουν πολύ μεγάλο καλό στη χώρα. Στα υπουργεία έχουν φτιάξει ο Άδωνης στα νοσοκομεία. Έχει λύσει 1.000.000 προβλήματα. Εξαιρετικός. Αλλά με τόση φθορά έχει κουράσει πάρα πολύ. Που από την φθορά εννοείται που έχει υποστεί από την αντιπολίτευση, έτσι. Και από τη συκοφαντία, αλλά και από δικά του λάθη. Υπάρχουν και... λοιπόν, όχι μόνο, και άλλοι πολιτικοί.
1: Μεγάλο φορτίο, ναι. δεν είναι και εύκολο.
0: Και άλλοι. Δηλαδή, έτσι. Δεν μπορεί τώρα ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, να έχει τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους στην κυβέρνηση του 8 χρόνια. Ούτε και μπορεί στις βουλευτικές τους βουλευτές να έχει τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους 300 χρόνια τουρκικά. Αλλά δεν μπορεί όμως βέβαια να τους αφήσει και από την άλλη. Γιατί άμα του φύγουν και του πάνε στο Σαμαρά, τελείωσε. Υπάρχουν και καταστατικά. Δηλαδή, θα πρέπει όμως από εκεί και πέρα αυτή είναι η μαγκιά του να βρει κόσμο ο οποίος μέσα από το κόμμα του και μέσα από τις αυτές να τους απορροφήσει να είναι ικανοί. Ας βάλει και παλιούς υφυπουργούς, όχι υπουργούς. Δηλαδή, αν δεν θέλεις να τους αποκόψεις, βάλ τους υφυπουργούς κάτω, μία θέση κάτω. Ή βάλει τους επόπτες, ή βρες έναν τρόπο.
1: Τώρα για 1-2 χρόνια σαν σύμβουλο του Υπουργού.
0: Να ξεκουράσει τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει άλλη
1: Όχι, για να
0: λογική.
1: Έχουν και φρέσκες ιδέες η νεολαία σήμερα. Έχει και φρέσκες ιδέες και βλέπει για το μέλλον της. Ένας 80 τώρα, τι μέλλον έχει αυτός ο άνθρωπος για να βλέπει. Εντάξει.
0: Πάμε, ελληνική, σε ελεύθερη πτώση λέει η ελληνική παιδεία, λένε τα νέα. Το μακελιό τώρα, τι να λέει το μακελιό τώρα. Αρπάζουν την Ουδού από τους Μητσοτάκηδες. Η εστία λέξη για τη Μονή Σινά, ναι στο διάλογο με αμοιβές συγκλήσεις. Η Εσπρέσο τριγμή στο γάμο τους. Η εφημερίδα των συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η καθημερινή Ελνίνιο βάζει φωτιά στη μέση των τροφίμων. Η Κόντρα News, ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογεί ο Φλωρίδης. Αυτό ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, εγώ τον άκουσα στο Open και ξέρεις τι είπε. Είπε ο Φλωρίδης ότι μην νομίζετε ότι αν η Ελλάδα βρεθεί σε αστάθεια οι απέναντι δεν θα μας την πέσουν.
1: Αυτό το λέμε.
0: Είναι δεδομένο, λέει. Να είσαστε έτοιμοι. Αν η Ελλάδα...
1: Αυτό περιμένουν.
0: Αν η Ελλάδα δεν έχει κυβέρνηση και βρεθεί σε πολιτική αστάθεια, θα την πέσουν με τη μία οι απέναντι.
1: Ναι.
0: Και το είπε ξεκάθαρο ο Φλωρίδης. Τον είδα στο Open. Πιο καθαρά δεν μπορούσα να το πει. Με απλά λόγια, έτσι όπως σας το λέω. Και έχει δίκιο.
1: Ακριβώς το ζήτημα ποιο είναι, ότι.
0: Αλήθεια, λέει. Αλήθεια λέει και
1: αυτός. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός και δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να πολεμήσουν. Αλλά μπορεί να γίνει ένας πόλεμος όταν το ένα μέλος, το οποίο με την αλλαγή κυβέρνησης έχει φύγει κατά κάποιο τρόπο συναισθηματικά από το ΝΑΤΟ και βρίσκει την ευκαιρία ο άλλος και σου λέει τώρα εσύ δεν το θέλεις το ΝΑΤΟ, θέλεις να φύγεις έξω οι βάσεις έξω το ΝΑΤΟ, σε κοπανάω και τελειώσαμε. Άρα εδώ είναι το επικίνδυνο για την Ελλάδα να κρατάει πάρα πολύ καλά το θέμα της συμμαχίας, γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να χτυπήσει ένα σύμμαχο.
0: Η Σταρ, κοντά στο τέλος η Χρυσούλα Διαβάτη, το ριζοσπάστης ένταση πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, ο λόγος πυλώνας ασφαλείας στην περιοχή, η political σημεία και τέρατα στο Δήμο Σιδωνίας, τράπεζα Πειραιώς άγριες μονοπωλιακές πρακτικές, η εργατική αλληλεγγύη εμπρός να τους αποτελειώσουμε, το μανιφέστο η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος, πολιτική αστάθεια, τα μοντέλα της AFD, βασικό εργαλείο για τις υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Εδώ τώρα, εντάξει, νομίζω ότι η εφημερίδα μανιφέστο πλέει σε φαντασιώσεις και στα πελάγι της προπαγάνδας.
1: Αυτή βλέπει με αυτό το πρίσμα.
0: Ναι, πλέει στα, δηλαδή αυτό είναι αυτό.
1: Όλοι
0: είναι...
1: λαδώνονται και όλοι παίρνουν τα λεφτά και
0: ναι,
1: έτσι...
0: ναι, ναι, ο Πούτιν στέλνει τα λεφτά στις εφημερίδες και στους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς και στους ψηφοφόρους για να ψηφίζουν τους ακροδεξιούς του AFD στη Γερμανία. Εν τω μεταξύ τι είπανε οι Γερμανοί πολίτες, ότι δεν μπορούμε άλλο τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα. Έχει έρθει όλη η Αφρική στην περιοχή μας.
1: Ξεκίνησε η άνοδος της ακροδεξιάς.
0: Το ένα ήταν αυτό.
1: Τους λαθρομετανάστες.
0: Το ένα ήταν αυτό εδώ, το μεταναστευτικό, και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι οι Γερμανοί κάθε μέρα εκεί πέρα κάνουν ασκήσεις επί χάρτου πολεμικές για το πώς θα συγκρουστούν με τη Ρωσία. Και σου λένε οι Γερμανοί, δεν θέλουμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, συγγνώμη. Δεν θέλουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Βγήκε το AFD και λέει, το κόμμα το ακροδεξιό, και λέει σταματήστε μας, έχετε πρίξει με την Ουκρανία. Δεν μπορούν οι Γερμανοί όλη την ώρα να χρηματοδοτούν τους Ουκρανούς με όπλα και με λεφτά. Να πληρώνουμε εμείς. Αυτοί βλέπουν τα εργοστάσια τους να φεύγουν, να κλείνουν 10.000 θέσεις εργασίας, η Volkswagen μέσα σε ένα χρόνο θα κλείσει. Και πού σε πόσες χιλιάδες άλλες έχουν χαθεί εκεί πέρα. Ακρίβεια στη Γερμανία. Φεύγουν οι Γερμανοί από τη Γερμανία. Γίνεται αφόρητη η Γερμανία. Και πάνε στην ακροδεξιά. Μα ποιες πολιτικές το κάνουν αυτές? Οι πολιτικές του Πούτιν? Όχι. Οι πολιτικές των social. Αυτών εδώ. Οι πολιτικές της πολιτικής ορθότητας.
1: Ένα αυτές, περίεργο τις πράγμα, οποίες... νομίζω μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσους αιώνες έχουν περάσει.
0: Και τις woke agendas.
1: Δεν μπορούν, όχι μόνο αυτό. Δεν μπορούν η Ευρώπη να καταλάβει ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος ανίκητο. Δεν μπορεί κανένας να νικήσει τη Ρωσία, γιατί έχει τόσο αχανές έδαφος που όσο και εσύ να την κυνηγάς με την όπισθεν που θα κάνει και θα συντονίζεται, θα σε κατατροπώσει. Οπότε έπρεπε αυτό το όνειρο να καταστρέψουν τη Ρωσία ή να την, να την διαλύσουν. Είναι ένα λάθος, ευρωπαϊκό λάθος. Αντί να την έχουν μαζί, θέλουν να κοντράρουν. Η Ρωσία είναι τεράστιο κράτος. Μπορεί να μην έχει λεφτά, μπορεί να μην είναι ένα πλούσιο σαν την Αμερική κράτος, αλλά δεν νικέται η Ρωσία. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι που λέει το ποίημα. Δεν είναι δυνατόν. Οπότε αυτό το πράγμα που είπες προηγουμένως, ντε και καλά να χρηματοδοτούμε την Ουκρανία για να κατατροπώσουμε τη Ρωσία. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Λάθος τα 3 χρόνια πόλεμο. Αν από την αρχή το σκεφτόταν ότι η Ρωσία είναι ένα κράτος το οποίο δεν μπορεί να το πολεμήσεις, δεν θα γινόταν και πόλεμος.
0: Θα μπορούσε η Ευρώπη να απεξαρτηθεί οικονομικά και ενεργειακά από τη Ρωσία σταδιακά. Τόσο απλά.
1: Ας έκανε και άλλες.
0: Δεν χρειαζόντουσαν πολέμοι.
1: Άλλες ενέργειες να πάρει και από αλλού.
0: Δεν χρειαζόντουσαν πολέμοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έχεις δίκιο, απόλυτο. Η Finance Voice. Κανένα κάνει νάζια στο Μητσοτάκη ο Χατζηδάκης. Οι δημοσκοπήσεις τον βγάζουν τρίτο και αντιπρόεδρος στέλνει μηνύματα στο Μαξίμου. Μάλιστα.
1: Άλλα πάλι. Αυτά είναι εντάξει.
0: Εθνικός Κήρυξ.
1: Προσπαθούμε τώρα.
0: Βρέθηκε δότης νεφρού για τον ομογενή Δημήτρη Ψωμά. 25 χρόνια μετά ο Άγιος Νικόλαος Σημείο 0 δίνει αίσθηση κανονικότητας. Η απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Η ελεύθερη ώρα. Η μεγάλη μεταμόρφωση. Ακυβερνησία για την κουτάλα. Είναι αυτεμπορική εφιάλτης στην αγορά ενέργειας. Αυτά και από τον Αθηναϊκό Τύπο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Ωραία, πέρασε γρήγορα η ώρα, Παναγιώτη.
1: Γρήγορα, ναι.
0: Πολύ γρήγορα πέρασε η ώρα. Δεν είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε. Έπρεπε να πούμε κι άλλα.
1: Δεν προλαβαίνεις εύκολα σε μια ώρα να τα πεις. Και σε 2 και 3.
0: Όχι.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Αφήσουμε τίποτα να πει και ο Τέρης ο Χατζηιωάννου, τίποτα, έτσι. Μην τα πούμε όλα εμείς.
1: Καλά, ο Τέρης είναι απόλαυση. Εγώ τον απολαμβάνω.
0: Έτσι, ε.
1: Έχει και εκείνο το χιούμορ. Έχει και το χιούμορ.
0: Ναι, ναι, πετάει κάτι εκεί πέρα.
1: Όταν μιλάει τα αρχαγγελίτικα και όταν μιλάει τα αυτά.
0: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο. Εγώ τον απολαμβάνω. Δεν χάνω εκπομπή του.
0: Λοιπόν, άντε. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται
12: Κόσμος 938.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά. Σε εκείνη τη γωνία.
14: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
18: Παιδό το πώς.
17: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
18: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
17: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
18: Κέντρο ξένων γλωσσών.
17: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
18: Μα πού είναι όλα αυτά?
17: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
18: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
17: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
19: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
20: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
21: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
22: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
23: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
24: Τόνος φιλέ
22: πακέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα. Συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
22: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
21: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
22: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
21: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
22: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη.

0: στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 7 του Σεπτέμβρη. Καταρχήν, ετοιμαζόμαστε έτσι. Σε λίγες ημέρες έχουμε το πρώτο κουδούνι. Έχουμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με τα πρωτάκια, με το άγχος, με την αγωνία, με το σύστημα το σχολικό σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία έτσι της οικογένειας για τα παιδιά. Και βεβαίως σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν και στην παιδεία και με τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή δίνεται δυνατότητα. Θα έχει ενδιαφέρον, τα ζητήσαμε, επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, να δούμε πόσα παιδιά φέτος δεν θα πάρουν τις βαλίτσες για να αλλάξουν χώρα. Λοιπόν, εντός των ημερών, τώρα, επειδή μιλάμε για την ΔΕΘ, θα φροντίσει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης να βλέπω και τον Κυριάκο από το βήμα της ΔΕΘ, δηλαδή, για να μπορώ να διαβάσω κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, διότι σήμερα υπάρχει εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Δηλαδή, στις 12 η ανακοινώση Πιερακάκη, μισή άδεια, μισό τεκμήριο. Αυτός είναι ο νέος κανόνας στην πιάτσα. Οι νέες κατηγορίες ωφελούμενων και τα ψηλά γράμματα των μέτρων, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από τα λεγόμενα επιτελεία, έτσι βεβαίως όλων των μέσων. Λοιπόν, τα βασικά. Αναλυτική όρη της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, αυτό εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες των ταξί

0: θα επωφεληθούν από την κατάργηση των τεκμηρίων τζίρου και μισθοδοσίας, ενώ μειώνεται και η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα μηδενίσουν τον φόρο τους, ενώ αντίστοιχη φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται και για τους τρίτεκνους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στον βασικό μισθό τους και επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2027. Βέβαια, όποιος διαβάσει τους δημοσίους υπαλλήλους, το τι γράφουν, είναι έτσι πολύ έντονα τα παράπονά τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδέματος, τη μείωση της προκαταβολής, του φόρου βεβαίως, και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Λοιπόν, ψηλά γράμματα, ακριβείς όροι. Θα γίνουν λοιπόν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Τώρα, θα δείτε δύο τάσεις. Μία τάση που έχει να κάνει με τον φιλοκυβερνητικό τύπο, ο οποίος βλέπει να αποκαλύπτονται επιπλέον ωφέλη προς νέες κατηγορίες ωφελούμενων, όπως είναι οι ταξιτζίδες, όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν φαίνονται ξεκάθαρα, λέει, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, συνολικά 1,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι είναι. Αυτοί από φέτος, για τα εισοδήματα που θα αποκτούν το 2026, θα φορολογηθούν το 2027, έτσι, καταργούνται στην πράξη τα δύο από τα τρία βασικά τεκμήρια εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού. Επίσης, βλέπω ότι ωφελούμενοι θα είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο MyDota. Για αυτούς ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο. Επίσης, για επιχείρηση καφέ 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, που είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 και φόρο γύρω στις 5.000, με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.000 ευρώ και ο φόρος στα 2.500 περίπου. Δηλαδή κερδίζει περίπου 2.500 από φόρους ή από τη μείωση 53% κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το 2.27. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, με τις επενδύσεις, αλλά νομίζω καλύτερα αυτά να ακούσουμε τους επαγγελματίες. Δηλαδή, εννοώ το τι εκτιμούν οι επαγγελματίες, η ελεύθερη αγορά, και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε τις σκέψεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, του κ. Κώστα Σπανού δηλαδή, ο οποίος νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σχέση και με τα οικονομικά, άρα καταλαβαίνει πολύ περισσότερο. Τα έχουμε μελετήσει αυτά οι επαγγελματίες, να δούμε τελικά τι κερδίζουν ή αν κερδίζουν τίποτα στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα να ψάξουμε τα ψηλά γράμματα αυτών των όσων εξαγγείλθηκαν από το βήμα της ΑΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας, στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για διαβάζω, για μας, όχι, ναι, και τόσο.
0: Διαβάζω, ναι, ότι πρέπει να είστε στους χαρούμενους εσείς οι επαγγελματίες.
1: Βέβαια, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που μπορούμε επιτέλους με την υπερβολική φορολογία η οποία μας επιβάλλεται να συμφέρουμε στον κρατικό κορβανά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα επιδόματα στους άλλους εκτός από εμάς.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η εντύπωση η οποία δημιουργείται σε εσάς, μάλλον αυτή είναι η εικόνα που δημιουργείται σε εσάς, ότι τελικά μόνο βάρη έχει.
1: Η εικόνα, κύριε Χατζημάν, είναι ακόμα χειρότερη.
0: Διότι για ανοίξω λίγο τη σκέψη σας, για απλώστε λίγο.
1: Εδώ συζητάμε, πρώτα απ' όλα, έτσι, επειδή είπατε για τα ψηλά γράμματα, να πάμε στα χοντρά γράμματα.
0: Ναι.
1: Τα χοντρά γράμματα είναι ότι για ακόμα μία φορά ένα δίκαιο αίτημα κατομολογίαν όλων διοικούντων και ανωτέρων και κατωτέρων και γενικότερα δεν έγινε πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έγινε πράξη σε ένα πολύ, έτσι, περίεργο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν καλλιεργηθεί πάρα πολλές προσδοκίες. Θα το ανακοινώσουμε όχι εμείς οι επόμενοι, οι άλλοι, οι εστί. Ο καθένας τέλος πάντων έχει την... Και ξαφνικά πέσαν όλα τα σύννεφα που δεν ανακοινώθηκε. Ο καθένας για τους δικούς τους λόγους τέλος πάντων το δικαιολογεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Όσον αφορά τα μέτρα της για το ΦΠΑ, τώρα τι να πούμε... έχει καταντήσει πλέον κάπως κοροϊδία το θέμα. Αυτή είναι επί της ουσίας το αίσθημα που βγαίνει στον κόσμο, ότι κάποιος μας κοροϊδεύει.
0: Ναι. Δεν σας ικανοποίησε καθόλου η απάντηση του Πρωθυπουργού ότι για το ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει, γιατί το ΦΠΑ δεν πρέπει να το εισπράττουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, και πρέπει να μπαίνει σε κατηγορίες και όλα αυτά τα οποία υποθηκάνε.
1: Ας πούμε στην ΚΟ, στα υπόλοιπα 12 δεν έχει επισκέπτες.
0: Ναι, καλά, εγώ λέω για
1: είναι
0: το...
1: Είναι μόνιμη κάτοικη.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε λοιπόν τώρα και επισήμως ότι είμαστε η Αγελάδα, μάλλον αυτό είναι ομολογία, ότι είμαστε η Αγελάδα που αρμέγουμε για να συμπληρώσουμε τους φόρους, για να βρεθούν τα υπερπλεονάσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα επιδόματα.
0: Είχατε μια προσδοκία ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση για τη Ρόδο, δηλαδή από τη ΔΕΘ. Είχατε την προσδοκία, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, είχαμε μια προσδοκία, και μάλιστα την τελευταία συζήτηση με την οποία είχαμε με τον κύριο Πιερακάκη, όταν είχε έρθει εδώ, και του θέσαμε το θέμα. Ήταν ότι, κοιτάξτε, αυτές τις ανακοινώσεις τις κάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά ήταν σαν έλεγε ότι περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή.
1: Ναι, κάντε λίγο υπομονή. Το θέμα τέθηκε και στη σύσκεψη που είχε γίνει όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός. Οπότε υποθέσαμε, λανθασμένα από το αποτέλεσμα, ότι θα υπάρξει τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για το θέμα. Τουλάχιστον να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήμουν πολύ αισιόδοξος για το 27, αλλά τουλάχιστον να υπήρξε, όπως και τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν, να αφορούν τουλάχιστον το έτος το 28 για εκεί όσον αφορά τον ορίζοντα. Αλλά ούτε για εκεί βλέπουμε κάποιο παράθυρο. Είμαστε επισήμως και η μεγάλη Αγελάδα, την οποία αναρμέγουμε γενικότερα, γιατί απλά παράγει χρήμα. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είμαστε εθνικά υπερηφάνεια.
0: Φαντάζομαι ότι είσαστε απογοητευμένοι και για την υπόθεση που είχε να κάνει με το περίφημο τέλος ανθεκτικότητας, έτσι, ότι περιμένετε και εκεί, εφόσον...
1: Ναι. Δεν ακούστηκε, κύριε Χατζημάνη, τίποτα για το τέλος ανθεκτικότητας. Δεν ακούστηκε για το κομμάτι της μόνιμης ρύθμισης των επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις, οι οποίες είναι ένα πάγιο έτοιμα, έχει μεταφερθεί και από την ΕΣΕΕ και από εμάς. Έχει συζητηθεί πολλά. Δεν ακούστηκε τίποτα για την εποχικότητα. Δεν ακούστηκε τίποτα τέλος πάντων, για όλα αυτά που απασχολούν τις επιχειρήσεις, τις ασφαλιστικές.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα για τον τουρισμό.
1: Το κυκαιώνα της γραφειοκρατίας, στον οποίο έχουν κληθεί οι επιχειρήσεις. Τα είχα θέσει τα θέματα και στον κύριο Πιερακάκη. Και του είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν από 1-5 εργαζόμενους να έχουν λογιστήρια πολυεθνικών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να δούμε τον άλλο κυκαιώνα του μεταφορικού σου δυνάμου, που του ζητάνε πλέον να σκανάρουν όλα τα παραστατικά και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής και να τα ανεβάσουν στο σύστημα. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά τα πράγματα? Είναι η τρίτη παράταση που παίρνει το μεταφορικό σου δυνάμο, και μιλάμε και ακόμα για το 2023, έτσι. Ακόμα πολύ πίσω.
0: Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει τις επιχειρήσεις, σωστά, πήγαινε, καλά το λέτε. Καλά,
1: λοιπόν,
0: το λέτε.
1: Καθόμαστε και σκανάρουμε παραστατικά. Έρχεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω τους παρόχους. Ένα παντελώς άχρηστο πράγμα. Απτελώς άχρηστο πράγμα. Πραγματικά, κανείς δεν έχει καταλάβει τη χρησιμότητά του για να πληρώνουμε 400 ευρώ το χρόνο. Τα είπα και αυτά στον κύριο Πιερακάκη όταν είχε έρθει εδώ, ότι οι πάροχοι,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Σε αυτό τι σας απάντησε για τους παρόχους? Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τη χρησιμότητα αυτού του μέτρου.
1: Κανείς δεν έχει. Είναι, λέει, κάτι το οποίο το βρήκε. Αυτή δεν έχει. Θα σας πω ακριβώς την απάντηση. Είναι κάτι το οποίο το βρήκε. Θα δει τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Μετά από αυτό έρχονται και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Άλλος κυκαιώνας αυτός. Εκεί δεν δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, όλη αυτή η γραφειοκρατία, η οποία έχει επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, όχι μόνο λογιστικά, όχι μόνο σε εργατόρες, αλλά και οικονομικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρήματα. Ερχόμαστε μετά στο άλλο κομμάτι των αντικειμενικών κριτηρίων και των φαρτών των κριτηρίων φορολόγησης. Τι ακριβώς εννοούμε με το συνεπής? Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει έναν ορισμό ποιος είναι ο συνεπής, ποιος είναι ο ασυνεπής? Γιατί εάν θεωρούμαστε όλοι ασυνεπείς, mm-hmm. έχουμε τσουβαλιάσει ένα ολόκληρο κλάδο. Τον θεωρούμε κλέφτες, γιατί αυτό σημαίνει ασυνέπεια. Έτσι, ότι είστε κλέφτες. Αυτό λέει ο άνθρωπος με το ασυνεπείς και θα βρούμε τους συνεπείς και θα τους επιβραβεύσουμε. Τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται από τα οικονομικά επιτελεία κυβερνήσεων?
0: Άρα, κύριε Σπανέ, θεωρείτε ότι οι μόνοι οι οποίοι φεύγουν ικανοποιημένοι, ενώ γιατί και οι απαιτήσεις είναι λογικό ότι έχουν πάντα, αν θέλετε, μία καρτερικότητα, είναι μόνο οι συνταξιούχοι, από ό,τι καταλαβαίνω από τη ΔΕΦ.
1: Οι συνταξιούχοι και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δουν μετά από πολλά χρόνια.
0: Καλά, και οι δημόσιοι υπάλληλοι εναντιώνονται, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένα κομμάτι ψίχουλα αυτό το πεντακουσάρικο.
1: Εντάξει, ναι, για άλλο πηγαίναν, πήρανε.
0: Ναι.
1: Εδώ συζητάμε ότι δεν ακούστηκε τίποτα για ένα, για τις, μετά την αποτυχία των 72 δόσεων. Mm-hmm. Είχαμε ζητήσει μια διαρκή ρύθμιση σε 120 δόσεις, οι οποίες θα έφεραν λεφτά στα ταμεία του κράτους, χωρίς να χάνονται ρυθμίσεις, χωρίς να καταστρέφονται επιχειρήσεις, χωρίς να... και ζητήσαμε 120 δόσεις, το οποίο δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη σύνδεση.
0: Την ίδια ώρα που αυτό... πραγματικά τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και ένα στόπ, έτσι.
1: Ούτε
0: δεν μπορούν
1: αυτό,
0: να αντέξουν καν οι επιχειρήσεις.
1: Ακούσαμε το εξής αντιφατικό, mm-hmm. ότι θα δοθούν 1,5 δισεκατομμύρια στην αναπτυξιακή τράπεζα για να δώσει δάνεια σε επιχειρήσεις μικρές και πολύ μικρές, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό, ενώ ταυτόχρονα το πρόγραμμα τρέχει μέσα από τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και είναι οι ίδιες οι τράπεζες που πολλές φορές προφέρουν κολλήματα και καθυστερήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι μέχρι να εφαρμοστούν αυτά το 28, το 50% των πολύ πολύ μικρών επιχειρήσεων θα κλείσει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σχέδιό τους, τέλος πάντων αν είναι αυτός ο σχεδιασμός, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, οι επιχειρήσεις και οι πολύ
0: μικρές... Πάντως εδώ υπάρχει μια αντίφαση, γιατί αυτό το οποίο ακούγονταν από όλους είναι ότι επειδή καταλαβαίνουν ότι έχει αναλάβει το βάρος, την ευθύνη όλα η μικρομεσαία τάξη, δηλαδή εννοώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν υπήρχαν μέτρα τα οποία θα ήταν προς όφελός τους. Και εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, διάψευση των προσδοκιών που είχατε ως κλάδος.
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρώτα απ' όλα την πλήρωση επιχείρησης. δεν το συζητάμε κάτι αυτό. Έχουμε τις ασφαλιστικές φορές, οι οποίες θα ανέβουν και αυτές μαζί. Η μισή μονάδα δεν λέει τίποτα. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Όπως και το 5% στην προκαταβολή φόρου. Καλά. Καληνύχτα. Εντάξει. Δεν μετράτε. Μόνο πληθωριστικά θα το πάρει πάνω από την άνοδο των πληθωριστικών εισπράξεων και την άνοδο και την αύξηση των κλιμακίων, θα καλυφθεί αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα 1000 ευρώ, θα συμβεί το εξής απλό. Ότι αφού οι κλίμακες οι φορολογικές δεν είναι τιμαμοποιημένες, θα ανέβουν στην κλίμακα και θα πληρώσουν φόρο κι αυτοί.
0: Άραστε.
1: Αυτοί που δεν πληρώνουν φόρο σήμερα, θα καλυφθούν να πληρώσουν φόρο αύριο. Εν τω μεταξύ, από τα παραδείγματα που άκουσα εγώ, έφερε ο Πρωθυπουργός, οι μοναδικοί οι οποίοι τελικά δεν έχουν αφορολόγητο, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν το μεγαλύτερη φορολογία από όλους, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι αγρότες έχουν ελάφρυνση, οι επιχειρήσεις μεγάλες έχουν ελάφρυνση, τα 5% στο διανομή των κερδών. Λοιπόν, οι οποίοι τελικά πληρώνουν το φόρο, από ό,τι φαίνεται σε αυτό εδώ και με πολύ μεγάλη επιβάρυνση και πολύ μεγάλους δελεστές, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και πολλές φορές αυθαίρετα. Και ούτε για να καταργήσουν το άλλο παρανοϊκό με το τεκμαρτό εισόδημα, ναι. Είναι ότι σου επιβάλλουν, μάλλον όταν θα πας να δηλώσεις το φόρο στο πλασματικό εισόδημα το οποίο υπολογίζει το κράτος, θα πρέπει να έχεις και το 40% των εξόδων σου πραγματοποιήσει μέσα από κάρτες στο πλασματικό. Αν δεν το έχεις πραγματοποιήσει, υποβάλλεται φόρος 22% στο υπόλοιπο το οποίο δεν έχεις συνέβη. Δηλαδή, δεν πάει καλά όλο αυτό το πράγμα. Ή βρήκαμε τώρα την αποταμίευση, να κάνουμε αποταμίευση για τις επόμενες γενιές. Όταν σου επιβάλλει φόρο σε αυτό που δεν ξόδεψες και το έχεις βάλει στην άκρη, νομίζω ότι κάπου εκεί χαθεί το νόημα της αποταμίευσης.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι αποταμίευση για τις επόμενες γενιές κάνεις αν ακολουθείς τα παραδείγματα π.χ. της Νορβηγίας ή κάποιων άλλων χωρών, οι οποίες προχωράνε στην εξόρυξη έτσι, υδρογαναθράκων, και αυτό επενδύεται για τις επόμενες γενιές. Ως χώρα το κάνεις δηλαδή, και όχι περιμένοντας το χιλιάρικο από τον κάθε κάτοικο. Πάντως, σας ακούω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν τελικά είστε απογοητευμένος ή αν είστε αγανακτισμένος, κύριε Σπάνε.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Η αγορά, πάντως, να ξέρετε, έξω, επειδή βρεθήκαμε το Σαββατοκύριακο και συζητήσαμε πράγματα, καθόλου ευχαριστημένη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καθόλου ευχαριστημένοι με αυτά που δεν συμβαίνουν. Είμαστε μεγάλα παιδιά για να απογοητευόμαστε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά έρχεται σε ένα σημείο που λες ότι εντάξει, παιδιά. Φτάνει, παιδιά. Βγείτε και πείτε, ξέρετε, δεν θα γίνει ποτέ, τέλος. Να το πάρουμε χαμπάρι όλοι, να το χωνέψουμε, να πούμε εντάξει, παιδιά, εδώ είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, να πάρουμε το ρόλο μας ως αγελάδα την οποία αναρμέγουμε. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπάνε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, έτσι. Εάν κανείς τα συνδέσει και λίγο πολιτικά, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω πάρα πολλούς χαρούμενους, ούτε άκουσα πάρα πολλούς χαρούμενους, εκτός επαναλαμβάνω από αυτούς που ακούω συνήθως, που μου το λένε πάρα πολύ, κυρίως στο σούπερ μάρκετ. Μην στεναχωριέστε, κύριε Χατζηγιάννου. Η ιστορία θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει πάντα η αδυναμία με τους συνταξιούχους. Εντάξει. Και είναι φυσιολογικό, έτσι. Δηλαδή, μην αδικούμε τους συνταξιούχους. Όταν έχεις δουλέψει όλη σου τη ζωή, δηλαδή, και έχεις υποστεί και απίστευες αφεμάξεις, δηλαδή, έχεις ζήσει και έχεις βιώσει εκείνα τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή, να δουλεύεις, να ταξιδεύεις, π.χ. να είσαι ναυτικός, ξαφνικά το εισόδημά σου να στο βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, το κράτος, για να γλιτώσεις από τους παρανοϊκούς οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα. Σύνολο, έτσι, διαφόρων τύπων. Οι οποίοι έπαιζαν με την οικονομία και οδήγησαν την χώρα στην πτώχευση. Πτώχευση, δύσκολες καταστάσεις. Τότε όταν έρχεται και αλλάζει μία ημέρα και σου δίνει και μία προσδοκία κάλιο πέντε και στο χέρι, είναι λογικό να έχεις και μία άλλη αντίληψη. Δηλαδή, γιατί δεν είσαι νέος για να ρισκάρεις, ούτε βλέπεις τη ζωή σου μπροστά, δηλαδή, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, έχεις θερμό αίμα. Όταν μεγαλώνεις, ενηλικιώνεσαι, αντιλαμβάνεσαι, ηρεμείς και κάνεις πάντα μία άλλη προσέγγιση. Μου λέει συνεχώς μία κυρία η οποία είναι στο ταμείο σε σούπερ μάρκετ, μη στεναχωριέστε, κύριε Χατζηγιάννου, οι συνταξιούχοι θα βγάλουν κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω, χωρίς να φταίνε καν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, θα τρέξουμε σήμερα, θα βγάλουμε και άλλους δηλαδή. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βγάζεις τους απέναντι από αυτός ο οποίος βρίσκεται έτσι στο βήμα, εν προκειμένου ο Πρωθυπουργός, γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τις επόμενες ημέρες, όταν βγει ο Ανδρουλάκης, θα βγάλουμε τους Νεοδημοκράτες να κρίνουν τον Ανδρουλάκη και τα Νάπαλιν, αν και έχουμε μία, αν θέλετε, δυσκολία λίγο με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την οποία θα τη συναντήσουμε εντός των ερχομένων ημερών. Πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: Κόσμος, Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 7 του Σεπτέμβρη. Καταρχήν, ετοιμαζόμαστε έτσι. Σε λίγες ημέρες έχουμε το πρώτο κουδούνι. Έχουμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με τα πρωτάκια, με το άγχος, με την αγωνία, με το σύστημα το σχολικό σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία έτσι της οικογένειας για τα παιδιά. Και βεβαίως σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν και στην παιδεία και με τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή δίνεται δυνατότητα. Θα έχει ενδιαφέρον, τα ζητήσαμε, επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, να δούμε πόσα παιδιά φέτος δεν θα πάρουν τις βαλίτσες για να αλλάξουν χώρα. Λοιπόν, εντός των ημερών τώρα. Επειδή μιλάμε για την ΔΕΘ, θα φροντίσει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης να βλέπω και τον Κυριάκο από το βήμα της ΔΕΘ, δηλαδή, για να μπορώ να διαβάσω κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, διότι σήμερα υπάρχει εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Δηλαδή, στις 12 η ανακοινώση Πιερακάκη, μισή άδεια, μισό τεκμήριο. Αυτός είναι ο νέος κανόνας στην πιάτσα. Οι νέες κατηγορίες ωφελούμενων και τα ψηλά γράμματα των μέτρων. Γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από τα λεγόμενα επιτελεία, έτσι βεβαίως όλων των μέσων. Λοιπόν, τα βασικά. Αναλυτικοί όροι της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, αυτό εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες των ταξί θα επωφεληθούν από την κατάργηση των τεκμηρίων τζίρου και μισθοδοσίας, ενώ μειώνεται και η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα μηδενίσουν τον φόρο τους, ενώ αντίστοιχη φορολογική ελάφρυση προβλέπεται και για τους τρίτεκνους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στον βασικό μισθό τους και επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2027. Βέβαια, όποιος διαβάσει τους δημοσίους υπαλλήλους, το τι γράφουν, είναι έτσι πολύ έντονα τα παράπονά τους. Οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδέματος, τη μείωση της προκαταβολής, του φόρου βεβαίως, και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Λοιπόν, ψηλά γράμματα, ακριβείς όροι. Θα γίνουν λοιπόν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη. Τώρα, θα δείτε δύο τάσεις. Μία τάση που έχει να κάνει με τον φιλοκυβερνητικό τύπο, ο οποίος βλέπει να αποκαλύπτονται επιπλέον ωφέλη προς νέες κατηγορίες ωφελούμενων, όπως είναι οι ταξιτζίδες, όπως είναι οι οικογένειες με παιδιά, τα οποία δεν φαίνονται ξεκάθαρα, λέει, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένα πράγματα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, συνολικά 1,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι είναι. Αυτοί από φέτος, για τα εισοδήματα που θα αποκτούν το 2026, θα φορολογηθούν το 2027, έτσι καταργούνται στην πράξη τα δύο από τα τρία βασικά τεκμήρια εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού. Επίσης, βλέπω ότι ωφελούμενοι θα είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο MyDota. Για αυτούς ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο. Επίσης, για επιχείρηση καφέ 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, που είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 και φόρο γύρω στις 5.000, με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.000 ευρώ και ο φόρος στα 2.500 περίπου. Δηλαδή κερδίζει περίπου 2.500 από φόρους ή από τη μείωση 53% κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το 2.27. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, με τις επενδύσεις, αλλά νομίζω καλύτερα αυτά να ακούσουμε τους επαγγελματίες. Δηλαδή, εννοώ το τι εκτιμούν οι επαγγελματίες, η ελεύθερη αγορά, και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε τις σκέψεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, του κ. Κώστα Σπανού δηλαδή, ο οποίος νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σχέση και με τα οικονομικά, άρα καταλαβαίνει πολύ περισσότερο. Τα έχουμε μελετήσει αυτά οι επαγγελματίες, να δούμε τελικά τι κερδίζουν, εάν κερδίζουν τίποτα στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα να ψάξουμε τα ψηλά γράμματα αυτών των όσων εξαγγείλθηκαν από το Βήμα της ΑΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για διαβάζω, είναι για μας, όχι,
0: ναι,
1: και τόσο.
0: Διαβάζω ότι πρέπει να είστε στους χαρούμενους εσείς οι επαγγελματίες.
1: Βέβαια, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που μπορούμε επιτέλους με την υπερβολική φορολογία η οποία μας επιβάλλεται να συμφέρουμε στον κρατικό κορβανά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα επιδόματα στους άλλους εκτός από εμάς.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η εντύπωση η οποία δημιουργείται σε εσάς, μάλλον αυτή είναι η εικόνα που δημιουργείται σε εσάς, ότι τελικά μόνο βάρη έχει.
1: Η εικόνα, κύριε Χατζημάν, είναι ακόμα χειρότερη. Διότι
0: για ανοίξτε λίγο τη σκέψη σας, για απλώστε λίγο.
1: Εδώ συζητάμε, πρώτα απ' όλα, έτσι, επειδή είπατε για τα ψηλά γράμματα, να πάμε στα χοντρά γράμματα.
0: Ναι.
1: Τα χοντρά γράμματα είναι ότι για ακόμα μία φορά ένα δίκαιο αίτημα κατ' ομολογίαν όλων διοικούντων και ανωτέρων και κατωτέρων και γενικότερα δεν έγινε πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έγινε πράξη σε ένα πολύ έτσι περίεργο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν καλλιεργηθεί πάρα πολλές προσδοκίες, θα το ανακοινώσουμε όχι εμείς οι επόμενοι, οι άλλοι, οι εστί, ο καθένας τέλος πάντων έχει την... Και ξαφνικά πέσαν όλα τα σύννεφα που δεν ανακοινώθηκε, ο καθένας για τους δικούς του λόγους τέλος πάντων το δικαιολογεί.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μέτρα της για το ΦΠΑ, τώρα τι να πούμε, έχει καταντήσει πλέον κάπως κοροϊδία το θέμα. Αυτή είναι επί της ουσίας το αίσθημα που βγαίνει στον κόσμο, ότι κάποιος μας κοροϊδεύει.
0: Ναι. Δεν σας ικανοποίησε καθόλου η απάντηση του Πρωθυπουργού ότι για το ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει, γιατί το ΦΠΑ δεν πρέπει να το εισπράττουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, και πρέπει να μπαίνει σε κατηγορίες και όλα αυτά τα οποία υποθηκαν.
1: Ας πούμε στην ΚΟ, στα υπόλοιπα δωδεκάνησα δεν έχει επισκέπτες.
0: Ναι, καλά, εγώ λέω για το...
1: Είναι μόνιμη κάτοικη.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε λοιπόν τώρα και επισήμως ότι είμαστε η Αγελάδα, μάλλον αυτό είναι ομολογία, ότι είμαστε η Αγελάδα που αρμέγουμε για να συμπληρώσουμε τους φόρους, για να βρεθούν τα υπερπλεονάσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα επιδόματα.
0: Είχατε μια προσδοκία ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση για τη Ρόδο, δηλαδή από τη ΔΕΘ. Είχατε την προσδοκία, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, είχαμε μια προσδοκία και μάλιστα την τελευταία συζήτηση με την οποία είχαμε με τον κύριο Πιερακάκη, τον είχε έρθει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και του θέσαμε το θέμα. Ήταν ότι, κοιτάξτε, αυτές τις ανακοινώσεις τις κάνει ο Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Άρα όταν, ουσιαστικά ήταν σαν να έλεγε ότι περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή. Λοιπόν,
1: ναι, κάντε λίγο υπομονή. Το θέμα τέθηκε και στη σύσκεψη που είχε γίνει όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός. Οπότε υποθέσαμε, λανθασμένα από το αποτέλεσμα, ότι θα υπάρξει τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για το θέμα. Τουλάχιστον, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήμουν πολύ αισιόδοξος για το 27, αλλά τουλάχιστον να υπήρξε, όπως και τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν, να αφορούν τουλάχιστον το έτος το 28, για εκεί όσον αφορά τον ορίζοντα. Αλλά ούτε για εκεί βλέπουμε κάποιο παράθυρο. Είμαστε επισήμως και η μεγάλη Αγελάδα την οποία αρμέγουμε γενικότερα, γιατί απλά παράγει χρήμα. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είμαστε εθνικά υπερηφάνεια.
0: Φαντάζομαι ότι είσαστε απογοητευμένοι και για την υπόθεση που είχε να κάνει με το περίφημο τέλος ανθεκτικότητας. Έτσι, ότι περιμένετε και εκεί.
1: Δεν ακούστηκε, κύριε Χατζημάν, τίποτα για το τέλος ανθεκτικότητας. Δεν ακούστηκε για το κομμάτι της μόνιμης ρύθμισης των επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις, οι οποίες είναι ένα πάγιο έτοιμα. Έχει μεταφερθεί και από την ΕΣΕΕ και από εμάς. Έχει συζητηθεί πολλά. Δεν ακούστηκε τίποτα για την εποχικότητα. Δεν ακούστηκε τίποτα τέλος πάντων, για όλα αυτά που απασχολούν τις επιχειρήσεις, τις ασφαλιστικές.
0: Δεν ακούστηκε τίποτα για τον τουρισμό.
1: Το κικαιώνα της γραφειοκρατίας, τον οποίο έχει κληθεί οι επιχειρήσεις. Τα είχα θέσει τα θέματα και στον κύριο Πιερακάκη και του είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν από 1-5 εργαζόμενους να έχουν λογιστήρια πολυεθνικών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να δούμε τον άλλο κυκαιώνα του μεταφορικού σου δυνάμου που του ζητάνε πλέον να σκανάρουν όλα τα παραστατικά και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής και να τα ανεβάσουν στο σύστημα. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά τα πράγματα? Είναι η τρίτη παράταση που παίρνει το μεταφορικό σου δυναμό και μιλάμε και ακόμα για το 2023, έτσι. Ακόμα πολύ πίσω.
0: Ναι, ρέτα, σε ό,τι παραστατικά, να κάνει σκανάρετα, πήγαινετα.
1: Λοιπόν, καθόμαστε και σκανάρουμε παραστατικά. Έρχεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω τους παρόχους. Ένα παντελώς άχρηστο πράγμα. Απτελώς άχρηστο πράγμα. Πραγματικά, κανείς δεν έχει καταλάβει τη χρησιμότητά του για να πληρώνουμε 400 ευρώ το χρόνο. Τα είπα και αυτά στον κύριο Πιερακάκη όταν είχε έρθει εδώ ότι οι πάροχοι,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Σε αυτό δεν σας απάντησα για τους παρόχους, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τη χρησιμότητα αυτού του μέτρου.
1: Κανείς δεν έχει. Είναι, λέει, κάτι το οποίο το βρήκε. Αυτή δεν έχει. Θα σας πω ακριβώς την απάντηση. Είναι κάτι το οποίο το βρήκε. Θα δει τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Μετά από αυτό έρχονται και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Άλλος κυκαιώνας από εκεί να δεν δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, όλη αυτή η γραφειοκρατία, η οποία έχει επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, όχι μόνο λογιστικά, όχι μόνο σε εργατόρες, αλλά και οικονομικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρήματα. Ερχόμαστε μετά στο άλλο κομμάτι των αντικειμενικών κριτηρίων και των μαρτών των κριτηρίων φορολόγησης. Τι ακριβώς εννοούμε με το συνεπής? Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει έναν ορισμό ποιος είναι ο συνεπής, ποιος είναι ο ασυνεπής? Γιατί εάν θεωρούμαστε όλοι ασυνεπείς, έχουμε τσουβαλιάσει ένα ολόκληρο κλάδο, τον θεωρούμε κλέφτες, γιατί αυτό σημαίνει ασυνέπεια. Έτσι, ότι είστε κλέφτες. Αυτό λέει ο άνθρωπος με το ασυνεπής και θα βρούμε τους συνεπείς και θα τους επιβραβεύσουμε. Τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται από τα οικονομικά επιτελεία κυβερνήσεων?
0: Άρα, κύριε Σπανέ, θεωρείτε ότι οι μόνοι οι οποίοι φεύγουν ικανοποιημένοι, ενώ γιατί και οι απαιτήσεις είναι λογικό ότι έχουν πάντα, αν θέλετε, μία καρτερικότητα, είναι μόνο οι συνταξιούχοι, από ό,τι καταλαβαίνω από τη ΔΕΘ.
1: Οι συνταξιούχοι και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δουν μετά από πολλά χρόνια.
0: Καλά, και οι δημόσιοι υπάλληλοι εναντιώνονται, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένα κομμάτι ψίχουλα αυτό το πεντακουσάρικο.
1: Εντάξει, ναι, για άλλο πηγαίνανε, να πήρανε.
0: Ναι.
1: Εδώ συζητάμε ότι δεν ακούστηκε τίποτα μετά την αποτυχία των 72 δόσεων. Είχαμε ζητήσει μια διαρκή ρύθμιση σε 120 δόσεις, οι οποίες θα έφεραν λεφτά στα ταμεία του κράτους, χωρίς να χάνονται ρυθμίσεις, χωρίς να καταστρέφονται επιχειρήσεις, και ζητήσαμε 120 δόσεις, το οποίο δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη σύνδεση.
0: Την ίδια ώρα που πραγματικά τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και ένα stop, έτσι.
1: Ούτε
0: δεν μπορούν
1: αυτό,
0: να αντέξουν να κάνουν οι επιχειρήσεις.
1: Ακούσαμε το εξής αντιφατικό, ότι θα δοθούν 1,5 δισεκατομμύρια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για να δώσει δάνεια σε επιχειρήσεις μικρές και πολύ μικρές, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό, ενώ ταυτόχρονα το πρόγραμμα τρέχει μέσα από τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Και είναι οι ίδιες οι τράπεζες που πολλές φορές προφέρουν κολλήματα και καθυστερήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι μέχρι να εφαρμοστούν αυτά το 28, το 50% των πολύ πολύ μικρών επιχειρήσεων θα κλείσει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σχέδιό τους, τέλος πάντων αν είναι αυτός ο σχεδιασμός, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, οι επιχειρήσεις και οι πολύ
0: μικρές... εδώ υπάρχει μια αντίφαση, γιατί αυτό το οποίο ακούγονταν από όλους είναι ότι επειδή καταλαβαίνουν ότι έχει αναλάβει το βάρος, την ευθύνη όλα η μικρομεσαία τάξη, δηλαδή εννοώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν υπήρχαν μέτρα τα οποία θα ήταν προς όφελός τους. Και εδώ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, διάψευση των προσδοκιών που είχατε ως κλάδος.
1: Να σας πω και κάτι άλλο. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρώτα απ' όλα την πλήρωση επιχείρησης. δεν το συζητάμε κάτι αυτό. Έχουμε τις ασφαλιστικές φορές, οι οποίες θα ανέβουν και αυτές μαζί. Η μισή μονάδα δεν λέει τίποτα, πραγματικά δεν είναι τίποτα, όπως και το 5% στην προκαταβολή φόρου. Καλά, καληνύχτα. Εντάξει, δεν μετράτε. Μόνο πληθωριστικά θα το πάρει πάνω από την άνοδο των πληθωριστικών εισπράξεων και την άνοδο τους, και την αύξηση της, των κλιμακίων, θα καλυφθεί αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα 1000 ευρώ, θα συμβεί το εξής απλό, ότι αφού οι κλίμακες οι φορολογικές δεν είναι τιμαμποποιημένες, θα ανέβουν στην κλίμακα και θα πληρώσουν φόρο κι αυτοί.
2: Άραστε.
1: Αυτοί που δεν πληρώνουν φόρο σήμερα, θα καλυφθούν να πληρώσουν φόρο αύριο. Εν τω μεταξύ, από τα παραδείγματα που άκουσα εγώ, έφερε ο Πρωθυπουργός, οι μοναδικοί οι οποίοι τελικά δεν έχουν αφορολόγητο, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν τον μεγαλύτερη φορολογία από όλους, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι αγρότες έχουν ελάφρυνση, οι επιχειρήσεις μεγάλες έχουν ελάφρυνση τα 5% στο διανομή των κερδών. Λοιπόν, οι οποίοι τελικά πληρώνουν φόρο, από ό,τι φαίνεται σε αυτό εδώ και με πολύ μεγάλη επιβάρηση και πολύ μεγάλους δελεστές, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και πολλές φορές αυθαίρετα. Και ούτε για να καταργήσουν το άλλο παρανοϊκό με τα τεκμήρια, με το τεκμαρτό εισόδημα, ναι. Είναι ότι σου επιβάλλουν, μάλλον όταν θα πας να δηλώσεις το φόρο στο πλασματικό εισόδημα το οποίο υπολογίζει το κράτος, θα πρέπει να έχεις και το 40% των εξόδων σου πραγματοποιήσει μέσα από κάρτες στο πλασματικό. Αν δεν το έχεις πραγματοποιήσει, υποβάλλεται φόρος 22% στο υπόλοιπο το οποίο δεν έχεις. Δηλαδή, δεν πάει καλά όλο αυτό το πράγμα. Ή βρήκαμε τώρα την αποταμίευση, να κάνουμε αποταμίευση για τις επόμενες γενιές. Όταν σου επιβάλλει φόρο σε αυτό που δεν ξόδεψες και το έχεις βάλει στην άκρη, νομίζω ότι κάπου εκεί χαθεί το νόημα της αποταμίευσης.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι από αποταμίευση για τις επόμενες γενιές κάνεις αν ακολουθείς τα παραδείγματα π.χ. της Νορβηγίας ή κάποιων άλλων χωρών, οι οποίες προχωράνε στην εξόρυξη έτσι, υδρογαναθράκων και αυτό επενδύεται για τις επόμενες γενιές. Ως χώρα το κάνεις δηλαδή και όχι περιμένοντας το χιλιάρικο από τον κάθε κάτοικο. Πάντως σας ακούω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν τελικά είστε απογοητευμένος ή αν είστε αγανακτισμένος, κύριε Σπάνε.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο
1: μαζί. Η αγορά, πάντως να ξέρετε, έξω επειδή βρεθήκαμε το Σαββατοκύριακο και συστήνετε πράγματα, καθόλου ευχαριστημένη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καθόλου ευχαριστημένοι με αυτά που δεν συμβαίνουν.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Είμαστε μεγάλα παιδιά για να απογοητευόμαστε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά έρχεται σε ένα σημείο που λες ότι εντάξει ρε παιδιά. Φτάνει ρε παιδιά. Βγείτε και πείτε, ξέρετε, δεν θα γίνει ποτέ, τέλος. Να το πάρουμε χαμπάρι όλοι, να το χωνέψουμε, να πούμε εντάξει παιδιά, εδώ είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, να πάρουμε το ρόλο μας ως αγελάδα την οποία αναρμέγουμε και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
0: Να είστε καλά κύριε Σπάνε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα έτσι. Εάν κανείς τα συνδέσει και λίγο πολιτικά, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω πάρα πολλούς χαρούμενους, ούτε άκουσα πάρα πολλούς χαρούμενους, εκτός επαναλαμβάνω από αυτούς που ακούω συνήθως, που μου το λένε πάρα πολύ, κυρίως στο σούπερ μάρκετ. Μην στεναχωριέστε, κύριε Χατζηγιάννου. Η ιστορία θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει πάντα η αδυναμία με τους συνταξιούχους. Εντάξει. Και είναι φυσιολογικό έτσι. Δηλαδή, μην αδικούμε τους συνταξιούχους. Όταν έχεις δουλέψει όλη σου τη ζωή, δηλαδή, και έχεις υποστεί και απίστευες αφεμάξεις, δηλαδή, έχεις ζήσει και έχεις βιώσει και τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή, να δουλεύεις, να ταξιδεύεις, π.χ. να είσαι ναυτικός, ξαφνικά το εισόδημά σου να στο βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, το κράτος, για να γλιτώσεις από τους παρανοϊκούς οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα. Σύνολο έτσι, διαφόρων τύπων. Οι οποίοι έπαιζαν με την οικονομία και οδήγησαν την χώρα στην πτώχευση. Πτώχευση, δύσκολες καταστάσεις. Τότε όταν έρχεται και αλλάζει μία ημέρα και σου δίνει και μία προσδοκία κάλλιο πέντε και στο χέρι, είναι λογικό να έχεις και μία άλλη αντίληψη. Δηλαδή γιατί δεν είσαι νέος για να ρισκάρεις, ούτε βλέπεις τη ζωή σου μπροστά δηλαδή, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, έχεις θερμό αίμα. Όταν μεγαλώνεις, ενηλικιώνεσαι, αντιλαμβάνεσαι, ηρεμείς και κάνεις πάντα μία άλλη προσέγγιση. Μου λέει συνεχώς μία κυρία η οποία είναι στο ταμείο σε σούπερ μάρκετ, μη στεναχωριέστε κύριε Χατζηγιάννου, οι συνταξιούχοι θα βγάλουν κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω, χωρίς να φταίνε καν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, θα τρέξουμε σήμερα, θα βγάλουμε και άλλους δηλαδή. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βγάζεις τους απέναντι από αυτός ο οποίος βρίσκεται έτσι στο βήμα, εν προκειμένου ο Πρωθυπουργός, γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τις επόμενες ημέρες, όταν βγει ο Ανδρουλάκης, θα βγάλουμε τους Νεοδημοκράτες να κρίνουν τον Ανδρουλάκη και τα Νάπαλιν, αν και έχουμε μια, να θέλετε, δυσκολία λίγο με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την οποία θα τη συναντήσουμε εντός των ερχομένων ημερών. Πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος, Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803.

0: Ακού Κόσμος 938. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Σήμερα είναι Τρίτη, παρακαλώ, είναι 8 του Σεπτέμβρη και σήμερα γιορτάζουν άπαντες στην Ρόδο, χρόνια πολλά στις τσαμπίκες, στους τσαμπίκους. Χρόνια πολλά και στον δικό μας εδώ τον τσαμπίκο, τον Παπαχριστοδούλου. Χρόνια πολλά και στην αδερφή μου τη Τσαμπίκα, χρόνια πολλά και στην Μίκα την Ιατρίδη, χρόνια πολλά σε πάρα πολύ κόσμο. Η Ροδιακή Εθνική Ορτή του Τσαμπίκου και της Τσαμπίκας. Χρόνια πολλά ξάτια. Έτσι με να φάμε σήμερα και να πιούμε. Και δεν είναι μόνο η Τσαμπίκα, έτσι. Σήμερα γιορτάζει η Φιλέρμος, γιορτάζει η Παναγιά η Σκιαδενή, η Παναγιά η Καριονίτισσα και άλλα έτσι σημαντικά εξοκλήσια εδώ στον τόπο μας. Όπως λέμε είναι εθνική ορτή, θα ανεβαίνουν με χιλιάδες κόσμου και στην Τσαμπίκα την υψηλή και στην Τσαμπίκα την χαμηλή. Και βεβαίως τώρα αν υποθέσει κανείς ότι έχουμε τόσα σημαντικά μοναστήρια ιστορικά, νομίζω το λιγότερο γνωστό, ενώ είναι το διασημότερο, είναι η Παναγιά η Καριονίτισσα στα Πόλωνα. Για την οποία Παναγιά την Καριονίτισσα έχει γράψει πολλά και σημαντικά ο περίφημος γεωγράφος της εποχής, ο μοναχός τότε, ο Κριστόφορο Μποντελμόντι. Η Παναγιά της Χάρης, στην περιοχή που βρίσκεται μεταξύ των Απολώνων και της Αλάκου, στην περιοχή Καριώνες που σημαίνει καρδιές. Μία εικόνα την οποία ουσιαστικά εξυμνούσαν και οι υπότες της Ρόδου και μάλιστα μία εικόνα που στην ασημένια επένδυσή της έχει στο κάτω μέρος το οικόσημο του μεγάλου μαγίστου της Ρόδου, του περίφημου Πιέρ Ντομπισόν. Βεβαίως η Παναγιά του Φιλερίμου. Και βεβαίως από τα μέσα του 17ου αιώνα η Παναγία Τσαμπίκα. Χθες με ρωτούσαν από πού βγαίνει πρέτο Τσαμπίκος. Και ξέρετε, πού βγαίνει το Τσαμπίκος. Από την Τσάμπα. Εσύ ξέρεις από πού βγαίνει το Τσαμπίκος.

Δεν ξέρεις. Ξέρεις από πού βγαίνει το Παντελής? Ξέρεις? Ναι ή όχι ρε παιδί μου? Καμία σχέση ο Τσαμπίκος. Καμία σχέση από το Παντελής. Το σατσελάρι ξέρεις που βγαίνει? Λοιπόν, από τη τσάμπα. Τσάμπα είναι η φωτιά δηλαδή, έτσι. Νομίζω όταν κανείς πάρει τον αναπτήρα και επιχειρήσει να τον ανάψει και δεν έχει έτσι ακόμη υγραέριο, αυτό το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται, το ίδιο δημιουργείται και όταν αγγίζεις δύο πέτρες δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι η τσάμπα δηλαδή. Από εκεί βγήκε το Τσαμπίκος, διότι σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, εκεί στα μέσα του 17ου αιώνα, ένας κάτοικος Αρκαγγέλου έβλεπε ψηλά στο βουνό μια τσάμπα. Ανέβηκε λοιπόν πάνω στο βουνό και διαπίστωσε ότι υπήρχε μια μικρή εικόνα εκεί. Αυτή είναι η εικόνα της Παναγίας, η οποία υπάρχει. Βεβαίως στην συνέχεια δημιουργήθηκαν και πολύ μεγάλες εικόνες, αυτή που υπάρχει στην Τσαμπίκα, την υψηλή δηλαδή. Και κατέβασε την εικόνα, πήγε να την πάρει σε ένα μέρος. Η εικόνα επέστρεψε στο ίδιο σημείο και συνειδητοποίησε και αυτό το ίδιο. Έχει συμβεί και με τον Πανομίτη, να ξέρετε, τον ταξιάκη στην Σίμη. Αυτό λέει η λαϊκή παράδοση. Στο τέλος συνειδητοποίησε ότι αυτή η εικόνα θέλει να μείνει εκεί και βεβαίως υπήρχε μια σχέση με την Κύπρο. Η εικόνα της Παναγιάς της Τσαμπίκας χάθηκε από την Κύπρο και βρέθηκε στην Ρόδο. Εξού και συνδέεται λίγο, αν και δεν έχει καμία σχέση, η προφορά των Αρκαγγελιτών με τους Κυπρέους. Αλλά άλλη είναι η κυπριακή γλώσσα, άλλο είναι καντζελίτικη. Καντζελίτικα είναι μοναδική δηλαδή. Είναι πραγματικά μοναδική γλώσσα και δεν έχει καμία σχέση. Ασχέτως που τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η σύγχυση, γιατί όταν ακούνε Αρκαγγελίτη στην Αθήνα, στον Πειραιά δηλαδή, ενώ εκτός Ρόδου, έχω την αίσθηση ότι μιλάει κυπριακά. Έτσι κι αλλιώς και οι Ρόδοι τραγουδιστά μιλάμε δηλαδή. Μιλάμε σαν τους Ιδούς, τραγουδιστά δηλαδή, σε σχέση με τους άλλους, οι οποίοι λένε μιλιάτ πράξινε και τουλιέ με τουλιέ. Δηλαδή, όταν ακούω κάποιον να επικρίνει την προφορά του Αρχαγγέλου, δηλαδή, ενώ μέσα όταν μιλάει, γιατί είναι σεβαστό, ο καθένας προέρχεται από μία περιοχή και βεβαίως υπάρχουν αυτές οι γλώσσες, οι ιδιωματισμοί δηλαδή, που είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά όταν ακούω κάποιον τύπο ο οποίος κατάγεται από την Άνω Μαγούλα της Κάτους Μαγούλας και την ίδια ώρα κριτικάρει δηλαδή το ότι μιλάνε λίγο βαριά αρκαγγελίτες, με πιάνουν τα, με τίποτα τα πρωί πρωί. Πιάνουν πρωί πρωί και εσείς όχι τα γαλλικά. Λοιπόν, πάμε να ξαναπούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Υπάρχουν και τα γνωστά δηλαδή έτσι καλλιτεχνικά ονόματα, αυτά τα οποία είναι λέει Πέπι, Σέπι και τα λοιπά. Είναι πολύ μεγάλη λίστα και η σημερινή. Λοιπόν, στην καρδιά του σταθμού έχουμε έναν καλύμνιο απέναντι που τον έχω. Είναι ο Βασίλης Χατζηγιάννου, καλύμνιο ορμόμενος από το γνωστό έτσι θέρετρο Μυρτιές Καλύμνου, παρακαλώ. Εκεί είναι οι VIP'δες. Κάθεται ο Βασιλάκης στην παραλία στις Μυρτιές και ακολουθεί τη φιλοσοφία του φίλου μου του Παναγιώτη Καλπακίδη, η οποία είναι η φιλοσοφία, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος, είναι μια φιλοσοφία ζωής. Παναγιώτης Καλπακίδης είναι στην τηλεσκηνοθεσία, στη ρύθμιση το πάντο δηλαδή, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον ασπάζεται την φιλοσοφία του κάθετου διαδρόμου. Ξέρετε, η φιλοσοφία του κάθετου διαδρόμου, για θα κάνω την κίνηση, είναι μια φιλοσοφία που λέει ότι εντάξει ρε παιδί μου, υπάρχει αγωνία, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει ζωή, υπάρχουν προβλήματα, αλλά όταν περάσεις διάφορα δύσκολα, στην ίδια φιλοσοφία είμαι και εγώ, ακολουθείς τη λογική του καθέτου διαδρόμου. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, φώναξε τον γάδαρο να τα φορτώσω. Διότι αν τα φορτωθώ και τα πάρω όλα μέσα μου, θα καταλήξω σε αυτά τα γνωστά προβλήματα. Είναι η κάθετος, έτσι είναι ο κάθετος διάδρομος, είναι η κάθετος φιλοσοφία. Αυτή είναι καλπαδικίστικη προσέγγιση κατά το βουδική προσέγγιση.
Λοιπόν, έχουμε και τα κορίτσια μας εδώ. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου στην υποστήριξη παραγωγής, στο τηλεφωνικό κέντρο και βεβαίως σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ενημέρωσης. Σαμπίκος, πότε θα έρθει? Σαμπίκο, εκτός από τα γλυκά, σήμερα φέρεις και καφέ. Γιατί σε αυτούς παραγγέλνουμε, ή μας συχνά τη πια, ή την άλλη μας γράφουν, ή και αυτήν στην ίδια φιλοσοφία με εμάς κάθε τους διαδρόμους. Λοιπόν, στην ίδια φιλοσοφία είναι και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή. Μην έχετε καμία έτσι αμφιβολία, διότι περίμεναν το Μητσοτάκη να ανοίξει την μπάγκα, να λέει, να λέει, να δίνει, να δίνει. Ο Μητσοτάκης ήταν Γερμανός, όπως ανέβηκε, αφού μέχρι και η Σία Κοσιόνη δεν τον αναγνώρισε. Και οι περισσότεροι δεν αναγνώρισαν και τη Σία Κοσιόνη. Την είδανε χθες στον Αντένα, χθες δεν έκανε πρεμιέρα, νομίζω Δευτέρα έκανε πρεμιέρα, να μιλάει για το Μητσοτάκη. Και ψάχνονταν όλοι δηλαδή να δουν τι συνέβη. Ή αν τελικά έχει τσακωθεί ο Μπακογιάννης, ο σύζυγος, με το θείο, τον Κυριάκο δηλαδή. Γιατί αυτοί έχουν και διάφορα έτσι στην οικογένεια προβλήματα. Δηλαδή έχει εκεί ο Γρηγόρης, τους έχει φέρει τα πάνω κάτω. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο έκανε. Κάθος διάδρομος. Περίμεναν όλοι να ακούσουν. Ο Μητσοτάκης, Γερμανός, τι φλανάκι ο Σιμίτης με τον μπλοκάκι, λέει ο νο. Αυτό είναι. Αυτά μπορούμε, αλλά για να σας τα δώσουμε να μας ψηφίσετε. Εάν δεν μας ψηφίσετε, δεν θα πάρετε τίποτα από αυτά τα οποία ελπίσετε. Και βεβαίως και αυτή η απίστευτη κόντρα περί τεχνογνωσίας, η απάντηση από τον οξύ απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν αυτή η ένταση βοηθάει τον Σαμαρά, έτσι. Έχω άλλη αίσθηση ότι τον αδικεί, διότι ο Σαμαράς δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την λούμπα. Είναι λούμπα δηλαδή, πρέπει να ακολουθεί έναν άλλο δρόμο, διότι ο στέγος είναι σαφής, ασχέτως αν τα βάλαμε όλα σε ένα τραπέζι, έτσι, και σε ένα κουβά δηλαδή, ότι όταν ακούει Κυριάκος, τον πιάνει κάτι της δηλαδή. Αφού εκτιμάται, λέει, ότι δεν θα υπάρχει υποψήφιος του Σαμαρά, που θα λέγεται Κυριάκος. Τον κόβει αμέσως. Λοιπόν, στα υπόλοιπα οι αρχηγοί ανεβαίνουν στην ΔΕΘ. Ακούστε διάφορες έτσι προσεγγίσεις, διάφορα πακέτα. Κάποιοι δεν θα είναι αρχηγοί το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά μέχρι στιγμής είναι δηλαδή. Αναφέρομαι και στον Γαβρίλη Σακελαρίδη, Νέα Αριστερά. Σήμερα ανεβαίνει ο Γιάννης Μενανή, ο Βαρουφάκης. Την Πέμπτη πολύ περισσότεροι, Τσίπρας. Το Σάββατο νομίζω ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ήδη δηλαδή νομίζω ο Γιώργος Νικητιάδης ξεκινήσει ο δικός του για να ανέβει Θεσσαλονίκη. Περιμένουν εκεί τον πρόεδρο, περιμένουν να κάνουν εντύπωση στο Πασόκ, διότι οι ίδιοι στο Πασόκ υποστηρίζουν ότι έχουν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Ο γνωστός George, ο George Χατζημάρκος, στην ΔΕΘ άνοιξε την υπόθεση που έχει να κάνει με τα ΣΔΙΤ, δηλαδή την σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ. Και μια που λέμε για τον George, ο George σήμερα θα βρίσκεται στην ΚΟ και αύριο στην Κάλυμνο νομίζω. Θα έχουμε τη δυνατότητα λίγο αργότερα να συνομιλήσουμε και με τον δήμαρχο της Κάλυμνου, τον Γιάννη Μαστροκούκο, για την υπόθεση που έχει να κάνει με τα γιανοχόραφα. Τέρμα ο καπνός από τα γιανοχόραφα. Λοιπόν, στον Δήμο είχαμε την παρέτηση και από τη θέση του Αντιδημάρχου και από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, του Κώστα Μενεγάκη. Ήταν αντιδήμαχος στην ενότητα Ταβύρου, παρετήθηκε, αναλαμβάνει και ορκίστηκε χθες η δικαία Μαυρουδάκη. Διαβάζω και δηλώσεις που έκανε σχετικά με το μέλλον της Ρόδου, ότι θέλει να χαράξει, λέει, την πορεία για τα επόμενα 30 χρόνια ο φίλος δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό είναι να χαράζει την πορεία, αλλά πέρα από την πορεία υπάρχει και μια καθημερινότητα η οποία χτυπάει το κεφάλι της. Βεβαίως ο δήμαρχος πρέπει να αξιολογήσει τους συνεργάτες του και να δει πού μπορούν και πού δεν μπορούν, έτσι.
Λοιπόν, τώρα αναζητώντας τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, γιατί υπάρχει μια ευχάριστη εξέλιξη σε σχέση με την προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφει για το δικαστικό μέγαρο της Ρόδου μέσω της Περιφέρειας και του Αρμόδιου Ταμείου, ψάχνοντας λοιπόν τον Βασίλη Καταβενάκη, να πω και κάτι άλλο σημαντικό που αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Οι πληροφορίες λένε, υπάρχει δηλαδή ρεπορτάζ, ότι από 10 σημεία ίδρευσης αλλά και από το βιολογικό στο Βόδι, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας πήρε δείγματα για να διαπιστώσει εάν αυτά συνδέονται με αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει συμβεί στη Ρόδο, ότι έχουμε ιώσεις, έχουμε μια γαστεντερίτερα η οποία πραγματικά σήκωσε και πήρε κόσμο. Δηλαδή, μην βλέπετε τα 851 περιστατικά, τα οποία 915 νομίζω τελικά που μπήκαν στο νοσοκομείο, οι περισσότεροι δεν πήγαν στο νοσοκομείο για να ζητήσουν βοήθεια, αλλά πέρασαν πάρα πολλά δεινά. Λοιπόν, και επίσης να σας πω και το εξής, ότι είχαμε ανατολικά της Ρόδου, από ό,τι φαίνεται, νέα παραβίαση του Εθνικού Εναρίου Χώρου μας, ανατολικά της Ρόδου δηλαδή, από την γείτονα και φίλη Τουρκία. Φαντάζομαι ότι οι Τούρκοι ξεκίνησαν να προστατεύουν, κατά την έννοια που αυτοί το αντιλαμβάνονται, το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο δεν καλύπτει μόνο τουρκικά εθνικά ύδατα, αλλά ουσιαστικά διεθνή ύδατα, αυτή η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, η οποία ξεκινάει από την περιοχή του Καστελόριζου και φτάνει έως και το Μαρμαρίζ, δηλαδή όλη αυτή την περιοχή. Οπότε και σε αυτό το ζήτημα υπάρχει μία ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι δεδομένο ότι λίγο το καλώδιο της Κάσου, λίγο οι συζητήσεις, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της ΛΟΔΟ, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είχαμε επιτέλους αυτή την ευχάριστη εξέλιξη που έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση, την υπογραφή δηλαδή, για την αποκατάσταση μέρους του Δικαστικού Μεγαλείου της ΛΟΔΟ, αν φέρουμε στο ιστορικό χτίριο. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάνου. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι μεγάλη ικανοποίηση, γιατί επιτέλους ένα θέμα το οποίο είχαμε παραπόδας εδώ και αρκετά χρόνια φαίνεται να παίρνει έτσι έναν θετικό δρόμο.
1: Πράγματι είναι ευχάριστη εξέλιξη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος από την πρώτη στιγμή απέτησε με θεσμική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία της Ρόδου και τη δικαιοσύνη την αποκατάσταση του υπάρχοντος δικαστικού μεγάρου, καθώς όπως είχα αναφέρει και στο παρελθόν είναι ανήκουστο εν έτη 2026 να μετατρέπονται οι δικαστικές αίθουσες σε λίμνες και να καταραίουν οι οροφές. Επιτέλους υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση. Δεν ήταν εύκολο να υπογραφεί, γιατί έπρεπε να ξεπεραστούν διάφορα τεχνικά και νομικά ζητήματα. Άργησε, καθυστέρησε βέβαια.
0: Βεβαίως, αλίμονο.
1: Καθυστέρησε, ωστόσο δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας και την ικανοποίησή μας για την εξέλιξη αυτή. Γιατί όπως βλέπω είναι ένα έργο αρκετά σοβαρό, έχει μια διάρκεια 4 ετών. Έχει μια, το ύψος της επένδυσης είναι 5 εκατομμύρια και από ό,τι αντιλαμβάνεστε είναι μια σοβαρή μελέτη και μια σοβαρή αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηρίου.
0: Ναι. Από την άλλη είναι δείγμα του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει στην χώρα, κύριε Πρόεδρε, που έχει να κάνει με την γραφειοκρατία, διότι αν η ίδια δικαιοσύνη κάνει 5 χρόνια να ξεμπλέξει μια ιστορία, φανταστείτε τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι ενδεικτικό αυτού του ελληνικού κράτους.
1: Αυτή ήταν ακριβώς και η δική μου ανησυχία λόγω της γραφειοκρατίας, μήπως η καθυστέρηση αυτή υπερεύαινε και το έτος. Ωστόσο, εκφράζω την πλήρη ικανοποίηση προς την περιφέρεια για το ενδιαφέρον που έδειξε, για να είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή η σύμβαση προς υπογραφή.
0: Ναι, έχετε δίκιο, διότι η περιφέρεια είναι πλάκη σε μια διαδικασία και φαντάζομαι θα είναι και φορείας υλοποίησης.
1: Από την πρώτη στιγμή ο Δικηγορικός Σύλλογος φράθηκε προς την περιφέρεια. Ζητήσαμε τη βοήθειά της, ούτως ώστε να αναλάβει η περιφέρεια να είναι ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.
0: Τώρα, Πρόεδρε, ναι, ολοκληρώστε.
1: Πράγματι εκπλήρωσε τις δικές μας επιθυμίες αφουγκραζόμενα ακριβώς τις ανάγκες του ροδιακού λαού, όπως τις εκφράσαμε και όπως τις κατανόησε και η περιφέρεια.
0: Ναι. Τώρα, αυτή η παρέμβαση, η οποία βεβαίως έχει ένα πολύ μεγάλο ύψος, γιατί είναι ένα δύσκολο χτίριο, ιστορικό χτίριο, μνημείο κτλ., είναι της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως δεν αναιρεί την απόφαση η οποία έχει ληφθεί από όλους τους εμπλεκόμενους σε σχέση με την κατασκευή νέου δικαστικού μεγάλου. Τώρα, επειδή υπήρξε για αυτό το ζήτημα μια μεγάλη εμπλοκή, άλλα υπόθηκαν στις σκέψεις, άλλα στη συνέχεια ακούσαμε από τον Δήμο και έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση. Να σας ρωτήσω, αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται, αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, το κατεπήγον ήταν η αποκατάσταση του υπάρχοντος κτηρίου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για την ώρα. Από εκεί και πέρα, όταν ο Δήμος μέσα στο μέγαρο της περιφέρειας συνενούσε στην κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου, υπολόγισε ότι θα είχε και κάποιες προτάσεις έτοιμες.
0: Ναι.
1: Όπως είχε η περιφέρεια. Και όταν συγκλήθηκε μια επιτροπή, δεν συγκλήθηκε μια επιτροπή μεταξύ περιφέρειας και Δήμου για να μπουν σε αγώνες πρωτεφέρ. Οι προτάσεις από την περιφέρεια γίνανε. Από τον Δήμο ακόμα δεν έχουμε καμία πρόταση.
0: Ναι.
1: Πιστεύουμε όμως να επικρατήσει η σύνεση, να μπουν σε έναν γόνιμο διάλογο και όχι σε ένα στήρο αντίλογο.
0: Ναι, πάντως έχουν περάσει αρκετοί μήνες αυτή η εκκρεμότητα.
1: Έχουν περάσει μήνες, καμία πρόταση δεν έχει γίνει για την ώρα από τον Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να κατανοηθεί, γιατί δεν είναι μόνο να αποκλείουμε. Δεν συστήθηκε μια επιτροπή μόνο για να αποκλεί προτάσεις. Συστήθηκε και για να προτείνει.
0: Μα είναι αυτονόητο. Και βεβαίως είχε υποχρέωση ο Δήμος, διότι
1: υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις ότι δεν συμφωνούμε, δεν συνεννούμε. Από εκεί και πέρα ποια είναι η αντιπρόταση?
0: Όχι, στην αρχή υπήρξε συνένεση. υπήρχε διαβεβαίωση ότι είμαστε κοντά σας και ότι θα τρέξουμε και συμφωνούμε σε αυτή την εξέλιξη. Στη συνέχεια υπήρξαν αυτά τα ακυρωτικά τα οποία άρχισαν να ακούγονται στην αρχή λίγο έτσι ως αθόρυβος και στη συνέχεια αποδείχθηκαν ότι είχαν βάση. Αλλά έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόταση για το τι πιστεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ο Δήμος.
1: Συμφωνούμε και θεωρώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου περιφέρεια και Δήμος, να αλλάξει η στροφή ο στήρας αυτός αντίλογος, να γίνει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ τους προκειμένου να βρεθεί μια λύση και για αυτό το θέμα. Ωστόσο, σας λέω, το κατεπήγον αυτή τη στιγμή που ικανοποιεί απόλυτο δικηγορικό σύλλογο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα αρχίσει η αποκατάσταση του πάρκου του Σκτηρίου. Μάλιστα. Γιατί δεν μιλάμε, κύριε Χατζιωάννου, για ένα έργο μελέτης, μιλάμε, κινδυνεύανε ζωές. Θα φτάναμε στο σημείο
0: να καταλάβουμε. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Πρόεδρο του Δικαιωρικού Συλλόγου της Ρόδου, τον Βασίλη Καταβενάκη, και για το ζήτημα που είχε να κάνει με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, εμπλεκόμενοι φορείς δηλαδή, Υπουργείο Δικαιοσύνης, το ΤΑΔΙΚ, που είναι το αρμόδιο, έχει αλλάξει κατά καιρούς όνομα, που είχε να κάνει με τα κατασκευάστικα λύκη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, βεβαίως του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί ανήκει στην εφορία νεωτέρων μνημείων, δηλαδή το κτίριο, όλη αυτή η ζώνη είναι μοναδική, και βεβαίως η περιφέρεια, η οποία θα είναι και φορέα υλοποίηση αυτού του έργου. Οι υπόλοιποι σε αυτή τη διαδικασία ακολουθούν τη διαδικασία του modeling. Τι ώρα κομμάτι. Ας τον ακούγεται. Ας τον αγορεύσουμε καμία τσαμπίκα σήμερα. Lady in Red, όπως είναι οι τσαμπίκες. Τενίς The Berg, τι ωραίο κομμάτι. Φοβερή και ταινία, έτσι. Η γυναικάρα με τα κόκκινα, η οποία πήγε στο κλιματιστικό της Νέας Υόρκης και έπαιρνε αέρα. Και εμείς τέτοιο αέρα παίρνουμε. Εσύ μη γελάς. Έτσι αφήνω, γιατί παίρνεις αέρα στα μυαλά σου. Άκουλε, δεν ξέρετε τι σχέση ο Παντελής με τσαμπίκο. Ο Ξάκης αν ήρθε. Τι είναι, κρύβεται σήμερα. Πούντος. Πρέπει. Φέρε και καφέ. Ο καφές ήρθε από τους άλλους, τους χθεσινούς ή κάθετος διαδρόμους. Vertical corridor δηλαδή. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά με τον Βασίλη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 8 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στις Τσαμπίκες, στους Τσαμπίκους που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η περιοχή του Αρχαγγέλου, Τσαμπίκος Δέι, ή μάλλον Παναγία Τσαμπίκα. Επίσης γιορτάζει η περιοχή της Καμήρου, η Παναγία Καριονίτισσα, η περιοχή της Νοτίας Ρόδη, η Παναγία Σκεδενή, η περιοχή της Αιρισσού, η Παναγία του Φιλερίμου. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια πολύ σημαντική ημέρα. Αγχώσαμε και τον Τσαμπίκο του Παπαξοδούλου. Ψάχνει, λέει, όλα τα ζαχαροπλαστεία να φέρει κάτι το εκλεκτόν. Λοιπόν, χρόνια πολλά στους Τσαμπίκους, στις Τσαμπίκες, και πάμε τώρα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, έχουν να κάνουν με τη δυσκολία, έχουν να κάνουν και με τα καντήλια. Το λέω αυτό γιατί, εντάξει, θα το συνδέσω εγώ. Πολλές δυσκολίες στην πλατφόρμα ή στις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ. Δηλαδή, αυτοί, να το πω χαριτολογώντας, οι λογιστάδες έχουν βρει τον πελά τους. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, το βλέπω από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα λογιστικά, τα οικονομικά δηλαδή. Ένας από αυτούς είναι και ο Σπύρος Σπυρόπουλος που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου. Καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες σας. Χρόνια πολλά στους Τσαμπίκους.
0: Έχετε Τσαμπίκα, εσείς Τσαμπίκο.
1: Έχω την κοράκλα μου την Τρίτη.
0: Να τη χαίρεστε, να τη χαίρεστε. Το Στενοκούνι Τσαμπίκα. Ευλογημένο να είναι το παιδάκι.
1: Αλεξάνδρα Τσαμπίκα.
0: Αλεξάνδρα Τσαμπίκα. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, να το χαίρεστε το παιδί. Και όσους πραγματικά γιορτάζουν σήμερα και όσες γιορτάζουν. Είναι αεροδιακή εθνική εορτή δηλαδή, έτσι. Νομίζω ότι ξεχωρίζει τώρα.
1: Βέβαια,
0: ξεχωρίζει.
1: Βέβαια, έτσι.
0: Λοιπόν, θυμάστε και εκείνο το που έλεγαν οι Ιταλοί, έτσι, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα. Τα θυμάστε εκείνα τα Ιταλικά εκείνη την εποχή. Θαυματουργή η Παναγιά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι που δεν είναι θαυματουργό και θέλω να το περιγράψω, ότι όλοι ασχολούνται ή περισσότερο ασχολούνται με τεχνολογία, με τους υπολογιστές, από πολύ μεγάλη νεαρή ηλικία, πάρα πολύ, με εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Τον τελευταίο καιρό τους κάνει μαθήματα οι πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, που πάνε από το κακό στο καλύτερο, τι να πω, από το χειρότερο στο απίθανο με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Για εξηγήστε μας να καταλάβουμε, γιατί δεν βλέπω λογιστή που να μην λέει διάφορα για αυτό το ζήτημα. Πώς έχει?
1: Καταρχήν ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία των λογιστών,
0: ναι,
1: αλλά και των υπόλοιπων πολιτών, των ασφαλτωμένων, που διαπιστώνεται. Κοιτάξτε, κύριε Χατζηγιάννη, επειδή εγώ διατελέσει και αντίδημαρχο της ψηφιακής κυβέρνησης.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Επίσης ήμουνα και από αυτούς που στην ΕΙΑΡ εφάρμοσαν και τοποθέτησαν το πρόγραμμα το ψηφιακό των συμβάσεων, των ηλεκτρονικών λογαριασμών. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Mm-hmm. Και ανάμεσα στους βασικούς κανόνες για την ψηφιακή μετάβαση είναι τα sites και τα links και όλα αυτά που εξυπηρετούν τον πολίτη να είναι φιλικά προς τον πολίτη.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν έχουμε φιλικό περιβάλλον, λυπάμαι που το λέω, αλλά το αποτέλεσμα αυτό δείχνει και ταλαιπωρούνται και οι πολίτες, το να βρουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, το να ανακαλύψουν τα ένσημά τους, το να τυπώσουν καταστάσεις, το να ενημερωθούν για τα θέματά τους. Γιατί στην ουσία οι ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργούνται για να υπάρχει μια αφίρωμη ηλεκτρονική ψηφιακή επικοινωνία.
0: Ναι, και κυρίως να είναι άμεση και δηλαδή, έτσι, όχι να μπαίνεις μέσα και να σου θυμίζει ότι μπαίνεις στο ελληνικό δημόσιο.
1: Έτσι, εδώ χρειάζεται να μεσολαβήσει ο λογιστής σε κάθε ενέργεια, πρώτο φάουλ, άρα ο πολίτης δεν κατανοεί την επικοινωνία αυτή. Το site δεν είναι φιλικό. Πρώτο κακό αποτέλεσμα.
0: Να εξηγήσουμε, είναι βαρύ, δεν τρέχει, πήγαμε λίγα χρήματα να στήσουν μία ή πλατφόρμες που μπαίνει και τις χρησιμοποιεί χιλιάδες κόσμος, αυτό έγινε δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Τα αίτια πρέπει να τα ψάξουν άλλοι, όχι εγώ. Γιατί έχει γίνει αυτό δεν το γνωρίζω. Το αποτέλεσμα πάντως δεν είναι καθόλου καλό. Και δεν επετέχει ο στόχος για τον οποίο αυτά δημιουργούνται, έτσι, όπως είπαμε, η εξυπηρέτηση του πολίτη. Εδώ ναι. υπάρχει.
0: Για δώστε μας ένα παράδειγμα. Δηλαδή, δεν τρέχει αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω. Δεν τρέχει. Μπαίνεις δηλαδή μέσα και να ζητάς τα αίσθημά σου. Μέχρι να κατεβάσεις τα αίσθημα, κατεβάζεις και 10 ευχαριστήρια, 10 παρακλήσεις. Αυτό συμβαίνει.
1: Υπάρχουν, όχι. Κολλάει στην διευτερέωση. Επίσης, πρέπει να ανατρέξεις σε κάποια μηνύματα πρώτα να δεις για να σου επιτρέψει να πας παρακάτω στην πλατφόρμα. Το περιβάλλον. Θέλω να πω ότι διαπιστώνεται, γιατί αυτό πανέστησα εγώ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είναι στα social media, είναι copy-paste ενός ανθρώπου που είναι τεχνογνώστης.
0: Ναι, το κατάλαβα, ναι, βεβαίως.
1: Ασχολείται με την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Και της ουσίας να επιβεβαιώσει το δικό μας άνθρωπο.
0: Μηχανικός ειδικός υπολογιστών ο άνθρωπος λέει ότι τα βρίσκω μπαστούνια.
1: Ακριβώς. Άρα για ποιον πολίτη μιλάμε, για ποιον... Κοιτάξτε, έτσι όπως διαπιστώνεται, χρησιμοποιούν αναχρονιστικές μεθόδους, χρησιμοποιούν τεχνολογίες του 1990, δεκαετίας του 90. Αυτά όλα δεν είναι εύχριστα, είναι δύσχριστα. Δημιουργούν ασυμβατότητες με τα browser, τα λεγόμενα, ανοίγοντας τα browser, τα λεγόμενα, δεν μπορούν να συμβαδίσουν και κολλάνε και οι σελίδες.
0: Γιατί σας κάνουμε, ελάτε πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε. Σαν τον Εύκα ακούγεστε, σας κάνουμε. Ελάτε πιο κοντά.
1: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Μα τώρα αυτό είναι. Ωραία. Πριν ήταν συνομιλία με ΣΟΕΦΚΑ. Έλα.
1: Ναι. Επίσης μπαίνεις και χάνεσαι. Είναι ένα χαοτικό site, το οποίο δεν υπάρχει ωστή καθοδήγηση. Είναι λίγο πολύ χαοτικό για εμάς που το διαβάζουμε. Για εμάς που είμαστε και εξοικειωμένοι τέλος πάντων.
0: Ναι, φανταστείτε τώρα ο πολίτης ο οποίος δεν ξέρει.
1: Φανταστείτε τον πολίτη. Τώρα. Να μου επιτρέψετε να κάνω και μια μικρή, όχι ιστορική,
0: Ό,τι θέλετε.
1: Το 2013 ξεκίνησε ένα φάουλ λάθος του ΕΦΚΑ. Με ποια έννοια? Ότι έγινε η αποστολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, δηλαδή οι καταστάσεις που ασφαλίζουμε το προσωπικό, από τριμηνιαία βασή πήγανε σε μηνιαία. Δηλαδή η δουλειά στα λογιστικά γραφεία τριπλασιάστηκε. Γιατί όταν στέλνεις μια κατάσταση ένα τρίμηνο και αυτό μεταβάλλεται σε ένα μήνα, αντιλαμβάνεσαι ότι η δουλειά είναι τριπλάσια. Απλά. Αυτό έγινε με το πρόσχημα ότι, και σωστά έγινε με τη λογική, ότι θα πρέπει ο ΕΦΚΑ να έχει online ενημέρωση για τις ασφαλιστικές φορές του εργαζόμενου, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να προβεί στην απόδοση οποιοδήποτε επιδομάτων κτλ. Κτλ. Του ΑΕΔ, βλέπει ο ΑΕΔ,
0: ανεργία και να υπάρχει έλεγχος και διασταύρωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ναι, ακούστε τώρα το αστείο και η αποτυχία είναι μεγάλη. Έχουμε 2026 και αυτή τη στιγμή τα επιδόματα ανεργίας δίδονται ακόμα με βεβαίωση του λογιστή εκφοσιστημικά για το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο. Πράγμα που σημαίνει ότι 13 χρόνια τώρα αυτή η δουλειά έγινε χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν έχει μετουσιωθεί σε αυτό το σκοπό για τον οποίο προγραμματίστηκε, να έχει online ενημέρωση ο ΕΦΚΑ, γιατί εκκρεμούν οι οριστικοποιήσεις των ποσών από μέσα από την υπηρεσία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή με λίγα λόγια, αν δεν δώσει ο λογιστής πάλι εξολογιστικά από το πρόγραμμά του την κατάσταση, δεν μπορεί να πάρει ενέργεια εργαζόμενος, δεν μπορεί να προχωρήσει τη διαδικασία του. Άρα, δώρον άδωρον. Εδώ και 12-13 χρόνια αυτό δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε. Τριπλασιάζοντας τη δουλειά, ξαναλέω, για τα λογιστικά γραφεία, έτσι. Λοιπόν, χωρίς λόγο επί της ουσίας.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που λέτε έχει και φοβερό ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ο Πάρης Κουτρουμάνος, αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε το κείμενο και όλοι οι λογιστές νομίζω το αναδημοσιεύσατε, το ποστάρατε κι εσείς. Έχει φοβερή πλάκα αυτό που λέει. Πηγαίνετε πίσω όμως στον Κεσέ, τουλάχιστον έχω να κάνω με τη Μαρία, να τσακωθώ με τη Μαρία, την υπάλληλο που θα μασουλάει φρυγανιές και μανταρίνια και θα μου μιλάει ταυτόχρονα με ξινό ύφος. Κλείστε το. Δηλαδή, φαντάσου ότι ο άνθρωπος θέλει τη Μαρία να μασουλάει, να έχει φρυγανιές, να τρώει μανταρίνια και να λέει ναι, μέσω της υπερβολής. Ή πήγαινε στο δίπλα. Εντάξει, η Μαρία μια χαρά είναι τώρα.
1: Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ να καταβάλουν κάθε προσπάθεια.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ενδεικτικά το δείχνει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Θυμίζει το παλιό καλό ελληνικό δημόσιο που πήγαινε δίπλα δηλαδή στη Μαρία και μετά στον Μπάμπη δίπλα. Μπάμπη σου λέγε λάθος, πήγαινε ξανά στη Μαρία. Αυτό θέλει να καταδείξει ο άνθρωπος.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα που δημιουργήθηκε και έγινε πιο έντονο το φαινόμενο. Η αναβάθμιση της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης ΤΕΚΑ, δηλαδή είναι ένα επικουρικό ταμείο, το οποίο ποτέ εδώ και, που δημιουργήθηκε από το 22, που είναι για τους νέους ασφαλισμένους. Με ένα νέο νόμο τέλος πάντων, αλλά δεν κατάφερε αυτή η αναλυτική περιοδική δήλωση να ενσωματωθεί στην κύρια αναλυτική περιοδική δήλωση. Ποτέ. Άρα... Αυτό πρέπει να στέλνουμε διπλές καταστάσεις για ένα νέο ταμείο. Άλλο αστείο και απαράδεκτο. εδώ και 4 χρόνια αυτό, έτσι. Αυτή λοιπόν η αναλυτική περιοδική δήλωση, η καινούρια για το νέο ασφαλιστικό ταμείο, που έχει διπλασιαστεί η δουλειά μας, έχει εδώ και 1 χρόνο προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Και έχουμε 3 παρατάσεις, μία τον Μάρτιο, μία τον Ιούλιο και μία τώρα τον Αύγουστο. Ομολογία, η παράταση, ξέρετε, είναι ομολογία αποτυχίας. Έτσι. Δηλαδή, η παράταση εισαγγέλων σημαίνει ότι απέτυχες να είσαι εσύ ο ίδιος φερέγγιος και εντάξει στις υποχρεώσεις απέναντι στο σύστημα και στους πολίτες. Το ίδιο το κράτος λοιπόν έρχεται και λέει, επειδή απέτυχα, θα πάρετε παράταση της αποστολής της κατάστασης αυτής. Και όλη αυτή η διαδικασία από τον Μάρτη μας έχει δημιουργήσει, κολλάνε οι πλατφόρμες και δεν μπορούμε να στείλουμε ούτε την κανονική αναλυτική περιοδική κατάσταση, ούτε το ΤΕΚΑ φυσικά. Να έχουμε μια αναμπομπούλα με τους πελάτες, η οποία δημιουργείται μια αναστάτωση, η οποία βέβαια ποιος ευθύνεται, μαντέψτε, ο λογιστής για όλα. Έτσι, υπάρχει μια τέτοια.
0: Εντάξει, αυτό δίκιο είναι ότι ο λογιστής θα για όλα τα κακά.
1: Ναι, να εξηγήσεις τώρα στον πολίτη ποιος φταίει και τι φταίει. Ευτυχώς βγαίνουν κάποιες φωνές, όπως είπα πριν, τεχνοκράτες, τεχνολόγοι, που ασχολούνται με τεχνολογία και επιβεβαιώνουν το άγχος και την αγωνία των λογιστών από τεχνικής πλευράς άποψης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, έτσι, γιατί εμείς είμαστε λογιστές, δεν μπορούμε να αιτιολογήσουμε τα προβλήματα τα τεχνικά ακριβώς, έτσι, δεν έχουμε τις γνώσεις. Προσπαθούμε, αλλά εμείς το βιώνουμε όλο αυτό επί της ουσίας.
0: Πάντως είναι φοβερό, τελικά ο ξυγχρονισμός του ΙΚΑ θυμίζει λίγο την γνωστή ταινία με τον περίφημο Κώστα Χατζηχρήστο, έτσι. Δηλαδή μπορεί να άλλαξε ο ΙΚΑ να γίνει ΕΦΚΑΣ, ενώ τα προβλήματα, τα συστήματα δεν έχουν αλλάξει, η ίδια παραδοσιακή μέθοδος ή τα ίδια προβλήματα εμφανίζονται καθημερινά στην λειτουργία όλων αυτών των πλατφόρμων ή ακόμη και στην λειτουργία αυτών των οργανισμών, για να είμαστε και έτσι δίκαιοι. Βεβαίως δεν μπορεί να μην γίνονται βήματα, αλλά κάποιες φορές, παιδί μου, το σύστημα έτσι κολλάει.
1: Κύριε Βαθιάνο, να συγκρίνουμε με το τάξη, ναι. Γιατί την κάνουμε, αναπόφευκτα τη σύγκριση.
0: Ναι, βεβαίως, το τάξη
1: είναι μια πλατφόρμα πολύ πιο αξιοπιστή.
0: Ναι, βεβαίως, έτσι, σωστά.
1: Με τα προβλήματά του και αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ πιο αξιοπιστή, η οποία δεν έχουμε
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι, και το e-gov,
1: θέμα.
0: Δηλαδή εννοώ το gov.
1: Και το gov.gr.
0: Με εξαιρετικούς δεσμούς τρέχει και το gov, δηλαδή είναι μια εξέλιξη.
1: Ένα άλλο επίσης σημαντική παράμετρος που πρέπει να διασφαλίσεις κατά τη μετάβαση, τη λεγόμενη, την αναλλαγή, την αναβάθμιση, επειδή σας λέω, το έζησα και στη ΔΕΑ τότε, γιατί τότε στήσαμε τα προγράμματα, τα ψηφιακά της εξυπηρέτησης των δημοτών, χωρίς να ανοίξει η μύτη. Λοιπόν,
0: δεν τα κάνει ο λαός ο Τύρης, έτσι, χάρη το λόγο. Πάμε.
1: Λοιπόν, δεν το σχολιάζω. Ένα άλλο σημαντικό λοιπόν είναι ο χρόνος μετάβασης. Θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Και όταν λέμε ελάχιστος δυνατός, εννοούμε από 1-2-3 μέρες. Εδώ μιλάμε, οι άνθρωποι παλεύουν από το μάστι με παρατάσεις των παρατάσεων και έχουν κολλήσει όλο το σύστημα, αποτέλεσμα να δημιουργείται όλο αυτό το χάος και αυτή η καθυστέρηση. Επίσης μας υποχρεώνουν, δεν δίνουν και παράταση που θα έπρεπε και στην πληρωμή αυτών των καταστάσεων. Δηλαδή λέει, μας λέει, θα πληρώσουν στην ώρα τους. Δηλαδή, οι λογιστές πρέπει να στείλουν το αρχείο, να στείλουν στον πελάτη την πληρωμή, να υπολογίσουν τα πάντα, να στείλουν μια ενημέρωση στον πελάτη και μετά, όταν θα ανοίξει, θα δεήσει να ανοίξει το σύστημα που χτες άνοιξε, να στείλουν και την κατάσταση. Δηλαδή, είναι διπλός-τριπλός. Και να σας πω και κάτι, οι λογιστές έχουν βάλει πλάτη σε όλα αυτά και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες των μεταβάσεων κτλ. Όμως, εδώ βλέπουμε μια τεράστια καθυστέρηση ανεφλόγου. Είναι απαγορευτικές αυτή η χρονιά, είναι απαγορευτική. Δεν θα πρέπει να δυσκολεύονται 6 μήνες τώρα για να μπορούν να διεκπαιρώσουν μια αναβάθμιση. Και βλέπουμε και ένα αποτέλεσμα στις καινούργιες ιστοσελίδες, το οποίο είναι πολύπλοκο και δεν μπορούμε να διαβάσουμε, να ενημερωθούμε σωστά. Και δεν υπάρχει τελικά, δεν επιτυχάνουν το στόχο τους οι ίδιοι. Και ξέρετε, επειδή μίλησα για εμάς τους λογιστές, τελικά είμαστε αποδέχτες, αλλά δεν είμαστε συνδιαμορφωτές όλων αυτών. Δεν μας κάλεσε κανένας ένα τραπέζι να μας πει ποια είναι η άποψή σας. Πώς μπορείτε να συμβάλλετε στο να υπάρχει μια φιλική ιστοσελίδα, μια πλατφόρμα που θα μπορεί να ενημερώνει κτλ. Εάν μας καλούσαν σε αυτές τις συνδιαμορφώσεις, θα είχαμε πολύ πολύ διαφορετικό αποτέλεσμα, πιστέψτε με, 100%, γιατί ξέρουμε πού πονάει η ενημέρωση για αυτή το κομμάτι της αφύτερμης επικοινωνίας.
0: Να είστε καλά, να χαίρεστε την κόρη σας, κύριε Σπυρόπουλε. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Σπυρόπουλο για τις πλατφόρμες του ΕΦΚΑ, δηλαδή. Πάρα πολλά τα παράπονα των επαγγελματιών και βεβαίως, εάν οι επαγγελματίες δυσκολεύονται, φανταστείτε οι πολίτες δηλαδή, οι οποίοι επιχειρούν μόνοι τους δηλαδή, έτσι, να περάσουν σε μια διαδικασία συναλλαγής με το ελληνικό δημόσιο. δημόσιο. Αυτό είναι ένα κακό παράδειγμα ΕΦΚΑ, γιατί υπάρχουν, όπως αναφέραμε, και λαμπρά παραδείγματα νωρίτερα.

Λοιπόν, χαμό στην Ιταλία, φίλε, με έναν νέο οδηγό, Φόρμουλα 1, τον Κίμι Αντωνέλη. Είναι 20 ετών Ιταλός, ο οποίος οδηγά για την Mercedes. Και στο ράλι της Μόντσα ήταν η πρώτη φορά που Ιταλός οδηγός κέρδισε το ράλι από το 1966, στο Grand Prix της Μόντσα δηλαδή. Και ήταν φοβερή εικόνα δηλαδή για ένα 20χρονο παιδί, που μιλάμε τώρα μέσα στην έδρα της Ferrari, αλλά οι Ιταλοί το γλέντισαν. Πρώτη φορά μετά από το 1966 έχουν ένα οδηγό ο οποίος πάει καταπληκτικά. 20χρονο παιδί, Κίμι Αντωνέλη, χαμός. Και άκουγα το Σαράπερ και τι άμμο δηλαδή να τραγουδούν οι Ιταλοί, έχοντας δημιουργήσει μια φοβερή ατμόσφαιρα. Λοιπόν, οπότε να τον ξέρεις εσύ που είσαι και της Φόρμουλα, της Φόρμουλα του FK είσαι, όχι της Φόρμουλα 1. Αλλά για να δεις ότι δίνουμε εξέλιξη στα της Φόρμουλα, καταλάβαινε. Από τις πλατφόρμες στις φόρμουλες. Τον είχα προσέξει, αλλά δεν είχα δώσει πολύ μεγάλο βάρος και δεν ήξερα ότι φέτος νομίζω έχει πάρει 7 Grand Prix ο τύπος. Έτσι, 20χρονος. Λοιπόν, χαμός σε όλη την Ευρώπη με αυτά τα οποία έγιναν στην Σαξονία, δηλαδή και το αποτέλεσμα, το οποίο έχει να κάνει με μια απίστευτη έτσι, δυναμική της ακροδεξίας, και βεβαίως όταν ακούς ακροδεξιά στην Γερμανία εξορκίζονται και οι ίδιοι. Έβλεπα χθες τον Μέρτς να λέει ότι είμαστε σοκαρισμένοι, δεν το πιστεύαμε, δεν, αλλά όταν αφήσεις μια ιστορία να εξελίσσεται, όταν οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι ηγούνται της ακροδεξίας σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική τους περίπτωση ακολουθούν κάποια άλλα μέτρα και κάποια άλλα σταθμά δηλαδή, τότε καλλιεργείς το τέρας, και όταν δεν προσέχεις έχεις αυτά τα συστήματα. Λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα για το οποίο υπέτει είναι κυρίως οι Αμερικανοί, με αυτά τα οποία κάνουν, με τους πολέμους που κάνουν, με τα κύματα τα μεταναστευτικά, τα οποία έρχονται αναγκαστικά προς την Ευρώπη, γιατί αυτή είναι η Ήπειρος. Ο Τραμπ κάνει τα δικά του, κόβει, δείχνει, απελάσει και τα λοιπά. Όταν έτσι φτάσει ο κόμπος στο χτένι, αλλιώς βγαίνει στα κοινά, το οποίο εκδιώκει δηλαδή Λατίνους και Μεξικάνους, κάθε φορά υπό άλλη σκέψη και υπό άλλη περίσταση, κάνει την αναγκαία αυτή κυβίστηση που είχε κάνει και η Νάντια Κομανέντσι σε ό,τι είχε να κάνει με τον Τραμπ. Αλλά για την Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έτσι, το μεταναστευτικό είναι το μείζον υπαρθμών ένα πρόβλημα της Ευρώπης, και βεβαίως όταν οι Γερμανοί, έχοντας την ενοχή δηλαδή, έτσι, εννοώ το κρίμα από την χιτλερική Γερμανία, βλέπουν την ακροδεξιά να κάνει επέλαση, τότε ψήλει όχι μόνο στον κόρφο τους αλλά και στο μυαλό τους. Λοιπόν, μεγάλη αναστάτωση σε κάποιες χώρες, αυτό το οποίο συνέβη στην Γερμανία, μέτρα, σκέψεις, νομίζω ότι αναθαρούν και οι λεγόμενοι ακροδεξιοί ηγέτες στην Ευρώπη, τεράστιο πρόβλημα και στη Γαλλία, θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το οξύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, είμαστε κυριολεκτικά στο K5.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριερ το Σύμπα.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
6: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
5: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
6: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
5: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
6: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
5: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
6: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, εδώ για μία ώρα μαζί. Τι μου κάνετε? Όλα τα κομματικά επιτελεία σε δράση. Με το που τέλειωσε η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια την επόμενη μέρα η συνέντευξη τύπου, όλα τα επιτελεία των κομμάτων επιποδός. Τα βάλαν κάτω, πάντα με την βοήθεια, ξέρετε, της τεχνητής νοημοσύνης, απαξάπαντες να ξέρετε, όλοι τους. Ξέρετε, έχει την μοναδική ικανότητα η τεχνητή νοημοσύνη, μια είδηση να σου δίνει με 10 διαφορετικές εκδοχές, ας πούμε, έτσι. Πολύ θετική, λίγο θετική, καθόλου θετική, αρνητική πολύ, λίγο αρνητική, με επιφυλάξεις και πάει λέγοντας. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι μου κάνεις, λεβεδιά μου? Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα καλώς, πλήττω κακώς βαίνονται.
0: Λοιπόν. Καλά, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήξερα ότι, επειδή είναι πολύ σφιχτός, αυτός θέλει να γράψει ιστορία. Δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή. Δεν τον ενδιαφέρει η στιγμή. Άλλωστε, έκανε 2 θητείες πρωθυπουργός, πήρε μια χώρα η οποία ήταν πραγματικά στα τάρταρα και την έφερε σε ένα σημείο αξιοπρεπέστατο. Δηλαδή, αν σκεφτείς αυτό το οποίο είπε, ότι η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά από ό,τι δανείζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι δανείζεται η Γαλλία, από ό,τι δανείζεται η Μεγάλη Βρετανία, από ό,τι δανείζεται η Ιταλία. Δηλαδή, 4 οι πιο ισχυρές χώρες, ας πούμε, ξέρεστε, οικονομικά, ας πούμε, του πλανήτη, στις 7 ισχυρότερες του πλανήτη. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό, και η Ελλάδα η ψωροκόστανα, η Ελλάδα των μνημονίων, η Ελλάδα η οποία ήταν παρήσαχτη παντού, ήταν παρίας, την έβλεπαν, πώς να πω ρε παιδί μου, έτσι, ως παρακατιανή, το απόλυτον τίποτα. Να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να δανείζεται πιο φθηνά από αυτές τις χώρες,

0: Αυτό λέει πολλά. Και γιατί λέει πολλά? Μπορεί στις τσέπες μας να μην φαίνεται αυτό ή να μην ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο όταν ακούει αυτή την είδηση, Βασίλη. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα, θα πει τώρα ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός, το αν δανείζεται η Ελλάδα φθηνά ή ακριβά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαίνει στη λογική το πώς μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη χώρα, δεν τον ενδιαφέρει. Αν όμως σκεφτείς λίγο περισσότερο, αν έχεις και 5 γνώσεις επιπλέον και σκεφτείς όχι τόσο το σήμερα όσο το αύριο, το μέλλον δηλαδή των παιδιών σου και των εγγονιών σου, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και αναθεωρούνται πολλά. Εγώ λέω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και η χώρα βεβαίως βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας που ήταν πριν και σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα. Σαφώς δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση στην οποία ζούσε η Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων ή αν θέλετε, επειδή έχουμε και ως σημείο καμπής το 2019, όταν έφυγε πλέον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καλά εκεί Βασίλη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, που ακόμα τα capital control δεν είχαμε να πούμε. Βέβαια. Λοιπόν, χρειάζεται, εγώ δεν λέω, εντάξει, θα μπορούσε βέβαια κατά τη γνώμη πολλών να δοθούν περισσότερα. Ο Μητσοτάκης είναι σφιχτός. Είναι μετρημένος. Θέλει να λειτουργεί, ας πούμε, στη λογική του νοικοκυρέματος. Σου λέει: δεν θέλω να δώσω παροχές περισσότερες, μεγαλύτερες, υψηλότερες. Κάτι το οποίο θα το βάλω μπροστά μου. Γιατί κακά τα ψέματα. Ο λογαριασμός πάντα θα έρθει. Να το ξέρουμε αυτό. Πάμε στην τράπεζα, παίρνουμε ένα δάνειο. Σηκώνουμε χρήματα. Τα σκορπάμε. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός να πληρώσουμε τα δανεικά τα οποία πήραμε. Και γίνεται στη συνέχεια ολόκληρος πόλεμος, αγώνας δρόμου για τους δανειολήπτες, για το ένα, για το άλλο. Αυτή είναι, έτσι είναι. Ο άνθρωπος σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι σκεφτόμαστε το σήμερα. Σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί και το Πασόκ όταν ήταν κυβέρνηση. Τότε που στη δεκαετία του 80, Βασίλη μου, το δημόσιο χρέος ήταν πολύ χαμηλό, ανύπαρκτο ήταν στο 25%. Πού το οδήγησε, πού το έφερε? Από το 20% το τριπλασίασε μέσα στη θητεία του. Υπερτριπλασίασε, το πήγε στο 70% και κατέληξε στη συνέχεια στο 100%. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί πήραμε την κάτω βόρτα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως εκείνες όμως τις ημέρες που ο Παπαντρέου μοίραζε λεφτά. Εσύ, εγώ, ο Α, ο Β. Νοιαζόταν αν αυτά τα λεφτά, σκεφτόταν αν αυτά τα λεφτά ήταν δανεικά και αν ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώσουν τα παιδιά του κάποια στιγμή με υψηλή φορολογία, με στερήσεις, με περικοπές, ότι ο ίδιος θα τα πλήρωνε από την περικοπή της σύνταξής του. Όχι βεβαίως. Ο Παπαντρέου τότε έκανε χουβαρδαλίκια. Αναγνώριση λέει της εθνικής αντίστασης, καλά έκανε και το έκανε αυτό, όμως τι δουλειά είχε να φορτώσει όμως τις συντάξεις εκείνων των αντιστασιακών στο ΝΑΤ, στο Ταμείο των Ναυτικών? Κατέστρεψε το Ταμείο των Ναυτικών, πολύ απλά. Ήταν το πλουσιότερο Ταμείο των Ναυτικών. Εμείς που έλκουμε και την καταγωγή μας από την Κάλυμνο και είναι τόπος, ένα νησί ναυτοσύνης, και οι περισσότεροι άνθρωποι, η οικονομία στηριζόταν, ας πούμε, στα χρήματα τα οποία ερχόταν από το ναυτικό απομαχικό ταμείο, έτσι λέγεται, έτσι λεγόταν το ΝΑΤ. Ξέραμε την αξία αυτού του ταμείου. Μετά χρεοκόπησε το ταμείο. Ποιος το χρεοκόπησε? Ο Παπαδρέου και το Πασόκ το χρεοκόπησε. Για να δώσει συντάξεις στους αντιστασιακούς. Πήρανε τη σύνταξη τότε. Ξέρανε όμως μετά, γνώριζαν ποιες θα ήταν οι παρενέργειες. Τις είδαμε στη συνέχεια. Το πλουσιότερο ταμείο καταστράφηκε. Φαλήρισε, χρεοκόπησε. Πολύ απλά. Επήγαινε τώρα ζήτα το λογαριασμό. Ή ο λογαριασμός όταν ήρθε το 2010. Όπως επίσης είδα και κάτι άλλο. Στην απάντηση την οποία έδωσε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, και θα ήθελα κύριε Καλπακίδη κάποια στιγμή να μου την ετοιμάσει αυτή τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, σε απάντηση των όσων είχε πει τότε είπε χθες ο Μητσοτάκης, ότι έχει το know-how, έχει την τεχνογνωσία ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι, να ζημιώνει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό γιατί το είπε? Γιατί σου λέει, πρόδωσε την παράταξη μία φορά τότε που την έριξε, ας πούμε. Πας να το κάνεις και δεύτερη φορά τώρα. Κοιτάξτε, χαμηλώστε τους τόνους, δεν χρειάζεται τόση ένταση και τόση κόντρα. Θέλει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, δικαίωμά του, δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. και αυτοί οι οποίοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Δημοκρατικό τους δικαίωμα είναι ο κάθε πολίτης να επιλέγει το κόμμα το οποίο θέλει και ποιον τελικώς θα στηρίξει. Ας μείνουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στα τωρινά γεγονότα, στα χθεσινά, στα προχθεσινά, στα χθεσινά, και να δούμε τελικά ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί κακά τα ψέματα, τα πράγματα είναι, ξέρετε, πολύ ζωηρά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Και υπάρχει μεγάλη ένταση κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας. Μια δεξιά πολυκατοικία η οποία φαίνεται ότι είναι κατακερματισμένη. Και φαίνεται ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι κανείς άλλος, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, μεγάλη πολεμική κατά της Νέας Δημοκρατίας από τα κόμματα τα καινούργια τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Βλέπω όμως έντονη διεργασία και έντονη αντιπολιτευτική δράση κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τελικά εάν, όπως πάνε τα πράγματα, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, δεν ξέρω τελικά τι θα προκύψει, αλλά το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτό μόνο ένας Ανδρουλάκης ή άντε και ένας Αλέξης Τσίπρας, μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να το αφισβητήσουν. Σε γενικές γραμμές, νομίζω πως εκεί πάνε τα πράγματα. Τώρα, το αν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εμείς όμως ας σταθούμε στις εξαγγελίες, στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα έτσι να μείνουμε κυρίως, κυρίες και κύριοι, στην δεξιά πολυκατοικία. Εδώ νομίζω ότι έχει ουσία και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς και να, αν μπορέσουμε να διακρίνουμε τελικά ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πάμε να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, από την φωνή της λογικής, και νομίζω πως χρειάζεται πραγματικά σήμερα λογική, φωνή λογικής χρειάζεται, έτσι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Θέμη Καλαμάτη, που όλα, και Θέμη Καλαμάτα, τον αγαπημένο μας, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμάτα, τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, Χλεάνθη, καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα και σε όλη την Ελλάδα όπου ακούγεστε, και καλημέρα στο εκλεκτό ακροατηριό σας.
0: Πώς είδατε τα μέτρα της εξαγγελίας της πρωθυπουργικής, κύριε Καλαμάτα?
1: Επιτρέψτε μου, πριν μιλήσω με δύο κουβέντες για τα μέτρα, να πω ότι το πρώτο που θέλω είναι να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τη βαθύτατη θλίψη μου για το άσχημο γεγονός της Τανάγρας, που είχαμε την ατυχία να γίνει και την ημέρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα γεγονός βαθύτατο, συμβαίνουν τακτικά τέτοια γεγονότα και είναι πάρα πολύ λυπηρό σε τούτη την πατρίδα. Είναι πόνος βαθύς, πόνος βουβός.
0: Και ειδικά εσάς, φαντάζομαι, που υπηρετήσατε ως ένστολοι, κύριε Καλαμάτα, σας πονάει περισσότερο κάθε φορά που θα συμβεί ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός. Φαντάζομαι.
1: Πέρα από αυτό,
0: όλους τους Έλληνες βεβαίως, αλλά εντάξει.
1: Ακριβώς. Πέρα από αυτό είναι ο πατριωτισμός των Ελλήνων. Είναι εκεί που όλοι οι Έλληνες σκύβουν το κεφάλι, που ξεπερνάνε πολιτικές, που ξεπερνάνε μικρότητες, αντιπαλότητες, που ξεπερνάνε τα πάντα. Είναι εκεί που ακόμα και το πιο παλικάρι θα κλάψει. Είναι εκεί που δεν αντέχει η καρδιά. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε τούτη την πατρίδα. Θα ήθελα όμως να πω και δύο κουβέντες για σας, γιατί έχουμε πραγματικά καιρό να μιλήσουμε, και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά γιατί έλειπα τα προηγούμενα χρόνια στην ΚΟΣ, στη ΣΥΡΟ, και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά.
0: Εμένα γιατί, τι δουλειά έχω εγώ τώρα στο πάνελ?
1: Μισό λεπτό. Το σταθμό σας, αλλά και τις πολιτικές συζητήσεις που κάνετε, αλλά και τις πατριωτικές συζητήσεις που κάνετε με πολύ σπουδαία πρόσωπα όπως τους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και ιδίως και ιδιαίτερα με το φίλο μου και πατριώτη τον Ναύαρχο τον Εγκολφόπουλο, με το φίλο μου τον Φαΐλο,
0: τους α, είναι, είναι φίλοι σας όλοι αυτοί, έτσι.
1: Εννοείται. Αν δεν ήταν αυτοί, θα ήταν. Καταρχούν με τον Γκολφόπουλο, είμαστε Λαμιώτες, είμαστε πατριώτες.
0: Α, είστε από την ίδια περιοχή, ε.
1: Αυτός πήγαινε βέβαια σε καλύτερο λύκειο από μένα, γιατί ήταν, είναι και πιο μεγάλος, αλλά είναι και, ήταν πιο δυνατοί μαθητές σε αυτό το λύκειο. Εμείς ήμασταν και λίγο πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, πιο πολύ.
0: Α, τόσο καλό.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά ήθελα πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί δίνεται πολύ μεγάλο στίγμα για τα πολιτικά πράγματα. Μαθαίνουν όλοι, μαθαίνουμε και εμείς. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι δικές του απόψεις είναι οι καλύτερες. Έτσι. Τα μαθαίνω μόνο εγώ πραγματικά, πέρα από την προσωπική φιλία που πιστεύω ότι έχουμε, θαυμάζω πραγματικά τις συζητήσεις σας.
0: Λοιπόν, δεν μου αρέσει όμως τώρα να με κολακεύετε. Εγώ θα πω μόνο μία κουβέντα και να πάμε κατευθείαν στο... Με τιμά η φιλία σας και με...
1: Γιατί ήθελα να το πάω κιόλα, ότι θα σας παρακαλούσα και από το βήμα που μου δίνετε εδώ να καλέσετε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Βεβαίως, η Αφροδίτη ήταν καλή φίλη και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εξαγγελίες.
1: Και αυτό ακριβώς από αυτό το βήμα ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Έχω πολλούς φίλους, είναι παλιοί συναγωνιστές, ήταν τότε το μέτωπο αντισύριζα, τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, τα ζόρικα, που ο αγώνας τελικά έπιασε τόπο. Για να δούμε όμως τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Πώς είδατε τις εξαγγελίες, Μητσοτάκη?
1: Οι εξαγγελίες καταρχήν είναι εξαγγελίες, το λέει η λέξη. Οι εξαγγελίες έχουν ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά θα μπορούσα να τις κρίνω, γιατί εγώ δεν είμαι σε τούτη την πατρίδα υπέρ της κακής κριτικής, δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θέλω να δημιουργώ αντιπαλότητες. Πλην όμως δεν είπε τίποτα για τα 12 άνισα, αυτό πόνεσε. Δεν είπε τίποτα για το 12άνισα, δεν είπε αυτό που δεν το περιμέναμε, αλλά λες καμιά φορά μην γίνει και η έκπληξη, δηλαδή που πέρυσι εξαίρεσε τη Ρόδο, που είναι το μεγάλο νησί των 12άνισων, που εξαίρεσε τη Ρόδο από την φορολογία, τη μείωση του 30%, παραμείναμε στο 24% και δεν είπε κουβέντα, δεν υπόθηκε κουβέντα. Κουβέντα. Ούτε για την ισιωτικότητα, ούτε για τη ζωή των ανθρώπων εδώ στα Δωδεκάνησα. Εγώ σήμερα το έγραψα και στο προφίλ μου, ότι η Ρόδος πλέον είναι φτηνή για τον τουρίστα και ακριβή για τον Ροδίτη και τον εργαζόμενο. Δηλαδή, πώς εξαϊλώνονται τα μέτρα, να πούμε ότι έδωσε 400 ευρώ από 350 στους συνταξιούχους, στους άνω 65, έτσι. Λοιπόν, τα πήραν πράγματι πέρυσι οι άνθρωποι, να πούμε, την πρώτη χρονιά από ότι είναι το Νοέμβριο. Και ήμουν χθες σε μια παρέα. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε ένα τραπέζι δεν είναι να κάνει. Τι είναι αυτό μέσα στην φοβερή άνοδο τιμών, κύριε Λουίζο? Τι είναι αυτό όταν βλέπουμε τη βενζίνη να είναι στο 2.200 και πάει ολοταχώς για 3, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό όταν δεν τολμάμε να περάσουμε, δηλαδή μαλώνω με τη γυναίκα μου, καλά λέω, τι πήρες από το σούπερ μάρκετ, και μου φωτογραφίζει την απόδειξη 180 ευρώ και μου φωτογραφίζει και τα πράγματα, 5 πράγματα στο τραπέζι. Εντάξει, φίλοι και καλοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα σούπερ μάρκετ εδώ, έτσι, είναι φίλοι μας. Δεν το συζητάμε.
0: Για όνομα του Θεού, δεν είναι θέμα του επιχειρηματία. Εδώ είναι μια κρίση η οποία μαστίζει. Και τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, μαστίζει όλο τον κόσμο. Όχι μόνο την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα πιο υψηλά επίπεδα. Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές πριν από κάποια χρόνια. Τις κέρδισε περισσότερο για την ακρίβεια η οποία επισκέπτεται την Αμερική. Εγώ δηλαδή που πηγαίνω κάθε χρόνο, βλέπω πραγματικά χρόνο με το χρόνο τα πράγματα να φτάνουν στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς για τη χώρα μας θα μιλήσουμε και για τον τόπο μας θα μιλήσουμε.
1: Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα έκανα φτηνή πολιτική. Αλλά όμως Πραγματικά.
0: Και δεν βλέπω να θεραπεύεται το πρόβλημα. Βλέπω ότι η ένταση καλά κρατεί, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Ειδικά το κομμάτι που γκαιτεί από τα καύσιμα. Πολύ σωστά, ορθά το πιάσατε. Από εκεί ξεκινά το κακό. Από εκεί.
1: Εκεί. Ας έκανε δηλαδή. Ας
0: εδώ τι θα έπρεπε να κάνει τώρα. Τώρα δεν μου λέτε αυτό που λέει το Πασόκ, δηλαδή αν μειώσει το ΦΠΑ. Πιστεύετε ότι λύεται το πρόβλημα, δηλαδή. Δηλαδή, ας πούμε ότι κατέβαζε το ΦΠΑ 2, 3, 4, 5 ποσοστιαίες μονάδες. Στα 2 ευρώ οι 3 ποσοστιαίες μονάδες, το 30% είναι 2 ή 3, 6 ευρώ, είναι κάτι απειροελάχιστο. Δεν ξέρω αν θα φτάνει στον καταναλωτή, αλήθεια.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Εγώ το δέχομαι αυτό και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Γιατί θα θέλω να είμαι ο τελευταίος πολίτης που θα έκανα φθηνή πολιτική. Δεν το θέλω αυτό. Αλλά μια προσπάθεια θα μετρούσε.
0: Θα μετρούσε,
1: θα είχε ένα θετικό αντίκτυπο στο DNA των Ελλήνων. Να. Θα είχε ένα θετικό αντίκτυπο στους πατριώτες της Δωδεκανήσου. Γιατί στα Δωδεκάνησα θέλω να το πω αυτό, το έχω ξαναπεί. Ότι εγώ, επειδή είμαι Ρουμελιώτης και είμαστε δωρείς εμείς, έτσι. Δωρείς είναι και η Δωδεκανήσι. Και εκεί ακριβώς είναι το μέταλλο που ταιριάζουμε, το μέταλλο που ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Γιατί έχω υπηρετήσει σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλα τα νησιά και με έχει ενθουσιάσει πραγματικά ο πατριωτισμός των Δωδεκανήσιων. Δηλαδή εγώ δεν πάω στην πολιτική μόνο, ούτε θέλω να βγω βουλευτής, ούτε θέλω δηλαδή να εκφράσω με το δικό μου ταπεινό τρόπο τον πατριωτισμό των Ελλήνων όπως μπορεί το δικό μου μέγεθος. Αυτό τίποτα περισσότερο.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, το κόμμα της Φωνής Λογικής σε τι πορεία βρίσκεται? Σας ανησυχεί το γεγονός ότι προαλήφεται ή μάλλον ακούγονται, ας πούμε, ότι ακούγεται έντονα, ας πούμε, ότι είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς για τη δημιουργία να εξαγγείλει κόμμα? Αυτό θα πλήξει, λέτε, τη Φωνή Λογικής και σε ποιο βαθμό, αν είναι?
1: Δεν γεννήθηκα πολιτικός και γεννήθηκα σε ένα χωριό της Ρούμελης.
0: Ρουμελιώτης,
1: ένα παιδί που είμαι πατριώτης. Είμαι πατριώτης. Αυτό το πατριωτισμό μέσα από το βίο μου στη ζωή, μέσα από την υπηρεσία μου, μέσα από το στρατιωτικό που έκανα όλο στον Εύρο, μέσα από τις φιλίες, μέσα από παλικάρια πατριώτες, πιο δυνατά παλικάρια από μένα, αύξησα αυτό το πατριωτισμό μου και εκεί μέσα στη Φωνή Λογικής βρήκα κι εγώ ένα περιεχόμενο για να μπορώ να ακούσω και να εκφράσω και να μεταδώσω. Δηλαδή δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα μπορεί και τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική, να δω στατιστικά, να δω φόβους και φοβίες από το Σαμαρά ή από οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που είναι δηλαδή το γεγονός είναι ότι πράγματι με κάλεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανέβηκα πάνω, μου άρεσαν οι απόψεις, μάλλον ίσως να προαλήφονταν αυτό και όταν ήμουν ακόμα στο σώμα, αλλά όταν είσαι αξιωματικός πρέπει να είσαι αξιωματικός και τίποτα άλλο. Και μετά, αφού το αποστρατεύτηκα, ακολούθησα αυτή τη γραμμή. Από εκεί και πέρα τώρα θα προσπαθήσω κι εγώ με τη δικιά μου δύναμη, με το δικό μου πατριωτισμό, με τις δικές μου απόψεις να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ την παράταξη στην οποία...
0: Αγαπημένε μου Θέμη, θα τα λέμε συχνά πλέον, εφόσον θα είσαι τελικά υποψήφιος βουλευτής, έτσι, όπως δείχνουν τα πράγματα.
1: Αυτό θα το κρίνει όταν θα γίνουν εκλογές.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
1: Για να μιλήσω κι εγώ, αν και ξέρω ότι πάντα μιλάω με τη φωνή της αλήθειας πέρα από τη φωνή της λογικής, αλλά για να μιλήσω κι εγώ λίγο τεχνοκρατικά όπως μιλάνε όλοι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε συχνά. Θα τα λέμε συχνά, έχεις μια καθαρή φωνή και νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται. Αν και δεν έχεις μεγάλη ανάγκη, σε ξέρει και σε αγαπάει ο κόσμος, ειδικά εδώ τις περιοχές. Έχεις υπηρετήσει παντού. Τελευταία νομίζω ήσουν και διευθυντής σε επίπεδο Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν ήμουν. Ήμουν νούμερο 2.
0: Νούμερο 2, υποδιευθυντής, ναι. Στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σου.
1: Την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά και πάντα χρήσιμος να είσαι. Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα και θα πάμε στην ελληνική λύση. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μια αγαπημένη μας φίλη από τα παλιά, την Αναστασία Γαμπιαράκη. Αγαπημένη μου Αναστασία, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα στο Βασίλη του Χατζιωάννου, σε όλους στο στούντιο.
0: Ωραία, πώς μου λείψε αυτή η φωνούλα, η βραχνή, αυτή η όμορφη φωνούλα.
2: Και εμένα μου
0: πόσο μου λείψε να πάρει ευχή. Σας έχει επισκιάσει όλους ο Προεδρός ο Βεολόπουλος. Τον έχουμε κάθε μέρα μια, δύο, τρεις ώρες. Μας έχει τρελάνει. Μας έχει κάνει το κεφάλι καζάνι. Λοιπόν,
2: όχι,
0: εσείς περάσατε.
2: Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι.
0: Εσύ το ξέρω. Το ξέρω. Χαριτολογώντας το λέω, εντάξει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς είδες, Αναστασία μου, τα μέτρα του Μητσοτάκη?
2: Απογοητευτικά.
0: Έτσι λες, ε?
2: Απογοητευτικά σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Ουσιαστικά εγώ το έγραψα και στον προσωπικό μου λογαριασμό. Χαιρετίζω το ότι ο Πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου αναγνώρισε ότι τα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους οποίους όμως εξήγηλε ψίχουλα, κύριε Θεάτη. Και ψίχουλα και σε βάθος χρόνου, που θα έχουν απορροφηθεί όποτε είναι αυτά να εφαρμοστούν. Και αυτό γιατί? Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχω λίγο χρόνο να τοποθετηθώ.
0: Βεβαίως, αλίμονο, για όνομα του Θεού, εδώ είμαστε.
2: Προκαταβολή φόρου. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για την προκαταβολή φόρου. Και νομίζω ότι.
0: Και να σκεφτείς ότι η προκαταβολή φόρου, μια στιγμή να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Γιατί το να μιλάς εσύ, να μιλάει οποιοδήποτε, έχετε το δικαίωμα. Αλλά το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα. Ήταν στο 50% και ο Τσίπρας τον έκανε 100% την προκαταβολή φόρου. Το θυμάσαι αυτό, Αναστασία?
2: Δεν αντιλέγω, κύριε Λογιό.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και δεν το λέω σε σένα, το λέω να το ακούει ο κόσμος. Ήταν 50% και το έκανε 100% ο αθεόφοβος. Και βγαίνει τώρα και μιλά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
2: Και όπως ξέρετε, συνέχισε, κύριε Λοΐζο, παρακολουθούμε τα δρόμενα. Το ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε και μαζί και μόνοι από χρόνια. Και έχουμε δείγμα και βαρόμετρο.
0: Ήταν 50 η προκαταβολή και έγινε 100.
2: Είναι ένας άδικος φόρος, η προκαταβολή φόρου δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Για τις ατομικές επιχειρήσεις το μειώνει το 27 από το 55 στο 50%, μόλις 5 δηλαδή %. Ενώ στα νομικά πρόσωπα, που νομικά πρόσωπα τώρα στην Ελλάδα τι έχουμε? Πάλι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάλι ομόρφημες εταιρείες ή και οικογενειακές επιχειρήσεις. Έτσι που θα το πάει 5% κάθε χρόνο, έτσι ώστε να φτάσει από το 80% στο 50%. Όμως δεν άκουσα τίποτα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για τις 120 δόσεις που φωνάζουν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, όλοι οι επιχειρηματίες από κάθε διαστρωμάτωση, από κάθε μέρος της Ελλάδας. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό, οι 120 δόσεις να ρυθμιστούν οι οφειλές? Έρχονται άνθρωποι μετά το τέλος της σεζόν και λέει θέλω να αξιοποιήσω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ενταχθώ σε ρύθμιση με αυτή που ίσχυε με τις 72 δόσεις, καλύπτει χρέη μόνο μέχρι το 23, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να γίνει το οφειλέτης. Θέλουμε τον Έλληνα οφειλέτη, κύριε Λοΐζο. Τον θέλουμε οφειλέτη. Τον θέλουμε έρμεο των φανς. Ξέρετε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει στα 60 δις, ενώ το 24 ήταν 61 δις ευρώ, ενώ το 19 ήταν στα 24 δις ευρώ. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε τους πληστηριασμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ τους εφάρμοσε και η Νέα Δημοκρατία τους συνεχίζει? Ξέρετε ότι ένας νέος που κληρονομεί σπίτι από τους παππούδες ή από τις γιαγιάδες δεν μπορεί να το συντηρήσει με το έμφυα, δεν μπορεί να το συντηρήσει με το να μην βρίσκει καλοπληρωμένες εργασίες, αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό και τα ξεπουλάει στους ξένους? Ξέρετε ότι αυτοί οι ξένοι τα νοικιάζουν μετά πάλι σε ξένους Airbnb και όλο αυτό το εισόδημα είναι χαμένο εισόδημα που πάει στο εξωτερικό? Ξέρετε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι πια ελληνικά και έχουν αναβαλλόμενο φόρο? Έχετε εσείς αναβαλλόμενο φόρο? Γιατί εγώ ως δημόσιος υπάλληλος και ως βοηθούσα την οικογενειακή επιχείρηση που με νύχια και με δόντια προσπαθούμε να κρατήσουμε, παίρνοντας άδεια.
0: Λοιπόν, επειδή χρησιμοποιείς και όρους που ενδεχομένως να μην γίνονται κατανοητοί στο κοινό, αναβαλλόμενος φόρος είναι ο φόρος ο οποίος διαφέρει, η διαφορά δηλαδή του φόρου που πληρώνει κανείς με αυτό που πραγματικά αναλογεί. Που, με βάση τα, εδώ υπάρχει μια διαφορετικότητα σε πρόβλημα. Ακριβώς. Είτε μπορεί, ο αναβαλλόμενος μπορεί να έχει πρόσημο σύν, μπορεί να έχει και πλην, να έχει περισσότερο ή να έχει λιγότερο.
2: Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι δεν πληρώνει φόρο, κύριε Ελίζο, να μιλάμε τα ελληνικά, νομίζω και δύο, και μπορούμε ένας να καταλάβει τον άλλον. Το έλλειμμα τριχουσών συναλλαγών, για τον κόσμο που δεν μπορεί να καταλάβει πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο οικονομικός δείκτης, είναι εισαγωγές και εξαγωγές, η διαφορά. Τι εισάγουμε και τι εξάγουμε. Μείον 9,5 δις. Έτσι, αυτές οι αφελημισμένες τράπεζες, οι τράπεζες των ξένων, μοίρασαν πάνω από 4,28 δις για τη χρήση του 25 λεφτά στους μετόχους με 5% έως μηδενικό φόρο που πήγαν στο εξωτερικό. Golden Visa. Εξαγοράστηκε η ελληνική επαρχία, τα ελληνικά νησιά, δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε. Σε πολλά από τα νησιά τα δικά μας έχουν δημιουργηθεί μειονότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί? Γιατί ήθελε ο Έλληνας να πουλήσει τα πατρογονικά του? Γιατί δεν μπορεί να συντηρήσει, κύριε Λεζό. Δεν μπορεί να συντηρήσει. Δεν μπορεί να βγάλει την καθημερινότητά του. Και το ανακάλυψε το απόσταγμα του Πρωθυπουργού. Ευτυχώς, βέβαια, αν και αυτό δείχνει ότι ζει σε μια άλλη πραγματικότητα, κατάλαβε την αγωνία του κόσμου να βγάλει τον νίκη, να βγάλει την καθημερινότητα, να βγάλει το σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει, τι κάνει? Κάνει κουλτούρα αποταμίευσης. Όταν επί Σαμαρά και υπουργίας του νυν πρωθυπουργού, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά, κατέστρεψαν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και κάνει ένα δωράκι πάλι στους φίλους, στους τραπεζίτες, στους ολιγάρχες, 15 δις, σε αυτούς που θα έχουν 100 ευρώ το μήνα και να τους περισσεύει για να βάλουν για το νεογέννητο παιδί τους, που θα πάρει, λέει, μετά από 18 έτη 60 δις. Μα είναι μέτρα αυτά. Είναι μέτρα αυτά, κύριε Λοΐζο, για να αντιμετωπίσει ο εξαφιλωμένος Έλληνας την πραγματικότητα? Εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη και εξαφιλώθηκαν οι φτωχοί, γίναν φτωχότεροι? Έρχονται οι λαφροέπικοι και παίρνουν τα επιδόματα 3 χιλιάρικα και 4 χιλιάρικα το μήνα και τα Ελληνόπουλα πεινάνε και πάει το μεταναστευτικό καλά? Για τα εθνικά θέματα ακούστηκε τίποτα, κύριε Λοΐζο? Σας πήρα μονότερμα, αλλά να τα πω.
0: Όχι, όχι, γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ, για να ακουστεί η φωνή δική σου. Εμένα η δική μου ακούγεται.
2: Τι ακούστηκε, δηλαδή το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος ποιο είναι στην πολιτική των ήρεμων νερών? Των ήρεμων νερών, ναι, όλοι ήρεμα θέλουμε τα νερά. Αλλά θέλουμε και την αυλή του σπιτιού μας δική μας. Θέλουμε την αυλή του σπιτιού δική μας. Πού είναι να ποντίσουν το καλώδιο στην Κάσο που το ανέθεσε σε γαλλική εταιρεία?
0: Θα γίνει, λέτε. Θα γίνει αυτό.
2: Κυριαρχία σε γαλλική εταιρεία τουρκικών συμφερόντων, κύριε Λοΐζο. Και μιλάμε για μέτρα της ΔΕΘ. Μα δεν είδατε ότι και το ίδιο το κοινό, οι ίδιοι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις ευθύνες και αμείβονται, είτε με τη μορφή μετακλητών, είτε με τη μορφή ειδικών επιστημονικών συμβούλων, είτε αποσπασμένοι στον τάδε στο δοπίνα φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθονται και πληρώνονται, γιατί αυτό γίνεται της πράγμασης. Α, και αυτοί αποσβολωμένοι ήταν. Ποια μέτρα? Και όλη την καλή διάθεση που μπορώ να έχω.
0: Βρήκατε κάτι θετικό ή όλα αρνητικά τα βρήκατε τελικά?
2: Όλα αρνητικά τα βρήκα, όλα. Διότι είναι ημίμετρα. Όταν κάτι είναι ημιτελές, ημίμετρο και αναβαλλόμενο στον χρόνο, είναι αρνητικό για μένα. Όταν ο Έλληνας έχει σήμερα ανάγκες, πεινάει σήμερα ο Έλληνας, είναι δανεισμένος σε ΕΦΚΑ και φορεία σήμερα ο Έλληνας, και δεν έχει να αποπληρώσει, δεν έχει να καθαρίσει το αφημί του, τον αριθμό λογαριασμού του, το μητρό του. Και μου λένε τώρα για το σκορ, την πλατφόρμα που θα μας σκοράρει και θα παρακολουθεί την πιστοληπτική μας ικανότητα. Ποια πιστοληπτική ικανότητα? Με άδειες τσέπες? Ποιες καταθέσεις? Το 90% των καταθέσεων αυτή τη στιγμή στις ελληνικές τράπεζες είναι από 1 ευρώ ως 1.000 ευρώ. Δηλαδή το μισθό μας. Συγγνώμη, έχω άδικο. Μετράζει να είναι.
0: Εντάξει, έχετε άδικο, γιατί οι καταθέσεις, ειδικά την περίοδο αυτή, έχουν κάνει ρεκόρ.
2: Βέβαια. Από ποιους? Από 5?
0: Από τα νοικοκυριά.
2: Από αυτούς, κύριε Ελοΐζο.
0: Αλλά εγώ θέλω να ακουστείς εσύ, δεν θέλω να ακουστώ.
2: Ναι, θα ακουστώ. Θέλω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και σας συμπαθώ ιδιαίτερα, όχι μόνο εσάς, όλους στο στούντιο. Αλλά πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα. Από ποιους έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, να σας πω? Από ποιους? Από 7, 8, 9, 10 οικογένειες σε αυτή τη χώρα, οι οποίες εισπράττουν λεφτά από έργα για τα οποία άργησε η κυβέρνηση, 7 δίσημα αυτά, ως αποζημιώσεις. Θέλετε να σας πω αναλυτικά πόσο υπερκοστολογήθηκαν και υπερεκτιμήθηκαν δημόσια έργα? Θέλετε να σας πω ανοιχτά? Γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος κάνει λόγο σε μια σύνταξη άλλου μεγέθους. Αλλά αυτό δεν το λέει αυθαίρετα. Το λέει κατόπιν ενός σχεδιασμού, ενός πλάνου, μια αλλαγής πολιτικής που θα κοιτάει το μικρό, το φτωχό, το μεσαίο Έλληνα. Και όχι τους πλουτοκράτες ολιγάρχες. Όχι τα φιλαράκια και τους κολλητούς. Διότι δεν μπορεί και αυτό που σας λέω, τα 7 δις που είναι σίγουρα 13η και 14η σύνταξη για αρκετά χρόνια, έχω να το αναλύσω συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα έργα. Δηλαδή πόσο ήταν να κοστίσει ο ΒΟΑΚ και πόσο κόστισε. Πόσο ήταν να κοστίσει το αεροδρόμιο του Καστελίου και πόσο κόστισε. Πόσο ήταν να κοστίσει η Εθνική Πατρών Αθήνας και πόσο κόστισε.
0: Εδώ για τα δικά μας τώρα, τα δωδεκανησιακά, πώς θα
2: λοιπόν, είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλοι είμαστε ένα σύνολο. Δεν είμαστε.
0: Καλά κάνετε και το βλέπετε έτσι.
2: Έτσι, ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών έχει επιπτώσει σε όλους μας. Το ότι μοιράζονται μερίσματα στις αφελινισμένες τράπεζες με ελάχιστο έως καθόλου φόρο έχει αντίκτυπο σε όλους. Εδώ, τι, για τα δωδεκάνησα να πούμε συγκεκριμένα, δεν άκουσα τίποτα να μιλήσουμε για νησιωτικότητα, για εποχικότητα, για παραμεθόριο, για κίνητρα στην παραμεθόριο, αναπτυξιακά, συγκεκριμένα κίνητρα αναπτυξιακά για την παραμεθόριο, για τα νησιά αυτά που δοκιμαζόμαστε, έτσι, και ξέρετε ότι μέχρι πρόσφατα ο απέναντι τις ξέρετε τις διαθέσεις του. Είχε βγάλει στο Traffic Marine, στη μεγαλύτερη πλατφόρμα της εμπορικής ναυσιπλοείας, τα θαλάσσια πάρκα του, στο Καστελόριζο, γύρω στο Καστελόριζο. Και δημοσιεύθηκαν χάρτες της ελληνικής κυβέρνησης στον ΟΗΕ δίχως το Καστελόριζο, κύριε Λοΐζο.
0: Τι βλέπεις τελικά να γίνεται στις εκλογές?
2: Τι βλέπω τελικά να γίνεται στις εκλογές? Κάντε με μάτι, θα σας κάνω προφήτη. Τι θα γίνουν στις εκλογές? Εγώ αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω σε καμία περίπτωση. Τα ποσοστά μειώνονται. Εμείς τις δημοσκοπήσεις στην ελληνική.
0: Εσείς της ελληνικής λύσης είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα προκειμένου να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα?
2: Όχι. Ο πρόεδρος μας δεν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί, ούτε και κανένας από εμάς, από αυτούς που πολιτευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Αλλά εμάς μας εκφράζει ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους και παντού, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με αυτούς με τους οποίους δεν εμπιστεύεται.
0: Σου εύχομαι τα καλύτερα, Αναστασία μου. Καλή επιτυχία, καλή
2: ευχαριστώ
0: δύναμη.
2: Πολύ,
0: θα τα λέμε συχνά.
2: Λεμιζό,
0: την καλημέρα
2: καλά
0: μου.
2: Και εσείς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Γεια. Αναστασία Γαμπιεράκη, λοιπόν. Βασίλη, την είχες πεθυμίσει την Αναστασία να την ακούσεις?
3: Πάει πολύ σκληρός.
0: Από τότε που μιλούσε φιλοδημοκρατικά, τώρα μιλάει φιλοβελοπουλικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, να προσεγγίσουμε τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, με τον πολιτικό μας αναλυτή. Γεια σου, Θανάση μου μεγάλε. Καλή σου.
4: Γεια σας. Ρέπος, αλλάζουν τα πράγματα. Θυμάμαι. Την Αναστασία
0: την αγαπημένη μας, ναι, ήταν βαρύ πυροβολικό.
4: Σαν την περιφερειάρχη εκεί πέρα, ας πούμε, να στηρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο από τους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά εκείνο που θέλω να πω, πολλές ανακρίσεις.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω.
4: Εντάξει, με τον αναβαλλόμενο φόρο, γιατί πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Τι λέμε, αναβαλλόμενο φόρο? Τι είναι αναβαλλόμενο φόρο? Φόρο που αναβάλλεται? Δεν είναι έτσι. Μετά το PSI, για να μην θυστούν οι καταθέσεις των τραπεζών, οι οποίες πήγαν τότε με την ανκεφαλαίωση για αυτά, όλο το βάρος έπεσε στις τράπεζες και στους μετόχους. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να τους γυρίσουν μετά τα μνημόνια τα λεφτά πίσω, ακριβώς, αυτά που χάσανε με το PSI, τους μειώνουν και δεν πληρώνουν το φόρο τον οποίο θα πληρώνανε.
0: Γίνεται από εκεί το ρεφάρισμα.
4: Ένα συμψηφισμό γίνεται γιατί δεν πειράχθηκαν οι καταθέσεις του κόσμου.
0: Θανάση, νομίζω πως το είπες με μια κουβέντα, δεν χρειάζεται περισσότερο.
4: Λοιπόν,
0: και δεν θέλω να σταθώ στην Αναστασία, γιατί
4: πολλά,
0: την αγαπώ.
4: Και πολλά, αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις παροχές. Ο ένας λέει ψίχουλα, ο άλλος λέει έτσι, ο άλλος θα έχει παραπάνω.
0: Λοιπόν, ο καθένας το βλέπει από τη δική του σκοπιά τώρα. Ναι. Άκουγα το πασό προηγουμένου.
4: Μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όσα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 60%, ας πούμε παραπάνω από 60% έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ, μπαίνουν σε μια κατάσταση η οποία λέγεται όριο δαπανών. Αυτό μπορούμε και τα μέσα ενημέρωσης.
0: Αυτοματοποιημένη επιτήρηση για όσους δεν το γνωρίζουν. Τώρα γίνεται αυτοματοποιημένα.
4: Αυτοποιημένη επιχείρηση σε όποιον περνάει το όριο δαπανών.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, έχει όριο δαπανών ανάλογα με το πλεώνασμα που κάνει.
0: Δεν μου λες,
4: πέρσι είχαμε ένα αλφα πλεώνασμα, έδωσε ο Μητσοτάκης 1,2. Τώρα είχαμε μεγαλύτερο πλεώνασμα, έδωσε στη Θεσσαλονίκη 2,2 δις. Λοιπόν, λέτε και είναι τρελός δηλαδή ο κάθε πρωθυπουργός υποψήφιος που έχει την κουτάλα, έχει και το, ας πούμε, το μαχαίρι και το καρπούζι, να μην θέλει να δώσει. Δηλαδή, να μην θέλει να δώσει πριν από τις εκλογές για να βγει σίγουρα. Δηλαδή, πρέπει να είναι άρρωστος, να το πούμε, βάσει των ελληνικών δεδομένων που τάζουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Γιατί να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα, γιατί να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα και από την αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει και από τους πολίτες, ότι δεν οδηγούμε τη χώρα, ας πούμε, στην κατάσταση του 2015 σε επιτήρηση και το επόμενο βήμα που είναι τα μνημόνια. Και δεν ξαναχρεώνουμε τη νέα γενιά. Ίσα ίσα παίρνουμε μέτρα για τη νέα γενιά. Αντί να τα εκτιμούν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, έρχονται και λαϊκοί και τους λέει ψίγουλα, δεν έδωσε λέει τίποτα. Μα ποιος είναι ευχαριστημένος? Υπάρχει δημοσκόπηση από τη μεταπολίτευση που να λέει ότι ο πολίτης είναι ευχαριστημένος με οποιαδήποτε κυβέρνηση? Κανένας δεν ευχαριστημένος. Όλοι παραπάνω θέλουν και καλά κάνουν. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου, να πηγαίνει παραπάνω. Αλλά μπας στο εντός, υπάρχει και ένα ρεαλισμό στην πολιτική, ας πούμε, αν δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί που είχαμε φτάσει, ας πούμε, και να έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και του πλανήτη ολόκληρου.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι οξύνθηκαν πολύ τα πράγματα απότομα και δεν ξέρω αν έγινε τυχαία ή αν έγινε προγραμματισμένα αυτό. Δηλαδή, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να βλάπτει την παράταξη, νομίζω πως πυροδότησε μια απάντηση από πλευράς του Αντώνη Σαμαρά, την οποία, κύριε Παναγιώτη μου, θα ήθελα να την ακούσουμε, η οποία ήταν φωτιά και λαύρα. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Σαν να διαβάζω τώρα ανάρτηση στο Facebook, ας πούμε, έτσι, αυτές τις οποίες βλέπουμε καθημερινά για το ΦΡΑΠΕ, για το ΧΑΣΑΠΗ και τέτοια. Δεν ξέρω, η στεροφημία τώρα ενός πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, ίσως. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
4: Δεν ξέρω, δεν είναι
0: σίγουρο. Δεν μου λες τώρα, εδώ μπαίνει όμως και ένα θεματάκι τώρα εδώ. Είπε κάτι. Ωραία, okay, αυτά τα γνωστά, τα τετριμένα λίγο πολύ, εντάξει. Δεν μου λες όμως, είπε κάτι πολύ σοβαρό νομίζω στην αρχή. Ότι το 2008 τον εξέλεξε, το 2009 τον εξέλεξαν 800.000 Έλληνες, ήταν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που έβγαλαν αρχηγό για να σώσει την χώρα από την χρεοκοπία.
4: Μισό λεπτό. 800.000 ψήφισαν, 50% πήρε.
0: Ναι, λέω το εξής. Για να σώσει την Ελλάδα από την χρεοκοπία. Εδώ μπαίνει θέμα Καραμανλή, γιατί ο Καραμανλής ποτέ δεν είπε ότι η Ελλάδα κινδύνευε για χρεοκοπία. Και αναφέρομαι στα χρόνια του Καραμανλή και του Αλογοσκούφη. Εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση και έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο ο Καραμανλής από το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και σήμερα βέβαια και στη συνέχεια του Πασόκ, το οποίο πάει ενιαίο, ας πούμε. και σου λέει ότι η χρεοκοπία ήταν προϊόν της διακυβέρνησης Καραμαλή. Και αυτό ουσιαστικά λέει ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα με αυτήν εδώ τη δήλωσή του. Ότι η χρεοκοπία ήταν πρώτον μιλό της Ελλάδος το 2009 όταν εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τον εξέλεξαν οι 8. Άκουσε, δεν είναι προσεκτικά τη δήλωση, Θανάση.
2: Ναι, ναι,
0: είναι πολύ βαρισίμαντο αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σαμαράς για τον Καραμαλή. Το όνομα μόνο δεν λέει, αλλά αυτό ουσιαστικά λέει. Το 2009 τον εξέλεξαν 800.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για να γλιτώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Το 9.
4: Ίσως επειδή έσπασε το δίδυμο, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε.
0: Έσπασε ότι τελικά το δίδυμο, αυτό θέλω να καταλάβω.
4: Ναι, ναι, ναι, έσπασε το δίδυμο, διότι σε όλες τις συγκεντρώσεις, ας πούμε, ήταν συνήθως και οι δυο τους, ας πούμε. Και
0: ενώ τώρα.
4: Ναι, ναι, ναι, έσπασε.
0: Είναι βαριά δήλωση αυτή του Σαμαρά κατά, ναι, του Καραμαλή.
4: Κάπου έχει σπάσει το δίδυμο και χτυπάει προς τα εκεί, αλλά ο βασικός στόχος είναι ο Μητσοτάκης, έτσι. Ο βασικός στόχος είναι ο Μητσοτάκης και προσπαθεί.
0: Οκ, το είπαμε, ο Μητσοτάκης
4: να
0: υπάρχει
4: το
0: μίσος,
4: κόμμα,
0: ναι, εντάξει, ναι.
4: Ο σκοπός του είναι να κάνει ένα κόμμα να μπει μέσα στη Βουλή, να μην βγει αυτοδυναμία και να εκβιάσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον όρο να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο σκοπός του. Δηλαδή, επειδή κανένα κόμμα δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να κυβερνήσει, το έχουν δηλώσει όλοι οι αντιπολίτευση, είτε δεξιά κόμματα είτε αριστερά, έχουν δηλώσει και αυτά και ο Μητσοτάκης το ίδιο.
0: Ναι, αλλά με αυτά που αυτές τις δηλώσεις όμως συσπηρώνει τους Νεοδημοκράτες. Εγώ νομίζω ότι δεν προσθέτει, αφαιρεί από τις δυνάμεις του Αντώνη Σαμαράς.
4: Εγώ
0: όταν
4: δεν
0: μιλά
4: λέω
0: τώρα, όταν λέει για φραπέ, για χασάπι και
4: τέτοια. Εγώ λέω συσπηρώνει τον κόσμο. Συσπηρώνει τον κόσμο. Διότι η κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η οικονομική, η εθνική, με τους κινδύνους οι οποίοι, ας πούμε, καραδοκούν από όλες τις πλευρές, ας πούμε, της Ανατολικής Μεσογείου και από βορρά, λοιπόν, ο κόσμος πιστεύω ότι μπορεί να δει ότι χρειάζεται, αν μη τι άλλο, ας πούμε, στιβαρότητα και σταθερότητα.
0: Λοιπόν,
4: από εκεί και πέρα άλλη λύση αυτή τη στιγμή από την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου, τα προσέγγισες πάλι με ψυχραιμία και εδώ θα είμαστε και αύριο και κάθε μέρα θα τα λέμε όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ θέλω να απευθυνθώ μονάχα σε κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σχίζουν, διαρριγνύουν τα ημάτια τους και έβαλαν μπροστά και τα κομματικά μαγαζιά και τα λοιπά και ειδικά στην περιοχή των νησιών όπου κάνουν σημαία το θέμα του ΦΠΑ για τη Ρόδο. Να τους πω ότι ο αρχηγός τους, ο Ανδρουλάκης, δεν είναι υπέρ της κατάργησης. Δεν θέλει τον μειωμένο ΦΠΑ στη Ρόδο. Όχι, να τους το πω και αύριο θα σας βάλω τη δήλωση.
4: Μα είναι δοκιμασμένο.
0: Πέραν αυτού. Πέραν αυτού.
4: Και ιδίως στα νησιά δεν έχει μειωθεί.
0: Σύμφωνα. Έχει μειωθεί, απλώς στη Ρόδο δεν μειώθηκε. Λοιπόν, θα πω λοιπόν στους φίλους μου τους Πασοξίδες ότι ο Ανδρουλάκης, βρείτε τα πρώτα μέσα στο κόμμα σας, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης. Αύριο θα σας δώσω την δήλωση ακριβώς του Ανδρουλάκη και προσέχετε εσείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνετε. Μην λέτε βλακίες. Μην λέτε αντίθετα πράγματα από αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης. Κρατήστε μια ενιαία γραμμή. Ωραία, θέλετε όλοι να χτυπήσετε, να τσακίσετε το Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην λέτε όμως βλακίες. Ειδικά με το ΦΠΑ προσέχετε τι λέτε. Να λέτε αυτά που λέει ο αρχηγός σας, ότι ο ΦΠΑ ο υψηλός χρειάζεται, λες, στη Ρόδο, απλώς τα έσοδα να πηγαίνουν σε ένα ειδικό κωδικό, όπου από τον ειδικό κωδικό θα μπορεί να αντλεί ο τόπος για να κάνει έργα η περιφέρεια, να κάνουν οι δήμοι και τέτοια πράγματα. Αν αυτό λέγεται μείωση του ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου, σφυρίξτε μου κλέφτηκα. Λοιπόν, Θανάση μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Πάμε όμως τώρα στον πλέον ειδικό και όχι, ξέρετε, με τον μανδύα του πολιτικού αλλά του δημοσιογράφου, του έγκριτου που γνωρίζει τα οικονομικά καλά και δεν είναι άλλος από τον ευρωβουλευτή Γιώργο Αυτιά. Καλή σου μέρα, αγαπημένε μας Γιώργο.
5: Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται και εμείς στην Ελλάδα ασχολούμαστε με πράγματα για τα οποία είναι απίστευτα. 6 χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο Νότος να στερηθεί κονδυλίων. και γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν, ο Τζόρν, με ρώτησαν, περνάνε οι Ιταλοί φίλοι, με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δηλαδή, εδώ τώρα δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
5: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μούρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο, έλα στο Βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλον, την κυριολεξία. Τι θέλω να πω. Είμαστε μια χώρα η οποία από το 19 και μετά δεν έβαλε κανένα φόρο, δεν αύξησε κανένα φόρο, δεν. Mm-hmm. Στέλνω ένα μήνυμα από τα Δωδεκάνησα. Όσοι έχουν εξειδίκευση στα μνημόνια να την κρατήσουν για τον εαυτό τους. Oh. Όσοι αρέσκονται σε μνημόνια, αυτό να το ξεχάσουνε. Ούτε capital control, ούτε μνημόνια, ούτε τα σκίζω, ούτε τα καίω, ούτε φέρνω ούτε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και μετά έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και το μήνυμα είναι σαφές, απόλυτα σαφές. Δεν να ξέρουν κάτι άλλο οι κύριοι αυτοί που... Γιατί δεν μπορεί να μην ξέρει ο Ανδρουλάκης όσο κάνουν οι συντάξεις το μήνα, η 13η σύνταξη. Ένα τηλεφώνημα να έκανε στον ΕΦΚΑ, θα το έλεγε ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Ότι κάνει πόσο.
0: Καλά,
5: κάνει
0: αυτό, αυτή η γκέλα Δρουλάκη και του Πασόκ είναι απίστευτη. Δηλαδή...
5: Γιατί είναι η πρώτη.
0: Αυτό να μου πεις.
5: Είναι, κοίταξε, ο Δρουλάκης έχει ένα θέμα. Ξέρει ότι δεν μπορεί να ελέγξει το κεντρό τμήμα του κόμματός του που τη δεύτερη Κυριακή θα πάει στο Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας έχει 100 θέματα. 100 στην κυριολεξία.
0: Γιατί στρίβει το τιμόνι συνέχεια αριστερά? Μήπως έχει πρόβλημα η μηχανή, το τιμόνι, ξέρω εγώ.
5: Κοίταξε, δηλαδή, εγώ, καπετάνιος ήταν ο πατέρας μου, δεν είμαι εγώ. Και ούτε μηχανικός μπορώ να γίνω. Ένα πράγμα έχω να πω. Ένα πολύ απλό πράγμα. Με αυτά που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλα αυτά τα γονατογραφήματα στην οικονομία, γονατογράφημα είναι αυτό, ξέρεις, οι παλιοί, οι παππούδες μου, ο δικός σου πατέρας, ο εξαιρετικός πατέρας, με το φούρνο, έτσι δεν είναι? Ναι. Και εμένα, ο δικός μου ο παππούς που είχε καφενείο στα τελευταία του, ενώ πρώτα έκανε σπίτια και κλησιές, όταν ήθελε να παραγγείλει κάποια πράγματα, άπλωνε το γόνα του, έπιανε και ένα κομμάτι χαρτί και έγραφε.
0: Ακριβώς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου είχε το χασαποχό, το χαρτί του χασάπι, ξέρεις εκεί.
5: Μπράβο, το σκληρό.
0: Το σκληρό, μπράβο, ναι, το γκρίζο, το γκριζοπό εκείνο, ναι.
5: Αυτά λοιπόν τα γονατογραφήματα, γι' αυτό ζήτω από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Ανδρουλάκη και από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και το ζητώ ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δεν το ζητώ ως απλός ευρωβουλευτής, ούτε ως δημοσιογράφος, αν έχουν την παραμικρή ευφυξία απέναντι σε μνημόνια να μην ξανάρθουν ποτέ στην Ελλάδα.
0: Τι τους είπες στην Οικονομική Επιτροπή που σε βγάλαμε τώρα έξω? Τι τους είπες όταν τόλμησαν να πούν ότι θα πρέπει να μειωθούν τα χρήματα προς τον Νότο?
5: Τους είπα το εξής, ότι θα πάμε στο Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή θα τους το εξηγήσει και αν μαζευτούν 260 ευρωβουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρώπης και πούν όχι στις περικοπές, δεν θα περάσουν.
0: Δεν μου λες, οι συνάδελφοί σου, οι αριστεράτζες, τι θα ψηφίζουν?
5: Εννοείς ποια αριστερά από τις 12 που...
0: Ξέρω εγώ, εκεί τώρα, εντάξει, όλες θα έχουν...
5: Επίσης, έχω να πω το εξής. Η οικονομία είναι μια πραγματική κατάσταση. Μια πραγματική κατάσταση η οποία δεν επιδέχεται ουδεμιάς αμφισβητήσεως. Θα σου πω κάτι, αγαπητέ μου Κλεάνθη, αδερφέ μου Κλεάνθη. Εγώ στις αποσκευές μου είχα το πρόγραμμα Μητσοτάκη. Δεν βάλανε ούτε μια τελεία οι Ευρωπαίοι. Μείναν με ανοιχτό το στόμα. Και σου λέει πώς μπόρεσε αυτή η κυβέρνηση από το 19 μέχρι σήμερα να αυξήσει το ΑΕΠ, να μειώσει το χρέος. Με ρώτησε ένας μπάρμπας στη Σάμο. Βρεσέ Γιουργάκη, άλλα να με εξηγήσεις, παιδάκι μου. αφού πληρώνουμε 10 δις για σαπάν αυθνώνεις τα χρέη. Γιατί δεν μας τα δίνει εμάς να περάσουμε καλά.
0: Να περάσουμε
5: και το εξηγώ του Μπάρμπα λοιπόν, ότι για κάθε ένα δισεκατομμύριο προώρης αποπληρωμής έχουμε όφελος 300 εκατομμύρια για παροχές. Η Ελλάδα ελαφρύνεται από το χρέος, δεν είναι η πρώτη σε χρέος στην Ευρώπη. Οι αγορές...
0: Τα πρωτεία γιατί... τώρα τα έχει η Ιταλία,
5: Μπράβο.
0: Τους τα δώσαμε.
5: Διαβασμένος, αγόρι μου, πετάς. Έχουμε έναν... ελαφρύνουμε τις νέες γενιές και το πιο σημαντικό, αν γίνει κάποια στραβή τώρα με τον πόλεμο, διότι είδες πόσο πάνε τα καύσιμα, έτσι, και εμείς καθόμαστε και τραγουδάμε, αν θα δεχθούνε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό, οι άλλοι, αν ο Μητσοτάκης, σε πληροφορώ λοιπόν ότι και η επόμενη κυβέρνηση στην Ελλάδα θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Βλέπω ότι αυτή την ώρα, τώρα που μιλάμε στην Τουρκία, γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να βάλουν μπροστά και να πουλήσουν αυτή αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, υδρογόνο στην Ευρώπη. Και εμείς εδώ που τα διαθέτουμε αυτά, ευλογία Θεού, λέμε όχι, γιατί το λέει ο Βελόπουλος, γιατί το λένε όλοι, ξέρεις, οι περίεργοι, οι ακροαριστερό-δεξιό.
5: Υπάρχει ένα σχέδιο και σου έχω και μια καλή είδηση.
0: Πες το.
5: Για τα Δωδεκάνησα.
0: Πες το.
5: Και έχει βάλει το χεράκι του Περιφερειάρχης, γι' αυτό να το ξέρεις.
0: Ο Χατζημάρκος κάνει δουλειά προς κατεύθυνση.
5: Λοιπόν, έχει βάλει το χεράκι του όταν μου ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή, υπέγραψα με κλειστά τα μάτια. Η ηλεκτρική διασύνδεση με τα Δωδεκάνησα...
0: Έχει προχωρήσει.
5: Όχι απλά έχει προχωρήσει, είναι τα τελευταία.
0: Που πάνω από 2 δις είναι αυτή η επένδυση, αυτή η δουλειά της ΔΕΗ που κάνει.
5: 2,4. Λοιπόν, να ξέρεις ότι ο Χατζημάρκος βοήθησε ώστε και οι Κυκλάδες να προηγηθούν, γιατί είχαν περισσότερα προβλήματα.
0: Καλά, οι Κυκλάδες είναι πιο κοντά όμως. Τα Δωδεκάνησα είναι μακριά, η αλήθεια.
5: Έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει τι. Έτσι θα μειωθούν από την 1η-1η-27 οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας. Είδες μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ που λέει οίκο. Αυτές οι οίκο λοιπόν θα μειωθούν κατά 50%.
0: Ο φίλος ο Γιώργος ο Χατζημάρκος, όταν του το έθεσα το θέμα, τώρα τελευταία που μια συνέντευξη που του είχα κάνει, μου είπε: Κλεάνθη, δεν είναι μόνο αυτό, μου λέει, είναι η ασφάλεια την οποία θα έχουμε ως η εθνική σημασία του έργου
5: βέβαια
0: η ρήπη, το περιβάλλον και τα λοιπά. Και βλέπεις κάτι οικολόγους να είναι αντίθετοι και σε αυτό.
5: Κλεάνθη,
0: μα τι στο διάλο, τι έχουμε πάθει, ρε Γιώργο, να πούμε.
5: Κλεάνθη, άκου να σου πω. Δεν θα ασχολείσαι με... οι οικολόγοι καλά κάνουν τη δουλειά τους και σέβονται το περιβάλλον και κάνουν και...
0: Ναι, αλλά είναι αντίθετοι όμως στην ύλη, σε αυτό εμείς, στο καλώδιο.
5: Μπράβο. Και εμείς το αγαπάμε.
0: Το μαζούτ θέλουν.
5: Οι φίλοι μας οι οικολόγοι, γιατί εγώ τους αγαπώ, πηγαίνανε στο ΣΤΕ και λέγανε αυτά τα τζάμια κάνουν τους τράγους να μην μπορούν να αναπαράγουν και τις κότες να μην γεννάνε αυγά.
0: Και η ανεμογεννήτρια μήπως και χτυπήσει καμιά νυχτερίδα πάνω στο γέννημα.
5: Και χάσαμε 10 χρόνια. Πάμε τώρα σε αυτό που έθεσες, ότι θα βάλουν θέμα σε ό,τι αφορά το ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Καλά, είναι δυνατόν ποτέ να τολμήσει κάποιος που δεν είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας να πει δεν θα είσαι πρωθυπουργός αν ο Μητσοτάκης θέλει 4-5 βουλευτές για την απόλυτη πλειοψηφία.
0: Το λένε όμως οι φίλοι μας οι Πασοξίδες.
5: Δεν πειράζει, να σου πω, οι Πασοξίδες λέγανε προεκλογικά θα, ή όχι μόνο οι Πασοξίδες και οι άλλοι, οι εραστές των μνημονίων, θα πέσουν με τα μπούρνα στις αγορές και τους χορέψαν στο ταψί. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα φέρω το δημοψήφισμα ή η υπέρτατη δύναμη του λαού, έλεγε ο Τσίπλας, και σε 24 ώρες η υπέρτατη δύναμη του λαού πετάχτηκε στα σκουπίδια. Κλεάνθη, όλα αυτά είναι γεγονότα που ζήσαμε. Και ξαναλέω πάλι, εγώ δεν θέλω capital control ποτέ στην πατρίδα μας. Δεν θέλω όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τότε, τα τραγικά, τα οποία τώρα πληρώνουμε. Και κάτι άλλο. Έβαλε γραβάτα στο Ζάπιο και είπε σας έβγαλα τα μνημόνια, σωστά. Όταν λέμε σε βγάζω από τον Τηρεσία, σε βγάζω από το δάνειο, σημαίνει ότι το έχεις προπληρώσει, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
5: Αφού μας έβγαλε από τα μνημόνια, γιατί πληρώνουμε ένθια? Γιατί πληρώνουμε τον νόμο Κατρούγκαλου? Γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικοί πλησιασμοί? Γιατί τα είχαν όλα αυτά? Και έβαλε υποθήκη τη χώρα έως το 2099. Σου στέλνω σε λίγο την έκθεση του Εθνικού
0: Δημοσιονομικού. Έχουμε ακόμα 89 χρόνια μπροστά μας.
5: Μπράβο. Σου στέλνω σε λίγο την έκθεση του δημοσιονομικού, του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ξέρεις τι είναι αυτό, έτσι?
0: Πέρασε μου τη στο WhatsApp.
5: Μπράβο. Το Εθνικό λοιπόν Δημοσιονομικό Συμβούλιο λέει ότι το Μεν Τσίπρα θα τον πληρώνουμε τα χρέη τα ευρωπαϊκά έως το 2070, παρακαλώ, και τα χρέη μας έως τότε θα είναι 230 δισεκατομμυριάκια.
0: Μάλιστα.
5: Πότε δεν θα ήταν έως το 2070 και θα ήταν έως το 2040? Από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Ναι. Άρα μας έβαλε μέσα και άλλα χρόνια. Εγώ θα πω το εξής. Δεν είναι κακό παιδί ο Τσίπρας, στις παρέες είναι ευχαριστός, λέει και ανέκδοτα, λέει και το ένα και το άλλο. Αλλά είναι δυσάρεστος στον ελληνικό λαό.
0: Ναι, η γιαγιά μου η Αλφρέδενα έλεγε καλό παιδί, έλεπαζε και μαντολίνο. Λοιπόν, εντάξει, καλώς.
5: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει να μην το... έχω να πω το εξής. Όποιος θέλει, όποια ώρα. Εν τω μεταξύ άκουσα το εξής φοβερό, το έλεγε ο Τσίπρας. Ότι οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 19 από ό,τι τώρα.

0: χειριζόμαστε, Γιώργο, αυτιά.
1: Κοίτα, για να περάσει περικοπή από εδώ θα είναι δύσκολο. Mm. Αλλά με κοιτάγανε οι Γερμανοί καλά πριν από λίγο, οι Ολλανδοί, οι Δανείοι. Ναι, λέω, ναι. Μην κοιτάτε καθόλου.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάτε καθόλου. Αν θέλετε να κόψετε λεφτά, θα σταματήσουμε να αγοράζουμε προϊόντα από το Βορρά. Μην είναι κόκκινο.
0: Ωχ, Θεέ μου, ωχ, Θεέ μου.
1: Και του είπα του Γερμανού τα ψυγεία θα τα πιείς, δεν μπορείς να τα πιείς. Τα αυτοκίνητα θα τα κάνεις, του λέω.
0: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε. Λοιπόν, σε αποδεσμεύομαι. Λοιπόν. Έχω πολλά να πω με το φίλο μου τον Νίκο. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο.
1: Και
0: μου.
1: Κάτι άλλο. Ένα τελευταίο μήνυμα
0: στον...
1: Ένα τελευταίο μήνυμα στον Ερντογάν.
0: Πες το.
1: Εμείς αποφασίζουμε για την εδαφική μας ακεραιότητα και πώς θα προασπίσουμε τα νησιά του Αιγαίου. Καλημέρα σας.
0: Σωστός. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Γεωργάρα. Ανδρέας Δρυμιώτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλέ μου φίλε Κράνση. Μια χαρά είμαι.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Δρυμιώτη μου?
2: Εν Αθήνες βρίσκομαι πλέον. Και έχω και αρχίσει να γράφω. Την Κυριακή ήταν το πρώτο άρθρο μετά τις διακοπές.
0: Ναι, αλλά αδικούνται τα άρθρα σου, γιατί στην καθημερινή θα πρέπει ο άλλος να κάνει συνδρομή για να έχει τη δυνατότητα να τα διαβάσει. Δεν τα διαβάζει οποιοδήποτε τρίτος θελήσει.
2: Πώς δεν μπορεί να διαβάζει? Και δεν είναι ανάγκη να κάνει συνδρομή. Νομίζω ότι να κάνει εγγραφή χρειάζεται.
0: Κάνει εγγραφή, κάνεις εγγραφή. Έκανα εγγραφή χθες σε δύο λογαριασμούς και μετά με πετάει πάλι έξω συνέχεια. Δηλαδή είναι κουραστικό αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να τους το πεις. Πες ότι έχω παράπονα από αναγνώστες μου. Κάτι γίνεται με την αυτή.
2: Οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν κιόλας.
0: Να πουλάνε την εφημερίδα. Στον πουλάνε. Ηλεκτρονικό τύπο όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι όλα ελεύθερα.
2: Δεν είναι, δεν. Να σου πω, ναι. Τώρα έχει θίξει ένα θέμα το οποίο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Και το ηλεκτρονικό έχει κόστος και μεγάλο κόστος. Κάποιος πρέπει να το πληρώνει. Αν δεν. Άκουσε με κάτι, Κλιάτση. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία της Ελλάδας. Εάν παίρνει μια υπηρεσία, πρέπει να μάθει να την πληρώνει.
0: Δεν μου λες, υπάρχει πιο μεγάλο κόστος από τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού? Όχι, για μένα. Όχι. Στα μέσα ενημέρωσης, η τηλεόραση έχει το υψηλότερο κόστος, το λειτουργικό. Και όμως είναι, και θα πρέπει να το κάνει συνδρομητική λοιπόν την τηλεόραση.
2: Όχι, γιατί έχει τη διαφήμιση.
0: Γιατί ωραία, και η ιστοσελίδα λοιπόν και οι εφημερίδες έχουν τη διαφήμιση.
2: Ωραία λοιπόν. Εγώ δεν σου λέω. Είμαι εναντίον της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.
0: Και εγώ είμαι εναντίον της παροχής. Εγώ θέλω ο κόπος να αμείβεται. Ο μόχθος να αμείβεται.
2: Γιατί απλούστατα οτιδήποτε δίνεται δωρεάν δεν εκτιμάται κιόλας. Αυτό να το ξέρει.
0: Τότε λοιπόν πρέπει να κοπούν και τα επιδόματα από την κυβέρνηση.
2: Αυτό δεν είναι άλλο το επίδομα και άλλο το δωρεάν.
0: Το δωρεάν είναι αυτά.
2: Πιάσαμε ωραία συζήτηση πάντως.
0: Τι λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης, κύριε Δρυμιώτη?
2: Αυτό που είπες. Δεν το κατάλαβα ότι το ίδιο με το ίδιο σύνθημα κατέβηκαν και στις εκλογές του 2023. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είπε κανείς από αυτούς ψηφίστε μας για να πάει ο τόπος καλύτερα. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Και παρά το γεγονός ότι δεν τους βγήκε το 2023, εξακολουθούν να έχουν το ίδιο τέτοιο. Ξέρεις, το έχει πει ο Άινστάιν αυτό. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα περιμένοντας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Δεν έχει άδικο. Ακριβώς έτσι όπως το λες.
2: Λοιπόν, για πες μας, τι μας λένε αυτοί? Και πολύ σωστά το είπες. Άκουσα την εισαγωγή σου. Πώς θα πάνε? Ο ένας έχει 13 και ο άλλος έχει 15. Πόσο έχει? Λοιπόν, θα πάνε μαζί αυτοί οι δύο? Πώς, ας μας πούνε τι είναι πώς βλέπουν την κυβέρνηση. Ο ένας λέει θα είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Μα δεν φτάνει αυτό για να κάνεις κυβέρνηση. Θες 37% για να μπορέσει να είσαι αυτοδύναμος.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 1.000.000 περισσότερες ψήφους από ό,τι έχει το δεύτερο κόμμα και δεν θα είναι νίκη αν δεν έχει αυτοδυναμία. Και θα είναι νίκη εάν ο άλλος έρθει πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λέει ο Δρουλάκης, αυτό λέει ο Τσίπρας.
2: Ανοησίες δεν είναι.
0: Ανοησίες.
2: Δεν πάμε που το λέω έτσι. Χοντρά, αλλά να σου πω, ξέρεις, δεν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πει. Και όταν αυτό στην καταλληλότητα και σ' άκουσα και κάτι άλλο που είπες, δεν θυμάμαι που το είπες. Η παράσταση νίκης. Δεν έχει ποτέ διαψευστεί αυτή η παράσταση.
0: Το έλεγα και στον κύριο και στον φίλο μας τον Τζαχαρία τον Ζούπη.
2: Το Ζούπη, το άκουσα.
0: Ναι, και στο φίλο μας τον Κεράκη τον Θωμά. Το ίδιο

0: πράγμα του είχα θέσει. Και του λέω, γιατί κόψατε την παράσταση νίκης. Τι σοι λογικές είναι τώρα αυτές. Είναι η μόνη κάρτα η οποία δείχνει την πραγματικότητα και δεν πέφτει έξω.
1: Όχι μόνο ότι δείχνει την πραγματικότητα. Δεν έχει ποτέ, μα ποτέ διαψευστεί από τον καιρό που γίνονται δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί την κατήργησαν την παράσταση νίκης.
1: Δεν ξέρω, κάπου σταματάζοντα.
0: Έλα μου ντε.
1: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ προσωπικά εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος με την έννοια του ότι ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι το θεωρούμε ότι είναι, πώς το λένε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ψηφίζει με το μυαλό του στο τέλος και αν θέλεις και με την τσέπη του. Λοιπόν.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν εσωτερικά στη χώρα μας όταν έχουμε απέναντι την Τουρκία δίπλα μας, η οποία με μία λεκτική, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα του πλανήτη. Πρέπει να είναι κανείς να έχει πάρει εντελώς διαζύγιο με την σοβαρότητα και τον πολιτισμό για να εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζονται σήμερα οι πολιτικοί άνδρες της Τουρκίας. Τι είναι αυτή η φρασιολογία που χρησιμοποιούν εναντίον της Ελλάδος? Τι σοι σύγχρονος πολιτισμός πολιτικός μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα? Και πώς μπορεί να υπάρχει να συνδιαλέγονται σύμμαχοι και φίλοι, υποτίθεται, αφού είναι μέσα στην ίδια ομάδα του ΝΑΤΟ, με αυτόν εδώ τον τρόπο?
1: Ναι, υπάρχει μια πρόβλεψη στο ΝΑΤΟ ότι δυστυχώς δεν σε προστατεύει από τους συμμάχους, το ξέρεις αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εάν οποιαδήποτε, πώς τη λένε, σύραξη συμβεί μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, δεν παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ καθόλου. Ούτε υπέρ της βίας.
0: Τώρα θα πει κάποιος, ξέρεις κάτι, είναι στη ρητορική αυτά. Αλλά στην πράξη δεν γίνονται. Γιατί δεν γίνονται? Γιατί ο Τούρκος φοβάται, γιατί η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, γιατί η Ελλάδα.
1: Στην πράξη αυτό το πράγμα και μόνο που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, που έχει ανανεώσει τον αμυντικό εξοπλισμό μας, που έχει πάρει τις φρεγάτες, έχει πάρει τα Ραφάλ. Έχει πάρει τα F-35 και τώρα παίρνουμε και το θόλο του Δαβίδ εκεί πέρα από
0: την Αχιλλέα. Λοιπόν, η ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, και μόνο αυτά έπρεπε να σκεφτόμαστε, ότι τόσα χρόνια είμαστε, πώς το λένε, δεν είχαμε κάνει τίποτα για την άμυνα μας. Και αν θες κάτι, δυστυχώς στη σήμερα ημέρα μετράει η δύναμη. Πώς και να το κάνουμε. Μια χώρα σαν το Ισραήλ εκεί πέρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους, γύρω της είναι περικυκλωμένη από λαούς οι οποίοι έχουν βάλει σαν σκοπό να εξοντώσουν το Ισραήλ, και βλέπεις ότι επιβιώνει χάρη στη δύναμή της. Λοιπόν, και εμείς δεν θέλουμε αυτή τη δύναμη. Παιδιά, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Πολύ σωστά το λες. Δεν είναι λογικά πράγματα. Να μην θέλουμε να είμαστε πανίσχυροι ούτως ώστε να μας σέβεται ο αντίπαλος.
0: Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά τώρα γίνονται την ώρα που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν σοβαρές περικοπές, και θέλω να πάμε Βρυξέλλες, κύριε Δρυμιώτη, να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα μας είπε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αυτιάς, που τον βγάλαμε έξω από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τι αποφάσεις πάνε να ληφθούν? Μιλάμε τώρα, πάνε να κάνουν αναθεώρηση.
1: Πριν βάλεις το απόσπασμα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, νεοδημοκράτες που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές λόγω της συμπερίληψης του Αυτιά στο ψηφοδέλτιο. Ο Αυτιάς κάνει τρομακτική δουλειά στις Βρυξέλλες. Κάνει απίστευτη δουλειά και είναι πραγματικά, είναι να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι όλοι δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα. Ναι, αυτό που λέτε είναι λίγο πολύ γνωστό, είναι. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
1: Είναι. Πολύ.
0: Και δεν το λέω γιατί τον αγαπώ τον Γιώργο και είναι φίλος, αλλά είναι έτσι.
1: Ξέρεις πώς μετρείται η παρουσία ενός ευρωβουλευτή? Με το πλήθος των παρεμβάσεών του.
0: Από τα ένσημα των παρεμβάσεών του, ακριβώς.
1: Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει παρεμβάσεις, κάθε μέρα, και έχουμε άλλους οι οποίοι παίρνουν τον παχυλό μισθό και δεν έχουν ανοίξει το σώμα τους.
0: Και παρεμβάσεις ουσίας, πατριωτικού χαρακτήρα.
1: Και όχι μόνο που είναι αποτελεσματικό, πρόσεξε. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα ο Γιώργος. Πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί αυτό το θέμα είναι το θέμα το οποίο προσεχώς θα συζητείτε πλέον στην Ελλάδα, γιατί εδώ λυπάμαι που θα το πω, με χρονοκαθυστέρηση λειτουργούμε στη χώρα μας. Αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό έρχονται σε εμάς με μια καθυστέρηση. Σε εμάς προέχουν άλλα θέματα ενδιαφέροντα, τα οποία στην ουσία δεν έχουν καμία αξία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι περικοπές πάνε να γίνουν, τι προτάσεις γίνονται από κάποιες χώρες για αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μείωση της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για τρομακτικά ασύλληπτα νούμερα και η μοναδική εξαίρεση μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, γιατί κινείται στον δρόμο της λογικής. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται. 6 χώρες της Ευρώπης: Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο νότος να στερηθεί κονδυλίων. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
2: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μόρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο, έλα στο βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλον, την κυριολεξία.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό λοιπόν τον άνθρωπο εμείς πάμε να τον εξοβέλισουμε.
1: Ναι, δεν έχουμε καταλάβει το γιατί όμως.
0: Το γιατί, εδώ είναι τώρα. Εδώ τώρα σε θέλω. Και αν θα πεις τώρα εσύ κάτι, θα σπεύσουν όλοι αυτοί, κατάλαβες τώρα σε ποιους αναφέρομαι, και θα αρχίσουν να σου, λοιπόν, να σου λένε.
1: Τα κοίταξα,
0: λένε σε μένα, λένε σε σένα, λένε σε όλους.
1: Σε μένα πάντως έχω πάρει το... Έχω γίνει το, πόσο λένε, το, ο στόχος. Είπα, πόσο λένε, είπα το Σαμαρά Κολοτούμπα μνημονιακό και το τι μου γράφουν ένα τύπο, δεν μπορεί να διανοηθείς.
0: Ξαφνικά βλέπω ότι το Πασόκ ερωτεύθηκε το Σαμαρά. Ακούγα το φίλο μας τον Γιώργο τον Νικητιάδη νωρίτερα να λέει ότι και πού είσαι ακόμα να ανακοινωθεί και το κόμμα του Σαμαρά. Δηλαδή το Πασόκ και ο Τσίπρας περιμένουν πότε θα ανακοινώσει ο Σαμαράς για να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη, υποτίθεται.
1: Μα αυτό δεν έχουν πρόγραμμα. Δεν έχουν πόσο λένε θετικές σκέψεις για τον τόπο. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης.
0: Μα τι τους έχει κάνει ο Μητσοτάκης, Αντρέα μου, μπορείς να μου πεις, παρακαλώ. Δεν έχω καταλάβει.
1: Θα σου πω τι τους έχει.
0: Ρε Βασίλη, έχεις καταλάβει εσύ.
1: Θα σου πω, είναι πολύ απλό. Από το 16 που βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει συμμετέχει. Λοιπόν. Αυτά τους έχει κάνει και γι' αυτό δεν το ανέχουνε. Δεν το ανέχονται. Για πες μου, διάψευσέ με.
0: Και τι θα γίνει άμα πέσει ο Μητσοτάκης? Για πες μου, ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ας πούμε ότι διαψεύδεται ο Αντρέας Δρυμιώτης, πέφτει έξω σε όλα όσα προβλέπει, αν και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά ας πούμε ότι αυτή τη φορά...
1: Μια φορά έχει συμβεί.
0: Α, συνέβη μία φορά.
1: Συνέβη όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο. Αυτό το πράγμα
0: είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αυτό το φυσάς και δεν κρυώνει, η αλήθεια.
1: Όχι απλώς το φυσάω, δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύεις, ναι.
1: Δεν το πιστεύω. Ότι οι δημοκράτες δεν πήγαν να ψηφίζουν τη δεύτερη Κυριακή, γιατί ήταν σίγουροι ότι η σιγουριά τους έφαγε.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι φεύγει ο Μητσοτάκης, πέφτει ο Μητσοτάκης. Τι θα γίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα?
1: Για φαντάσου λοιπόν να είσαι ο Τσίπρα, ο οποίος μας είπε ότι τώρα έχω μάθει και ξαναβγήκε με τον περιουσιολόγιο.
0: Μπορεί να έχει μάθει όμως, η αλήθεια.
1: Τι να έχει μάθει? Αν είχε μάθει δεν θα έλεγε τον περιουσιολόγιο. Επί την ευκαιρία σου πω εγώ να σου δώσω ακόμα μια είδηση. Λοιπόν, περιουσιολόγιο είχαν 16 χώρες στην Ευρώπη. Χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης. Το καταργήσανε όλες. Το ξέρεις γιατί? Τρεις έχουν μείνει και αυτές είναι με εξαιρέσεις. Γιατί? Γιατί απεδείχθη το ότι όπου έχει εφαρμόσει και το περιουσιολόγιο έφυγαν οι πλούσιοι.
0: Α.
1: Είναι δυνατόν ο πλούσιος να στέλνει
0: σα,
1: να
0: σα και καταγράφει και τα κοσμήματα δηλαδή.
1: Και τα μετρητά που είσαι στο σπίτι. Βγήκε ο άλλος και είπε και τα μετρητά. Δηλαδή θα έχουμε, πώς το λένε, θα κάνουν το εγχειρίδιο του καλού διαρρήχτη. Θα λέω εγώ, πώς το λένε, Κράτης έχει στο σπίτι αυτούς τους πίνακες του Πικασό και είχε τόσα μετρητά στο σπίτι του και δεν θα είναι στόχος των διαρρήχτων. Και επειδή ξέρουμε και πόσο καλά μπορεί να φυλαχτούν όλα αυτά.
0: Μα τώρα, τι σοϊ μέτρα είναι τώρα αυτά, να καταγράψει τώρα τα κοσμήματα των ανθρώπων που υπάρχουν στο σπίτι.
1: Μα σου λέω, γι' αυτό και σου λέω ότι δεν έχουν μάθει. Στην πρώτη ομιλία που έκανε στις προγραμματικές δηλώσεις το 2015 ο Τσίπρας, είπε ότι θα εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Τι μου λέει λοιπόν ότι έχει μάθει? Ύστερα από το 11 χρόνια μας ξαναλέει τα ίδια. Την Κυριακή γι' αυτό γράφω. Φορολογήστε τους πλουσίους. Λοιπόν.
0: Καλά, το μάζεψε μετά όμως. Το καλοσκέφτηκε μετά, είδε τις αντιδράσεις του κόσμου και το μάζεψε.
1: Δεν μαζεύτηκε. Βγήκε ο άλλος, ο γενικός. Όχι. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Γιώργος Παπά λέγεται, πώς λέγεται.
0: Ξέρω και εγώ πώς λέγονται.
1: Ναι, ο οποίος έκανε τον εξής απίστευτο λογαριασμό. Να δώσουμε, λέει, 5.000 στις 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο της φοιτησής τους, όσοι ζουν μακριά από τα σπίτια τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και κάνει τον λογαριασμό 5 επί 80, 400. Και αντί να το πολλαπλασιάσει επί 4, που ήταν 4 χρόνια, που κάνει 1,6 δις, διαιρεί τα 400 με τα 4.
0: Α, καλά, ναι.
1: Και το κόστος είναι 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν και δεν ξέρουν αριθμητική.
0: Μπράβο, δεν ξέρουν αριθμητική, ακριβώς. Ήταν αυτό, ήταν φεδρότητα, δηλαδή, εντάξει, τη ντροπιαστικό.
1: Δεν είναι άσχετη. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, Κλεάντη.
0: Ναι, αλλά και ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτό δεν είχε πει.
1: Εντάξει, αυτό μπορεί να πει.
0: Λοιπόν, όντω 180 να πάει στην αντίθετη πλευρά και αυτό.
1: Όχι, έκανε και λάθος εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι. Ο άνθρωπος δεν έκανε λάθος. Είναι, ξέρεις, να σου πω έτσι χαλαρά για να το καταλάβεις. Λέει ο Καρακιόζης στο. Λέει ο Καρακιόζης στο Νιόνιο, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μία, λέει. Πάρτινε, τη λέει, την παίρνει την εμπειρία ο Καραγιώδης, του λέει, Νιόνιο, του λέει, μου χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή την οικονομία πάνε να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάστορα, ο καινούριος.
0: Έτσι τώρα, ναι.
1: Ο καινούριος Τσίπρας.
0: Το σωστό θα έπρεπε να ήταν Τσίπριζα. Μία από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρας, ας πούμε.
1: Εγώ διατηρώ και μια επιφύλαξη πάντως. Μήπως δεν περάσει το όνομα από τον Άριο Πάγο.
0: Πότε θα κρυθεί αυτό, γιατί πραγματικά εδώ είναι ένα ζητούμενο.
1: Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, όταν θα γίνει η ανακήρυξη των κομμάτων.
0: Όταν θα κατατεθούν τα.
1: Όταν θα κατατεθούν, γιατί μπορεί να κατατεθεί με άλλο όνομα.
0: Το κόμμα όμως, ο πυρήνας της δημιουργίας του κόμματος, το καταστατικό κτλ., αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί. Είναι.
1: Δεν ξέρω αν κρίνονται τώρα να καταντήθενται. Αλλά γιατί μπορεί να είναι ένα κόμμα και να. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι που είναι το κριτήριο.
0: Κατάλαβα. Πώς βλέπεις τώρα.
1: Αλλιώτικα δεν θα υπήρχε λόγος να κρίνει τα κόμματα ο Άριος Πάγος.
0: Πες μου κάτι, Ανδρέα μου. Η Νέα Δημοκρατία σε ποιο βαθμό πρέπει να ανησυχεί από ένα ενδεχόμενο εξαγγελίας νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά?
1: Κοίτα, ό,τι θα της κάνει η μία θα της κάνει. Αλλά εγώ είμαι απολύτως βέβαιος το ότι αν πάμε σε επαναληπτικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 30%. Λοιπόν, Και οπότε πλέον η ζημιά του θα είναι μόνο στον εαυτό του, τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ποσοστού το οποίο θα λάβει στις πρώτες εκλογές, μας λες, στις επαναληπτικές εκλογές.
1: Λάθη μου, ξέρεις πόσο πήρε σαν πολιτική ανήθεια?
0: 7-8 είχε φτάσει.
1: Όχι,
0: 12.
1: Όχι.
0: Πόσο είχε φτάσει?
1: 4,88%.
0: Α.
1: Και ήταν πιο νέος, δεν τον ξέραμε. Ήταν υποτίθεται ο καινούριος Μεσσίας. Τώρα τον έχουμε μάθει γι' αυτόν. Τον έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί να πάρει παραπάνω τώρα?
0: Έτσι λες,
1: Να δούμε. Πρώτα απ' όλα, ερώτηση. Και 5 και 6 και 7 να πάρει. Ένας άνθρωπος που ήταν, που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα, έγινε πρωθυπουργός, του να πάρει 7%, ήταν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και βάζεις υποψηφιότητα για να γίνεις τμηματάρχης.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Στην ίδια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Όχι σε άλλη.
0: Είπε και κάτι, είπε και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε τον Κώστα Καραμανλή και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Στη δήλωσή του την τελευταία ο κύριος Σαμαράς ανέφερε ότι το 2009 οι 800.000 νεοδημοκράτες που ψήφισαν για αρχηγό τον εξέλεξαν προκειμένου να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Δηλαδή μέχρι το 2009 πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Δηλαδή χρεοκόπησε τη χώρα ο Καραμανλής και την έσωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Και εκεί λάθος έκανε, για να καταλάβεις. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Πήγαινε βρες τα νούμερα. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Λοιπόν, παραμύθια.
0: Δεν είπε λοιπόν ότι τον ψήφισαν 800. Συμμετείχαν 800.000.
1: Εφόσον συμμετείχαν, γιατί δεν μπορεί να πάρει τέτοια. Πού ψηφίζουν τους άλλους?
0: Πήρε 400.000 προφανώς. Γιατί είχε πάρει 50, τόσο είχε πάρει.
1: Ναι, λοιπόν. αν είναι δυνατόν να οικειοποιήσει τους ψηφοφόρους που ψήφισαν άλλο. Για όνομα του Θεού, με την ίδια λογική ο Μητσοτάκης πήρε 6 εκατομμύρια τότε.
0: Αυτό που είπε τώρα τότε για να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία. Αυτό τώρα, αγαπητέ μου Ανδρέα Δρυμιώτη, λογικά αν ήσουν εσύ ο Κώστας Καραμανλής, θα σε ενοχλούσε ή θα το προσπερνούσες έτσι? Γιατί το Πασόκ τι λέει? Καραμανλή, εσύ χρεοκόπησες τη χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Δεν λέει, θα πει ότι έγινε, εννοούσε από τη χρεοκοπία που θα μας έφερνε ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα το μαζέψει.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, το ετεροχρονίζει, το πηγαίνει μελλοντικά, μελλοντολόγος δηλαδή ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν θέλει κανείς το δέχεται αυτό. Τα πραγματικά γεγονότα είναι εκείνη τη στιγμή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το τι συνέβη, το τι θα συμβεί. Και τώρα που μιλάμε γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από 3, 5, 10 χρόνια. Μπορεί να προβλέπει κανείς να προβλέπει.
1: Αγαπητέ μου Κρεάνση, ο Αλέκος Παπαδόπουλος ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος το 2009, πολύ πριν από τις εκλογές, είχε πει ότι το έλλειμμα είναι 16%. Ήτανε, και πρέπει, ξέρεις, ορισμένους ανθρώπους πρέπει να τους θυμούμε, γιατί ενώ μεν οι άνθρωποι προσπάθησαν να μας ανοίξουν τα μάτια, εμείς εθελοτυφλούσαμε. Το έλλειμμα ήταν 16%. Ποιος μας έφερε σε αυτό το έλλειμμα λοιπόν? Κακά τα ψέματα. Ο Καραμανλής και
0: η περίοδος Καραμανλή. Βέβαια θα πει όμως τώρα και ο Καραμανλής, εγώ δεν διοργάνωσα εγώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες τόσο δισεκατομμυρίων, ούτε τα σουάπ του Σιμίτη και όλα αυτά. Εδώ
1: παραμύθι,
0: τι λέμε.
1: Άλλο παραμύθι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα τα έργα να τα βάλεις μαζί, όλα τα έργα, είναι, αν δεν απατώμε, είναι κάτω από 10 δις. Η δε οργανωτική επιτροπή όχι μόνο δεν πήγε μέσα, είχε και περίστευμα περίπου ένα δις το οποίο παρέδωσε την επιταγή στο Σιμίτη Γιάννα. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο.
0: Η Αγγελοπούλου ήταν τότε το πάνω χέρι των Ολυμπιακών.
1: Έχω γράψει για τα οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο. Ξέρεις από τι πτώχευσε η Ελλάδα?
0: Από τι?
1: Το 68% του χρέους ήταν από τις συντάξεις. Το 68% του χρέους προήλθε από τις συντάξεις, από το έλλειμμα των συντάξεων. Λοιπόν, μην ψάχνουμε τώρα. Λοιπόν, δώσε και εμένα, δώσε και εμένα, δώσε και εμένα. Και το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Πρόωρες συντάξεις. Ξακολουθούν να συνεχίζονται.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80 που έγινε το μεγαλύτερο κακό στην οικονομία μας, στα μακροοικονομικά μας μεγέθη. Ήταν η σχέση ΑΕΠ χρέους ήταν στο 23% και εκτοξεύθηκε στο 70+ επί Παπαδρέου. Και... θυμάμαι τότε που έδωσε συντάξεις στην Εθνική Αντίσταση και πήγε και τις πέρασε ο Αθεόφοβος, ο Θεός χωρέστο βέβαια, μέσα στο ΝΑΤ, στο Ταμείο Ναυτικών και χρεοκόπησε το Ταμείο Ναυτικών. Το πιο υγιές, το πιο...
1: το οποίο ήταν υγιέστατο.
0: Υγιέστατο, ναι, ακριβώς.
1: Περίμενε, δεν ξέρεις γιατί. Γιατί επειδή είχαμε κάνει εμείς τη μηχανογράφηση του ναυτικού από Μάρις, μου λέμε.
0: Για πες μου, με ενδιαφέρει, γιατί ως Καλύμνιος εγώ το ζήσαμε έντονα αυτό το θέμα.
1: Οι εισφορές ήταν σε δολάρια και το δολάριο δεν υποτιμότανε. Ανατιμότανε.
0: Ναι.
1: Και χαθήκαν όλες αυτές οι εισφορές.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: οι εισφορές, το ναυτικό από το ταμείο θα είναι μια θλιβερή ιστορία.
0: Δηλαδή για να το παίξω... για να το παίξω, για να το παίξω καλώς, πάω και δίνω συντάξεις να πούμε σε όλους τους αντιστασιακούς τότε που τους είχε μαζέψει από το πρώην Ανατολικό. Δεν λέω καλά έκανε, αλλά συγγνώμη όμως, έπρεπε να βρεθεί μια λελογισμένη ας πούμε πρακτική να ακολουθεί και όχι να τους φροντώσουμε σε ένα υγιέστατο ταμείο και το ταμείο μετά να γονατίσει και όλοι οι άνθρωποι της ναυτοσύνης.
1: Μην πας μακριά. Τράπεζες Ολυμπιακοί, σαραντάριδες παίρνανε σύνταξη.
0: Ναι.
1: Θα τους πληρώνουμε δηλαδή, δουλέψαν 20 χρόνια και θα τους πληρώναμε άλλα 40. Μην το πιάσεις αυτή την ιστορία, αν θες να την πιάσεις να σου στείλω όσα...
0: Δεν ξέρω το κουβάρι από που πρέπει να το ξετυλίξει κανείς αγαπημένοι.
1: Από εκεί. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Αντρέας Παπαντρέου έκανε τα δύο μεγαλύτερα λάθη. Κατήρυξε τους γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία, τους αντικατέστησε με κομματικούς.
0: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό, μου το έχεις ξαναπεί και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Και το δεύτερο, πέρασε τον νόμο του συνδικαλισμού που οι συνδικαλιστές μπορούσαν να μην δουλεύουν για να
0: πληρώνονται.
1: Λοιπόν, από εκεί και μπρος.
0: Και δεν έχει γίνει καμία αναθεώρηση στον νόμο των συνδικαλιστών. Μιλάμε δηλαδή, βγάζει μάτι ακόμα και ο Μητσοτάκης φοβάται να τον ακουμπήσει αυτόν τον νόμο.
1: Εσύ νομίζεις ότι είναι εύκολο να ξαναγίνει?
0: Έλα, ναι.
1: Γιατί ορισμένα πράγματα άμα γίνονται, δύσκολα ξεγίνονται. Θες να ακούσεις κάτι άλλο? Ποιος κατήργησε? Κάποτε τα έξοδα τα ιατρικά εκπέφτανε. Ή ένα μέρος. Ποιος νομίζεις ότι κατήργησε αυτή την διάταξη?
0: Ποιος?
1: Επί Σαμαρά ο υπουργός ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου εμένα
0: Έτσι, επί Σαμαρά,
1: Επί Σαμαρά ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου εμένα ένα λόγο γιατί τα έξοδα τα ιατρικά δεν εκπαιδεύονται και σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπο να παίρνει απόδειξη από γιατρό.
0: Από γιατρό. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η μόνη δαπάνη η οποία προλογικά πρέπει να εκπίπτει με το παραπάνω. Γιατί έχει να κάνει με την υγεία σου. Και όμως δεν... επί Σαμαρά έγινε αυτό. Επί Σαμαρά.
1: Και για να καταλάβεις, δεν είναι μόνο από τους γιατρούς που εξαιρέθηκαν. Εξαιρέθηκαν οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι.
0: Και η φοροδιαφυγή μετά δίνει και παίρνει σε αυτούς εδώ τους κλάδους. Σωστά.
1: Λοιπόν, και ήρθε ο Μητσοτάκης και μας επέβαλε ευτυχώς η Τρόικα αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που λέγεται Πιτσιλής, ο οποίος έχει καταφέρει και το 26% της φοροκλοπής του ΦΠΑ να το έχει ρίξει στο 16. Λοιπόν,
0: είναι ακόμα στο 16, παρά τις προσπάθειες, παρά τον αγώνα που γίνεται, έπεσε 8%.
1: Ναι, να το ρίξει 10 μονάδες είναι μεγάλη
0: υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση βέβαια, αλλά είναι όμως το 16 είναι ακόμα πολύ. Σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες, στη Γερμανία, που, τι ποσοστό?
1: Είμαστε περίπου στο μέσο όρο.
0: Α, στο μέσο όρο είμαστε, άρα έχει γίνει, έχουν γίνει κάποια... Και όμως, για αυτά τα βήματα η αντιπολίτευση δεν έβαλε πλάτη, αντιθέτως λαϊκίζει και είναι υπέρ της φοροδιαφυγής.
1: Λοιπόν, διέβασε το Κυριακά.
0: Έγινε. Okay, έγινε, Αντρέα μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Την αγάπη μας. Γεια χαρά. Είναι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη γιατί είχε μπει στο αθόρυβο το κινητό μου και δεν θα άκουσα νωρίτερα τις κλήσεις.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
3: Θέλω μόνο να σχολιάσω το τελευταίο σας σχόλιο. λέγοντας ότι μιλώ σχεδόν καθημερινά με φίλους δημοσκόπους και το μόνο που δεν τους ρωτάω είναι το κόμμα Καριστιανού, γιατί η εκτίμησή μου είναι δεν θα φτάσει στις εκλογές. Κατά τα άλλα, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά η πτώση του Τσίπρα δεν είναι δύο μονάδες, είναι αρκετά λιγότερο και ουσιαστικά η διαφορά που ήταν 6 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε στους 4,5, δηλαδή δεν περιορίστηκε τόσο που να διαφαίνεται ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είπα δύο μονάδες ότι είναι η μείωση του Τσίπρα στο περίπου. Είναι συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη μέτρηση είναι 1,6. Ήταν
3: ναι, στο 1,5, ναι.
0: Ναι, ήταν στο 17,6 στην προηγούμενη ναι, ναι, μέτρηση και τώρα είναι στο 16.
3: Ναι, και με τον κύριο Ζούπη που μίλησα χθες, γύρω στη μία μονάδα πτώση του βρίσκει.
0: Α, του βρίσκει η opinion, ναι, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα τελικά, έτσι, με βάση ας πούμε τα τελευταία έτσι, ευρήματα κτλ.
3: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί, ποτέ δεν με ανησυχούσε τόσο η προοπτική κυβερνησιμότητα της χώρας. Και λόγω αναξιοπιστίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Δημιώτης αναφέρθηκε στην αφαιρεγκαιότητα των κυβερνητικών προτάσεων Τσίπρα και λόγω στη φορά της κυβέρνησης εκ του παραδεταμένου της παραμονής της και στο ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή τρόπος να υπάρξει ένα διάδοχο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν βλέπει και δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων. Επειδή δεν τον θεωρώ ανιστόρητο, αν και ακόμη και οι 50 σήμερα, όπως είναι άγνωστοι, είναι και ανιστόρητοι, κυβερνήσεις χωρίς συμμετοχή του πρώτου κόμματος έχουν υπάρξει πάρα πολλές πανευρωπαϊκά, μεταπολεμικά, στις σκανδιναβικές χώρες πολύ συχνά, τα τελευταία χρόνια στην Ιβηρική Χερσόνησο και σχεδόν αδιαλείπτως στην Ομοσπονδιακή Γερμανία από το 1969 έως το 1983. Με μία μόνο εξαίρεση.
0: Όχι όμως με τον ελληνικό νόμο, εκλογικό νόμο.
3: Εκεί θα ερχόμουν. Εκεί ακριβώς θα ερχόμουν. Και επίσης έχουν υπάρξει και κυβερνήσεις που μετέχει το πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του, αλλά να είναι κάποιος εκτός του κόμματος αυτού ή και άλλο πρόσωπο από το ίδιο το πλειοψηφού κόμμα. Αυτό που το καθιστά αδύνατον δεν είναι λοιπόν η φύση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά το θεσμικό υπόβαθρο, το ότι υπάρχει αυτό το πλειοψηφικό μπόνους υπέρ του πρώτου κόμματος, το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Κούβελα το έκανε να είναι το πρώτο αυτόνομο κόμμα. Μάλιστα θυμάμαι ότι ο πατέρας Μητσοτάκης μου έλεγε δεν είναι δημοκρατικό αυτό που κάνουμε, αλλά το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις, οι οποίες δεν άλλαξαν ποτέ. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι στο διηνεκές δεν θα μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα? Ξέρετε, καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60 και κοιτάξτε αναλογίες. Είχαμε και τότε μια πολύ παρατεταμένη και διακυβέρνηση της συντηρητικής παράταξης. Πολύ παρατεταμένη. Δεύτερο, είχαμε ένα ισχυρό κόμμα με αδύναμο ή ανύπαρκτο αρχηγό, δηλαδή...
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Άλλη αναλογία αυτή. Και αφετέρου έναν ισχυρό αρχηγό, τον Γιώργο Πανδρέου, που ουσιαστικά δεν είχε κόμμα. Αυτά τα δύο πολιτικά υποκείμενα, Παπανδρέου και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, είχαν ανταλλάξει βαρύτητα τους παλαιότερα.
0: Υποκείμενα, όχι με την σημερινή καθομιλουμένη, έτσι.
3: Όχι. Σχηματισμοί αυτά, τα μορφώματα, στο πούμε έτσι. Είχαν ανταλλάξει υβριστικούς, ακραία υβριστικούς αμοιβαία χαρακτηρισμούς, τελικά όμως συγχωνεύτηκαν στην Ένωση Κέντρου και εκεί αρχηγός έγινε επικεφαλής μάλλον ο Παπανδρέου. Προβλεπόταν όμως συλλογική ηγεσία στην οποία το πολιτικό συμβούλιο, στην οποία την πλειοψηφία είχαν κόμματα του κόμματος, είχαν πρόσωπο του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, που ήταν και ανιψιός του Βενιζέλου. Αυτό που χάλασε την πορεία αυτού του κόμματος και οδήγησε στην καταστροφή του ήταν ότι ο τότε αρχηγός προσπάθησε να μετασχηματίσει την συλλογική εξουσία σε προσωποπαγή και μάλιστα κληρονομήσιμη. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο το μέλλον. Να δούμε κάποια στιγμή συγχώνευση Πασό και τελειώσει να υπάρξει και Τσίπρα, υπό τον Τσίπρα αρχηγό αλλά με συλλογική ηγεσία όπου θα πλειοψηφούν στελέχη του Πασόκ, και από εκεί πέρα θα δείξει το παρατέρω μέλλον αν η ιστορία θα επαναληφθεί, αλλά διαψεύδω στο Μάρξ για δεύτερη φορά ως τραγωδία.
0: Τώρα, αλήθεια, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο?
3: Δεν υπάρχει αυτή, δεν διαφαίνεται. Αλλά στο γυναικές τι άλλο μπορεί να γίνει? Σωστά ο Μητσοτάκης τονίζει και επισημαίνει σωστά ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά το πρώτο κόμμα φθάρει και κινείται οριακά γύρω στο 30%. Και αυτό, αν θέλετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι η δύναμη ή η αδυναμία της δημοκρατίας, ότι κάποτε οι λαοί κουράζονται και δίνει μια ανώδυνη και ανέμακτη διέξοδο η δημοκρατία, που δεν το δίνει η μοναρχία, στην κόπωση, στον κορεσμό των λαών. Τι θα γίνει, δεν θα αλλάξει ποτέ? Ο μόνος τρόπος να αλλάξει, όσο θα ισχύει αυτό το εκλογικό σύστημα, που δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει, θα είναι η συγχώνευση.
0: Προσέξτε τώρα κάτι, κύριε καθηγητά μου. Μέσα στην μέτρηση η οποία παρουσιάστηκε χθες στην τηλεόραση του Σταρ, υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Και νομίζω πως έχει σημασία, και μάλιστα θα μπορούσε κανείς πολιτικά να σταθεί σε αυτό το ερώτημα, διότι αν θα δει τα επιμέρους ερωτήματα όλων των δημοσκοπήσεων, την καλύτερη επίδοση την έχει αυτή εδώ η κυβέρνηση και αυτός εδώ ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την θωράκιση της χώρας, τη στρατιωτική θωράκιση της χώρας και την αντιμετώπιση του όποιου κινδύνου υπάρχει από πλευράς των γειτόνων μας. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο, βλέπουμε ότι το 51,2% νιώθει ανήσυχο ότι μπορεί να βιώσουμε ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό?
3: Ναι.
0: Σας το λέω γιατί πιθανόν, αν κρίνω από την διαλεκτική την οποία χρησιμοποιούν σήμερα στην Τουρκία, τα μέσα ενημέρωσης πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις τους και τα λοιπά, δημιουργούν ένα κλίμα άκρος εχθρικό με μια αντιπαλότητα που δεν την έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν, αυτή η οποία βιώνουμε, αυτό που, το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και ναι, λέω λοιπόν, μήπως αυτό ευνοεί το Μητσοτάκη? Το αφήνω πάνω σε εσάς το θέμα, αναλύστε το.
3: Είναι σαφές το ερώτημα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής νόμης φοβάται ένα θερμό επεισόδιο.
0: Ανησυχεί,
3: είναι
0: είπα.
3: Ότι είναι η εκτίμηση αυτή τη στιγμή όλων των ειδικών, διπλωματών, διεθνολόγων με τους οποίους έχω την ευκαιρία να συνομιλώ. Θα έλεγα και πολιτικών επιστημόνων, με την έννοια ότι στον τουρκικό πάγιο αναθεωρητισμό ή την επιθετική ρητορική, όπως θέλετε να το πούμε, προστίθεται και προστίθενται και τα οξυμένα αντανακλαστικά της ελληνικής πλευράς λόγω της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά. Η σκιά και το πολύ ψηλό ποσοστό των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ευρισκόμενων κομμάτων εμποδίζει την κυβέρνηση από οποιαδήποτε μετριοπαθή ρητορική, με αποτέλεσμα και δύο όχθες να τραβάνε το σκηνί και να είναι πολύ περισσότερο πιθανό από ποτέ. Αν ομιγέννητος συμβεί αυτό, αυτό απ' την άλλη θα μπορούσε να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα και να είναι ο καταλύτης που θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική, που δεν την εύχομαι με τέτοιο τρόπο να συμβεί, θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική στον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μια εγγύηση και εθνικής ασφάλειας και σχετικής μετριοπάθειας. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο και αν θέλετε είναι καμιά φορά στην πολιτική επιστήμη διεθνώς γίνεται χρήστο όρο anticipated reaction, είναι και δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η επίπτωση της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά, που μαζί με το κόμμα Κασιδιάρη, μου λέγει ένας κορυφαίος δημοσκόπος, μπορώ να πω και το όνομά του, ο Δημήτρης ο Μαύρος, προχθές, ότι ο ίδιος δεν αποκλείει το άθροισμα της δύναμής τους μόνο αυτών των δύο νέων κομμάτων, του Κασιδιάρη και του Σαμαρά, να αγγίξει και να φτάσει στο 15%.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας. Κοιτάξτε, για μένα αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την ώρα, νομίζω πως είναι το σημαντικότερο όλων των θεμάτων, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα, αγαπητοί μου φίλοι, πάντα, τουλάχιστον εμείς εδώ μέσα, δίνουμε προτεραιότητα. Θεωρώ ότι είναι το α και το ω της ειδησιογραφίας, ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Λοιπόν, θα τα δούμε τώρα όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει πολύς εκνευρισμός στη γειτονική μας χώρα, στους φίλους μας απέναντι, τους Τούρκους. Βασίλη, καλή σου μέρα. Τι μου κάνεις, Λεβέντη μου, όλα καλά, όλα ωραία?
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Τελικά η επίσκεψη Μητσοτάκη φαίνεται ότι...
5: Άναψε φωτιά.
0: Σαββατοκύριακο, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, που μεταξύ άλλων θα συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού. Προσέξτε, αυτό το οποίο είναι εντυπωσιακό είναι ότι μερίδα του τουρκικού τύπου, δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, θα μου πείτε, μόνο σε αυτό συμβαίνει, σε εμάς δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο? Όπως έχουμε εμείς εδώ τους δικούς μας, έχουν και αυτοί τους δικούς τους. Εν πάση περιπτώσει όμως, εκεί το πράγμα είναι χειρότερο. Αν κρίνω δηλαδή από ένα δημοσίευμα το οποίο έβλεπα σήμερα το πρωί, είναι φοβερό. Λέει λοιπόν αυτό το δημοσίευμα μια εφημερίδα, και λίγο πολύ και άλλες εφημερίδες στο ίδιο μοτίβο κινούνται. Να σας πω λοιπόν πώς υποδέχεται ο τουρκικός τύπος την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Και μάλιστα ευλόγως θα μπορούσε ο καθένας εξ ημών να το χαρακτηρίσει ως προκλητικό, προκλητικότατο. Σε ελεύθερη πτώση, να το, εδώ τώρα μια στιγμή, να το δούμε έτσι σε πιστή μετάφραση. Ο επάνω τίτλος λέει: ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς, που βρίσκεται 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς οι Τούρκοι αποκαλούν, έτσι λένε, το Καστελόριζο. Ο τεράστιος κεντρικός τίτλος που βλέπετε, αγαπητοί μου φίλοι, όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, λέει: ίσως τώρα ακούσει καλύτερα από κοντά. Αυτός είναι ο τίτλος. Και ακριβώς από κάτω λέει: ο Ερντογάν είπε, αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν, αλλά ο γείτονας εξακολουθεί να επιδιώκει την πρόκληση. Εμείς δηλαδή είμαστε που θέλουμε την πρόκληση, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στο ελληνικό Καστελόριζο. Ονειρεύεται τα 12 μίλια, λέει κάτω αριστερά εκεί στα με τα κίτρινα γράμματα, ακριβώς από κάτω. Τώρα εσείς βγάλτε συμπέρασμα. Φαίνεται ότι τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν αλλάξει σημαντικά. Διότι θυμόμαστε παλιότερα, το 2016, θα σας θυμίσω, όταν όταν είχε καταθέσει το σχέδιο πτήσης του πρωθυπουργικού αεροσκάφους, τότε που ταξίδευε ο Αλέξης Τσίπρας, αν δεν κάνω λάθος, στο Ιράν, οι Τούρκοι διαφώνησαν, γιατί μέσα στο σχέδιο πτήσης υπάρχει ανεφοδιασμός του πρωθυπουργικού αεροσκάφους από τη Ρόδο. Δηλαδή θα πρέπει να προσγειωθεί εδώ στη Ρόδο για να ανεφοδιαστεί. Και ο Τσίπρας δεν προσγειώθηκε τελικά στη Ρόδο, για να μην χαλάσει το χατήρι των Τούρκων. Πήγε στην Αίγυπτο κάτω και έκανε ανεφοδιασμό. Να, αυτά κάναμε κατά το παρελθόν. Και αυτοί οι οποίοι έκαναν αυτά τα ρεζιλίκια έχουν μούτρα και μιλάνε σήμερα. Φαίνεται ότι σήμερα κάτι αλλάζει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα γύρω από αυτό το ζήτημα, και θα τα συζητήσουμε με ποιον άλλο. Με τον άβαρχο της καρδιάς μας, τον κύριο Γιάννη Αγκολφόπουλο, τον έχουμε κοντά μας. Ναύαρχε μου, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο, καλημέρα σας.
0: Καταρχήν, πώς βλέπετε εσείς τον εκνευρισμό των Τούρκων?
6: Είμαι γεμάτος χαρά, χαίρομαι ιδιαίτερος.
0: Α, έτσι πάει, όταν
6: εκνευρίζω. Βέβαια, χαιρόμαστε, κύριε, κοιτάξτε. Επειδή θυμίσατε παλιότερες εποχές, εμείς κάποτε δεν λέγαμε ότι εμείς απειλούμεθα? Δεν λέγαμε ότι απειλούμεθα από την Τουρκία? Δεν λέγαμε και πώς θα τα βγάλουμε πέρα και τι θα κάνουμε και αν έρθουν να μας πάρουν ένα νησί? Δεν απειλούσε ο κύριος Τσελίκ, ο οποίος σήμερα βγήκε και έκανε άλλες δηλώσεις απαράδεκτες, να δίνει κατευθύνσεις στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο εκπρόσωπος τύπους του κόμματος? Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτή την παράνοια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν λέγαμε παλιότερα? Ναι. Εδώ δεν συζητάγαμε τι θα γίνει, πώς θα μας πάρουν ένα νησί και τα νησιά μας και το ένα. Αυτά δεν κάναμε? Αυτά δεν λέγαμε? Σήμερα τι λέμε? Ακριβώς το αντίθετο. Και ποιο το λένε αυτό? Το λένε οι Τούρκοι. Ότι απειλούνται. Ξέρετε όμως γιατί το λένε αυτό? Όχι γιατί απειλούνται από την Ελλάδα. Όχι. Διότι έχουν χάσει σε όλα τα επίπεδα και ξέρουν τι τους έρχεται. Μαζί, κύριε Λοΐζο, δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι αλλάζει όλος ο χάρτης Μέσης Ανατολής?
0: Πάμε να δούμε τα επίπεδα. Πάρτε τα με τη σειρά, λοιπόν.
6: Λοιπόν, πλάζει ο χάρτης Μέσης Ανατολής. Σε αυτό που παίζουν οι Τούρκοι. Πουθενά. Πήγανε και κάνανε, προσέξτε, προσπαθούν να βάλουν τον εαυτό τους ότι έχουν κάποιο ρόλο. Δεν θα φτάσουμε στα ελληνοτουρκικά, αλλά να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και πήγαν και κάνανε αυτή τη συμφωνία με τη Σαουδαραβία. Η Σαουδαραβία βομβαρδίζεται από πυράβλους των Χούτης. Πού είναι οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί? Οι Πακιστανοί δηλώσαν ότι δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί πώς θα πάνε απέναντι στο Ιράν, αφού είναι κολλητοί τους.
0: Άρα στα χαρτιά μόνο γίνονται, για το θεατρικό.
6: Ποια χαρτιά, ποια χαρτιά, ούτε στα χαρτιά δεν υπάρχουν. Οι Τούρκοι τι θα υπερασπιστούν εκεί, που βγήκανε και είπανε με μεγάλα ότι όποιος απειληθεί από έναν θα πέσουν όλοι απάνω του. Αυτό δεν μας είπανε προφέρει.
0: Αυτό ουσιαστικά πρέπει να λέει.
6: Και εδώ τα παπαγαλάκια τα ελληνικά, ας πούμε, πω από ό,τι γίνεται να πάρουμε τους Patriot από την Σαουδική Αραβία. Χαμός. Τι έγινε? Όχι μόνο τους Patriot δεν παίρνουμε. Ρεκάλεσαν οι Σαουδάραβες προσωπικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος του θρόνου, να παραμείνουν εκεί. Και πήρε χθες, τηλεφώνησε στον δύο φορές τον Τραμπ για να του ζητήσει βοήθεια. Και ο Τραμπ ήδη έστειλε συμβούλους. Και αν στέλνει συμβούλους σημαίνει ότι πλέον συντονίζονται οι Αμερικανικές με τις Σαουδαραβικές δυνάμεις να καταστρέψουν τους Χούτης. Mm-hmm. Πού είναι η Τουρκία? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Ποιο είναι το μέλλον της Τουρκίας? Πού παίζει η Τουρκία? Βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχθές στην επίσημη εφημερίδα τους, και θα έρθω στα ελληνοτουρκικά, και ενώ οι Τούρκοι λέγανε ότι ξέρετε εδώ θα κάνουμε σιδηροδρομικές γραμμές, όλο το εμπόριο από τη μέση, από τις αραβικές χώρες να πηγαίνει στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, τα πετρέλαια θα έρθουνε, βγαίνουν οι Σαουδάραβες προχθές με χάρτη, με τεράστιο άρθρο στα αραβικά νέα, mm-hmm. και λένε ποια Τουρκία? Αν θα βγάλουμε ή αν θα πάμε μέσω Συρίας, και εφόσον η Συρία ηρεμήσουν τα πράγματα, διότι εκεί δεν έχουν ηρεμήσει τα πράγματα ακόμα. Και δεν παίζανε με την Αίγυπτο και λέγανε πάμε να τα βρούμε με την Αίγυπτο? Πού είναι η Αίγυπτος? Πού είναι αυτή η μεγάλη? Τους πέταξε απ' έξω η Αίγυπτος, γιατί είδε η Αίγυπτος δεν είναι καμιά χώρα της πλάκας, είναι σοβαρή χώρα. Και είναι και καλοί άνθρωποι, και ο Σίση είναι πολύ έτοιμος. Γιατί βλέπει ότι και εκτιμάει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος τον έχουν στηρίξει στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι
0: αυτό συνάγεται είναι... δηλαδή από την τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
6: Όχι, ξέρετε, ναι, τα είπανε και εκεί είπανε πολλά ενδιαφέροντα. Ξέρετε ότι η Αίγυπτος, χάρη στις προσπάθειες της Κύπρου και της Ελλάδος, δεν έχει δασμούς τα προϊόντα της που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και ξέρετε ότι το 25% των τουρκικών επιχειρήσεων έχουν μεταφερθεί στην Αίγυπτο για να παράγουν εκεί τα προϊόντα τους, για να πηγαίνουν χωρίς δασμού στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν, α, έβαλε χοντρή πλάτη η Ελλάδα στην Αίγυπτο, λοιπόν.
6: Βεβαίως. Και λοιπόν, όλα αυτά, και βλέποντας ότι τους έρχεται και κάτι άλλο, έρχεται η συνεχής φθορά του Ιράν, διότι αυτό κάνουν οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και τι θα εμφανιστεί σε αυτή την συνεχή φθορά του Ιράν? Θα εμφανιστεί το Κουρδιστάν. Mm. Οι οποίοι Κούρδοι απεφάσισαν να μην είναι πλέον σε ένοπλο αγώνα, να μην τους θεωρούν τρομοκράτες, συνεργάζονται με τους Σύριους, συνεργάζονται με τους Ιρακινούς, και τι μένει? Μένει ένα κομμάτι στο Ιράν που είναι Κούρδοι. Τι συνέβη όμως αυτές τις ημέρες που εδώ δεν είπε κανένας τίποτα? Δεν είχαν πει ότι λόγω της γαλάζιας πατρίδος θα έκλεινε η Βουλή και δεν θα το ψηφίζανε? Παραμύθια, ποια Βουλή έκλεισε? Στις 8 Αυγούστου υπέγραψαν μία ψήφισαν στις 8 Αυγούστου ψήφισε και στη Βουλή της Τουρκίας ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τρομερά δικαιώματα στους Κούρδους. Και στις 18 Αυγούστου το υπέγραψε ο πρόεδρος Ερντογάν. Και έγινε νόμος του κράτους. Βεβαίως δεν απελευθερώνουν τον Οτσαλάν, δεν κάνουν άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, δίνουν δικαιώματα στους Κούρδους,
0: ναι,
6: τα οποία τώρα δεν μπορούν να τα πάνε πίσω, διότι προφανώς έχουν πιεστεί.
0: Πώς έτσι τώρα ακόμα αυτή η στροφή, πού το αποδίδεται?
6: Το αποδίδω, κοιτάξτε, το αποδίδω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να πάει για μία ακόμα θητεία και για να πάει για μία ακόμα θητεία ή να αλλάξει το Σύνταγμα ή να επιτελεστεί κάποιον εθνικό λόγο, πρέπει να έχει και τους Κούρδους, τους ψήφους των Κούρδων βουλευτών που είναι στο κοινοβούλιο.
0: Είναι αρκετοί ψηφοφόροι.
6: Και είναι αρκετοί ψηφοφόροι. Απελευθέρωσε ήδη όλους τους ηγέτες των Κούρδων στην Τουρκία.
0: Μόνο τον Ανσαλάν
6: λοιπόν,
0: ακόμα
6: και έρχεται, και έρχεται και το κερασάκι στην τούρτα. Πριν από μερικές εκπομπές μαζί δεν συζητάγαμε πώς χάρισε τη Halk Bank στην Τουρκία. Πώς δεν κυνηγάει πλέον τη Halk Bank η Αμερική.
0: Ναι.
6: Δεν μαζί δεν συζητούσαμε όταν ήμουνα στη Ρόδο και είχαμε την ωραία αυτή συνέντευξη στο στούντιό σας. Δεν συζητούσαμε για τα λόγια που είπε ο πρόεδρος Τραμπ στον Ερντογάν, που κοιτάξτε, δηλαδή σε μια γυναίκα που θα την έκανε πάρα πολύ, θα την ήταν πολύ ερωτευμένος, δεν θα τα έλεγε.
0: Λόγια όμως.
6: Λόγια. Τι συνέβη κύριε Λοΐζο, βγαίνει ο κατεστημένο στην Αμερική, βγαίνουν οι μυστικές υπηρεσίες και του λένε πρόεδρε, κοίταξε, εδώ δεν είναι η Halk Bank που χαρίσαμε. Εδώ υπάρχει και η Golden Global Bank, της οποίας ο πρόεδρος της Global Bank είναι άνθρωπος του Ερντογάν. Ο οποίος τι έκανε, χρηματοδοτούσε τους φρουρούς της Επανάστασης, τους οποίους εσύ τώρα κυνηγάς.
0: Κυνηγάς, α, του Ιράν, ε, μάλιστα.
6: Προσέξτε. Και βάζουνε τρομερές κυρώσεις. Ακούστε, και βεβαίως δεν μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ τώρα να κάνει πίσω. Άρα βλέπουμε ότι παρά τα λόγια του Τραμπ, από πίσω του πρόεδρου Τραμπ, από πίσω το κατεστημένο, το αμερικανικό administration, όλο τη διοίκηση της αμερικανική κυβέρνηση, δεν έχει καλές απόψεις για την Τουρκία. Και σε όλα αυτά βέβαια έρχεται το μεγάλο θέμα, η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πριν πάμε
6: και
0: εκεί.
6: Και πώς έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα, πώς έρχεται, σε συνεργασία με το Ισραήλ. Εκεί δεν λέγανε
0: μα ότι θα πάνε. Εδώ είναι τώρα όλη η ουσία. Πριν έρθουμε όμως εδώ τώρα στο Ισραήλ, γιατί είναι το μεγάλο κομμάτι, είναι το κυρίως πιάτο, ναυαρχέ μου. Εγώ
6: τώρα είπαμε τα ορντεύ.
0: Ναι, θέλω να μείνω λίγο ακόμα στα ορντεύ. Πείτε μου, πώς γίνεται να πατάει κανείς σε δύο βάρκες, πόσο μπορεί, πόσο χρόνο θα αντέξει, ας πούμε, κάποια στιγμή θα βρεθεί στο κενό. Αναφέρομαι τώρα στην.
6: Δεν χρειάζεται να βρεθεί στο κενό, ξέρετε. Σαπίζει η βάρκα σιγά σιγά.
0: Ναι,
6: δηλαδή,
0: είναι εκπληκτικό όμως η προσπάθεια που καταβάλλεται από πλευρά του Ερντογάν. Αλλά πόσο θα αντέξει, θα πέσει το κενό, δηλαδή θα βουλιάξει κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
6: Μα μισό λεπτό. Του είπε κανένας να πάρει τους S-400 δική του απόφαση.
0: Έλα μου,
6: δεν ήτανε.
0: Δική του απόφαση.
6: Έχασε. Δική του απόφαση δεν ήτανε. Να συνδιαλέγεται με τους Ιρανούς και με τους
0: Ρώσους. Κέρδισε όμως τη φιλία των Ρώσων, εν πάση περιπτώσει.
6: Ναι, δική του απόφαση δεν είναι. Δική του απόφαση δεν ήταν να βρίζει τον πρόεδρο Σίση και τώρα πηγαίνει και τον γλύφει. Δική του απόφαση δεν ήταν να λέει τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδαραβίας, δολοφόνο γιατί δολοφονήθηκε ένας μέσα στη Σαουδική πρέσβη.
0: Και για το Μητσοτάκη έλεγε γιοκ Μητσοτάκης.
6: Εμάς
0: τώρα λέει...
6: εδώ το Μητσοτάκη δεν έλεγε γιοκ. Εμάς δεν έλεγε στο Μακρόν, Μακρόν. Με αυτούς πάνε από. Αυτοί δεν έχουν λεπτά να σε πληρώσουν. Γιατί τους δίνεις. Και τώρα που φτάσαμε, κύριε.
0: Τώρα είναι φίλος μας. Τώρα μας αγαπάει.
6: Όχι, φτάσαμε στο αντίθετο άκρο. Να θέλει να κάνει φίλους αυτούς που έβριζε, αλλά και να, και να φοβάται όλη αυτή την ανάπτυξη που έγινε. Δεν έλεγε στους Ισραηλινούς ότι θα πάμε να πίνουμε καφέ στην Ιερουσαλήμ και ο άλλος ήθελε να γίνει και νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Μόλις τους τραβήξανε 10 βόμβες εκεί που πηγαίναν να κουνηθούνε, το ξεχάσαν το Ισραήλ.
0: Είναι τώρα στην κουλτούρα τους αυτού του είδους η διαλεκτική, η οποία έχει πάρει διαζύγιο όμως από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Εγώ ξέρω ότι μια σοβαρή χώρα δεν απειλεί με τα λόγια.
6: Κύριε Λοΐζο, με συγχωρείτε. Είπατε μια κουβέντα. Έχει πάρει διαζύγιο από τον πολιτισμένο δυτικό κόσμο. Με συγχωρείτε. Η λέξη πολιτισμός έχει περάσει μέσα από την Τουρκία. Η λέξη ευπρέπεια στις εκφράσεις έχει περάσει ποτέ μέσα από τη λέξη ευπρέπεια, πολιτισμός. Και όλα αυτά και οι αρχές έχουν περάσει μέσα από την Τουρκία, όλα πάνε απ' έξω. Εκεί μέσα έχουν το δικό τους, το αλατούρκα σύστημα, το οποίο νομίζουν ότι είναι και το αλάνθαστο. Να σας παρακαλώ, μα τι μου μιλάτε τώρα. Μου μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι αν από, έχουν 100 χρόνια και υπερηφανεύονται και προχθές κάνανε και στη Σμύρνη μεγάλες εκδηλώσεις για τη Σμύρνη και τα λοιπά, παραχαράζοντας την ιστορία, έχοντας, έχετε δει ένα πολιτιστικό έργο τα 100 αυτά τόσα χρόνια, τα 103 χρόνια δημιουργίας του νέου τουρκικού κράτους. Πείστε μου ένα πολιτιστικό έργο σοβαρό στο οποίο να έχουν να παρουσιάσουν. Ένα. Να. Δεν υπάρχει, κύριε Λοΐζο. Άρα η λέξη αυτή μην τη χρησιμοποιείτε. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν να μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Αυτά δεν έλεγε σήμερα το πρωί. Χθες μάλλον ο...
0: Το αντίδοτο σε αυτή την τακτική είναι η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, η ισχυροποίηση της χώρας μας. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ασκώ διπλωματία στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων με το όπλο πάνω όμως.
6: Βεβαίως, έχω βάλει το όπλο στο τραπέζι και λέω θέλετε να μιλήσουμε, εδώ μιλάμε.
0: Εδώ μιλάμε, αλλά το όπλο στο τραπέζι. Εδώ λοιπόν το ρασπίδα του Αχιλλέα και συμμαχία με Ισραήλ. Εδώ είναι όλη η ουσία.
6: Έχουμε βάλει λοιπόν την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία επεκτείνεται μέχρι την Κύπρο. Δεν ήταν τυχαία η συνάντηση χθεσινή των Υπουργών Άμυνας Κύπρου και Ελλάδος. Δεν είναι τυχαία η, η υπογραφή πριν από 15 μέρες της αγοράς 3,5 εκατομμυρίων οπλικών συστημάτων και πολλών άλλων θεμάτων από το Ισραήλ. Δεν καθόλου τυχαία. Mm-hmm. Λοιπόν, και δημιουργείται και τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα κάνει τον πυρήνα, αυτό που λέμε, της ευρωπαϊκής αεράμυνας. Δηλαδή η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αεράμυνας και συμμετοχής όλων των όπλων.
0: Πώς το εισέπραξε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση της Ελλάδας?
6: Με απόλυτο ενθουσιασμό. Μάλιστα. Και όχι μόνο λέει φτιάξτε το, χρηματοδοτούμε.
0: Ακόμα και χώρες που... τύπου Ισπανίας και Γερμανίας, ναι, που κοιτάξτε, το τουρκικό στοιχείο...
6: Ακούστε, η Ισπανία θεωρεί τον εαυτό της ότι δεν απειλείται από πουθενά. Αλλά θα έρθουμε
0: εκεί. Πώς είδε, πώς εισέπραξε την θωράκιση της Ελλάδας, την απόφαση της Ελλάδας.
6: Όχι, η θωράκιση της Ελλάδος δεν έχει η Ισπανία, ίσα ίσα είναι.
0: Δεν καταλάβατε, με τη συνεργασία με το Ισραήλ, γιατί ξέρουμε ότι οι Ισπανοί με το Ισραήλ δεν τα πάνε.
6: Ακούστε, οι Ισπανοί δεν ασχολούνται με αυτό που ασχολούνται.
0: Μη σταθούμε στους Ισπανούς και δεν με ενδιαφέρει, απλώς έτσι ακροφυγώς θα ήθελα να αναφερθείτε.
6: Εμείς ασχολούμαστε αν η Ισπανία κάνει, έχει παρτίδες με την Τουρκία και της δίνει σχέδια για να φτιάξει...
0: Πονάει λιγάκι όμως, γιατί είναι χώρα της Ευρωπαϊκής.
6: Δεν πονάει καθόλου. Ακούστε, δεν πονάει καθόλου. Δικαίωμά της είναι να κάνει ό,τι θέλει. Ότι κάποια στιγμή η πολιτική του κυρίου Σάντσες θα αποδειχθεί και αυτή ότι είναι λάθος, όπως έχουν αποδειχθεί και άλλες πολιτικές. Είδατε τι
0: έγινε. Αυτό γίνεται με αυτόν τον Πρωθυπουργό. Όταν ήταν η κεντροδεξιά στα πράγματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
6: Όχι,
0: στην Ισπανία. Με τους σοσιαλιστές, τους Πασόκους Ισπανούς γίνεται αυτή.
6: Βεβαίως, γιατί
0: να τα λέμε αυτά.
6: Η επίσημη
0: ο φίλος του Ανδρουλάκη είναι αυτός.
6: Μην το πάμε, μην το κομματικοποιήσουμε.
0: Ναι, ξέρω εγώ το κομματικό. Γιατί ήταν προσφάτως στην Ισπανία και έβλεπα τα ρεζιλίκια. Ακριβώς. Μα γι' αυτό με πονάει, επειδή είναι εθνικό το θέμα. Άλλος πώς δεν θα.
6: Κύριε Λοΐζο, ακούστε. Τα πρόσωπα κάποια στιγμή θα φύγουν. Τα κράτη θα παραμείνουν. Και τα κράτη συνεχίζουν την πολιτική τους. Εμείς ποτέ δεν είχαμε κακές σχέσεις με τους Ισπανούς. Εντάξει, άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είχαμε και Ελληνίδα Βασίλισσα εκεί. Εντάξει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό όμως. Είχαν πάντα καλές σχέσεις. Και έχουμε και καλές σχέσεις με όλο τον κόσμο. Αλλά αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα, οι πρώτοι οι οποίοι τη θέλουν, είναι όλες οι χώρες που βλέπουν προς τη Ρωσία και προς τα Ανατολάς.
0: Άρα Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Μεταξύ αυτών, η Γερμανία έχει πάρει 14 δισεκατομμύρια όπλα από το Ισραήλ. Και θα ακολουθήσει το δικό μας το παράδειγμα. Να σας πω κάτι άλλο, ένα απλό παράδειγμα. Και ξέρετε, όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί. Και θα το λέω συνέχεια, από Έλληνες αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από τις ελληνικές εταιρείες, από ελληνικό προσωπικό, το οποίο είναι μεγάλη επιτυχία. Να σας πω μόνο κάτι, κύριε Λοΐζο, και κλείσουμε. Εμείς παραγγείλαμε φρεγάτες της Μπελαρά, του τύπου Κίμων. Όταν πήγαμε, είχαν φτιάξει οι Γάλλοι μια διαμόρφωση του πλοίου με τα οπλικά συστήματα. Όταν καθίσαμε, συζητήσαμε και είδαμε ότι το πρώτο πλοίο θα έπρεπε να το αλλάξουμε αφού γίνει, αλλά τους προτείναμε μια δικιά μας διαμόρφωση των όπλων και των συστημάτων, που μας ικανοποίησε εμάς επιχειρησιακά.
0: Με βάση τις ανάγκες, απαιτήσεις όπως τις ξέρει ο Εγκολφόπουλος και ο κάθε Εγκολφόπουλος, να πούμε.
6: Που ξέρουμε, ο Εγκολφόπουλος είναι απ' έξω, είναι στελέχη,
0: καταλάβατε.
6: Είναι ικανότατα μέσα, είναι η σπορά την οποία είμαστε υπερήφανοι που την αφήσαμε πίσω μας και είναι άριστη αξιωματική και στα τρία όπλα, εντάξει, και υπαξιωματική. Και τι έγινε, καταλαβαίνουν οι Γάλλοι ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Και τα βελτίωσαν και αυτοί.
6: Όχι, ασπάστηκαν τη δικιά μας τη διαμόρφωση.
0: Ναι.
6: Και τι κάνανε, προτείνανε στους Σουηδούς τις φρεγάτες Μπελαρά με τη δικιά μας διαμόρφωση και κερδίσαν τον διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.
6: Και οι Σουηδοί τώρα θα φτιάξουν φρεγάτες Μπελαρά με τον ίδιο.
0: Ελληνικών προδιαγραφών.
6: Με τον ελληνικών προδιαγραφών. Σωστά, πολύ το λέτε.
0: Μάλιστα.
6: Άρα καταλαβαίνετε

0: Λόγια και αυτά, όλη την... αυτό τους ανησυχεί, κύριε Βελόιζο.
1: Α, γι' αυτό είναι τώρα εκνευρισμένοι, ε.
0: Γιατί είναι εκνευρισμένοι? Γιατί παίρνουν τίποτα καλό? Όχι βέβαια. Είναι εκνευρισμένοι διότι ακριβώς δεν τους δίνει κανένας τίποτα. Αυτά που τους δίνουν είναι ψίχουλα. Αυτά που παράγουν καλά πυρομαχικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Και δεν παράγουν κανένα ανταλλακτικό για αεροπλάνο. Τα αεροπλάνα τους έχουν καθυλωθεί όλα. Mm-hmm. Τα μισά τους πλοία που είναι αμερικανικής προελεύσεως έχουν καθυλωθεί. Δεν έχουν αντιεροπορικά βλήματα. Mm-hmm. Δεν παράγουν αυτά τα πράγματα. Τα πλοία τους που έχουν, ξέρετε, τα πλοία αυτά που φτιάχνουν και βλέπουμε, λέμε κατασκευάζουν, ναι, κάνουν πολύ ωραίες κατασκευές και μπράβο τους, έχουν βελτιωθεί, δεν λέω. Ξέρετε όμως τι θυμίζει αυτά τα πλοία?
1: Τι?
0: Αυτά τα πλοία θυμίζει αυτά τα πολύ ωραία κινέζικα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους, mm-hmm. τα οποία είναι 1500 κυβικά, είναι ένα αυτοκίνητο τύπου, ας πούμε, έτσι, με ένα μεγάλο SUV, ας πούμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν το πάει σε μια ανηφόρα, δεν τραβάει με τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Ακριβώς το ίδιο είναι και μετά. Γιατί προσπαθούν να φτιάξουν, να συναρμολογήσουν οπλικά συστήματα και ραντάρ και τέτοια με παλιά τεχνολογία, γιατί κανένας δεν ζει την καινούργια βέβαια. Άρα, ωραία τα σκαριά τους, πολύ εντυπωσιακά, πάρα πολύ ωραία, μπράβο τους, αντιγραφές βέβαια από αμερικάνικα πλοία, αλλά μέσα δεν έχουν τις δυνατότητες του Κίμωνα.
1: Ναύαρχέ μου, επειδή βλέπω τώρα στην τηλεόραση να μας δείχνει τώρα τον θόλο, το θόλο προστασίας, την ασπίδα του Αχιλλέα, ναι. Πείτε ναι. μου, πόσο της 100 σίγουροι είμαστε, ασφαλείς είμαστε με αυτήν εδώ την ασπίδα? Δηλαδή στα 100, στους 100 πυράβλους, πόσοι μπορούν να ξεφύγουν και να...
0: Δύο με τρεις.
1: Αυτό είναι όλο, δηλαδή στους 100 ή
0: 97-98
1: αναχαιτίζουν.
0: Αυτό είναι όλο και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη.
1: Επί του πεδίου αναφέρεστε τώρα στις επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ, έτσι?
0: Βεβαίως. Γιατί, και λέω...
1: Και τώρα φαντάζομαι ότι και αυτά θα είναι και ακόμα πιο σύγχρονα, αφού δοκιμάστηκαν εκεί και είδαμε ποιες είναι... Είδανε και οι Ισραηλοί που, ξέρω εγώ, μπορεί ενδεχομένως να βελτιωθεί το σύστημα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Βεβαίως, τα έχουν βελτιώσει όλα και θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, γιατί αυτά όλα θα ολοκληρωθούν και θα τα παραλάβουμε σε 3 χρόνια.
1: Πόσο αποφασισμένος είναι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί μας Ισραηλοί να συνδράμουν την Ελλάδα, όχι στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, αν ομιγέννητο γίνει κάτι?
0: 1000%.
1: Α, τόσο καλά.
0: 1000%, ξέρετε γιατί?
1: Γιατί
0: η Ελλάδα και η Κύπρος είναι η μόνη διέξοδος των Ισραηλινών αν δεχτούν μια μαζική αραβική επίθεση. Το βάθος άμυνάς τους είναι 0. 150 χιλιόμετρα.
1: Τότε λοιπόν πάμε σε αυτό το οποίο είπατε πρωτήτερα όμως, στη συνέντευξη την οποία είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης, Ναυαρχέ μου, ότι
0: βεβαίως.
1: Εδώ θα πρέπει τώρα να έχουμε, είναι εκπεφρασμένη, είναι βέβαια η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αυτή την οποία θα κρατήσει.
0: Εχθές κύριε Λοΐζο, εχθές βγήκαν και κάναν δηλώσεις ότι αυτή είναι μια καταπληκτική συμμαχία, επίσημη γραπτή ανακοίνωση του State Department.
1: Αν δεχθούμε λοιπόν ότι η Κύπρος μετατραπεί στο πιο σύγχρονο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, προκειμένου η Αμερική να ελέγχει την περιοχή, πείτε μου,
0: με
1: βάση αυτή τη λογική, ο ρόλος των Τούρκων, των δυνάμεων κατοχής αυτή την ώρα, ποιος θα είναι?
0: Δεν θα υπάρχουν δυνάμεις κατοχής, θα φύγουν από εκεί. Από εκεί θα φύγουν οι Τούρκοι. Αυτά τα ξέρουν. Αυτό που σας είπα, ξέρουν.
1: Ξέρετε ότι έχει προκαλέσει του κόσμου τις αντιδράσεις αυτή η δήλωση που μου είχατε κάνει τότε εδώ, γιατί έχει αναρτηθεί στα social
0: media. Θα τη δείτε ότι αυτή η δήλωση έρχεται.
1: Ναι, αλλά εσείς την είπατε όμως από τον Ιούλιο μήνα, μου την είπατε.
0: Εντάξει, εγώ την είπα.
1: Από τότε το έχουμε.
0: Την είπα διότι ξέρω ότι.
1: Κάποιοι δεν το πιστεύουν. Βλέπω στους σχολιασμούς και επώνυμοι μάλιστα λένε μην υπερβάλλετε.
0: Ναι, να μην υπερβάλλουμε. Θα δείτε.
1: Και μάλιστα μπορούν να σας πω ότι γνώρισα και ένα παπαγαλάκι από αυτά τα γνωστά, ξέρετε, τα οποία έχετε στο μυαλό σας κατά νου όταν αναφέρεστε σε αυτά.
0: Χαίρομαι που το λέτε, κύριε Λοΐζο, και βεβαίως και αυτά, πολλά από τα παπαγαλάκια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να κατεβάζουν τους τόνους. Γιατί προσέξτε, έχετε καταλάβει ότι από την πρώτη θητεία του Τραμπ αφήνουν την Τουρκία και συνεχώς αποδυναμώνεται? Ας λέει ό,τι θέλει. Εάν δείτε όλους τους δείκτες, η Τουρκία αποδυναμώνεται. Και να ρωτήσω κάτι, γι' αυτό βλέπετε με το που φάγανε τις βόμβες στη Συρία. Κάνανε πίσω αμέσως. Λέει, έχουμε, λέει, διατηρούμε υπεύθυνοι και

0: σοβαρή στάση απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτοί προκαλέσανε, φάγαν τις βόμβες, κάναν πίσω, ηρεμήσανε. Δεν μου λέτε, το θεωρείτε πολύ δύσκολο σε μια άλλη περίεργη κρίση που μπορεί να τους συγκλίσουν και οι Ισραηλινοί. Ακόμα δεν μιλάνε γιατί είναι το Ιράν, δεν θέλουν. Λοιπόν, σε μια περίεργη άλλη κρίση να δείτε να βομβαρδίζεται η Βόρειος Κύπρος. Απίθανο. Καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Καθόλου. Απειλείται το Ισραήλ από εκεί. Και όχι Βόρειος Κύπρος οι άνθρωποι, οι αθώοι.
1: Άρα λοιπόν σε περίπτωση που χρειάζεται.
0: Τα στρατόπεδα κατοχής.
1: Σε περίπτωση που συμβεί λοιπόν κάτι με την Ελλάδα και την γείτονα, άλλο που δεν θέλει το Ισραήλ να μπει στο παιχνίδι, γιατί έχει και δικούς του λογαριασμούς προφανώς να επιλύσει.
0: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες.
1: Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που λέτε.
0: Θα ξαναπώ σε αυτούς τους αμφισβητείες όλους. Mm-hmm. Όσες χώρες πήγαν εναντίον του Ισραήλ, όλες διαλυθήκανε. Συρία, Ιράκ, Λιβύη, Ιράν. Είναι στα πλαίσια της διάλυσης. Και έχω πει πολλές φορές, έρχεται η σειρά της Τουρκίας, την οποία τη βλέπετε ότι σιγά σιγά την αφήνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ποιες χώρες ευημερούν, η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Γιατί δεν πήγαν απέναντι στο Ισραήλ. Έχουμε καταλάβει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Αυτό το καταλάβουμε.
1: Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις υπάρχουν.
0: Τα συμφέροντα των ΗΠΑ δεν διακυδεύονται με κανέναν τρόπο. Θα πάει να κουνηθεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, της Ευρώπης, που έχει γίνει το hub, το ενεργειακό των Αμερικάνων που θα επενδύσουν 100 δις. Θα αφήσουν τους Τούρκους να κάνουν αυτές τις ανοησίες που κάνουν και λένε. Καταρχήν αυτοί τους βλέπετε έχουν.
1: Άρα λοιπόν μας λέτε για μία ακόμα φορά, ναύαρχέ μου, ότι στη λογική αυτή, με βάση τα όσα έχετε αναλύσει όλο αυτό το διάστημα, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι δεν θα έχουν πλέον λόγο ύπαρξης τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Θα πρέπει να φύγουν.
0: Από την ώρα που
1: αυτό
0: οι Βρετανοί δείξανε απρόθυμοι να προστατεύσουν τις βάσεις τους στην Κύπρο, mm-hmm. και έσπευσαν οι ελληνικές, οι γαλλικές και οι άλλες δυνάμεις.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό, έχω τώρα και στην άλλη γραμμή τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, ο οποίος είναι ο οικοδεσπότης. Θα ήθελα να απλώς να του πείτε μια καλημέρα, κύριε περιφερειάρχα, γεια και χαρά σας.
2: Καλημέρα κύριε Λουίζο, και σας και στους ακροατές σας.
1: Είναι και ο κύριος Γκολφόπουλος, ο οποίος...
0: Καλημέρα σας, κύριε Περιφερειάρχα, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν,
2: σας ακούω πάντα ζωντανώς.
0: Και εγώ ιδιαιτέρως και χάρηκα ιδιαιτέρως για όλη τη φιλοξενία που είχαμε στη Ρόδο με το Παγκόσμιο Συνέδριο εκεί των Ομογενών Βουλευτών.
2: Το καθαρό μυαλό σας το έχουμε όλοι ανάγκη.
1: Όμως...
0: Να, καλά, μα κοιτάξτε, έχουμε ανάγκη όμως και ανθρώπους σαν και εσάς, οι οποίοι κάνουν σημαντικότατο έργο σε αυτή την ευαίσθητη πολύ περιοχή.
1: Είναι τώρα ο οικοδεσπότης, υποδέχεται το απόγευμα, υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Κύριε Γκολφόπουλε, μήπως όμως θα πρέπει. Ακριβώς γι' αυτό λέω, μήπως πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, να πούμε μια καλή κουβέντα και για αυτόν τον άνθρωπο, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι αυτός που ποτίζει το Βασιλικό.
0: Βεβαίως, ακούστε κύριε Λοΐζο. Το απόγευμα και αύριο που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, θα τον ακούνε απέναντι στην Τουρκία κανονικά, ζωντανά, δεν χρειάζεται μέσα στο τηλεοράσιο.
1: Και τώρα σας ακούνε ούτως ή άλλως και σαν να
0: το ξέρετε. Όχι, θα τον ακούνε και θα δούνε τι σημαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως. Πολιτισμός,
1: ευπρέπεια
0: και αντιμετώπιση των πραγμάτων μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας ευπρέπειας και του πολιτισμού και των αξιών της Δύσης.
1: Λοιπόν, ναύαρχέ μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε και σήμερα.
0: Γεια και χαρά σας.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, τα σέβη μου, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, κύριε Γκολφόπουλε. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Λοιπόν, κύριε Χατζημάρκο μου, τι κάνουμε. Είστε ο οικοδεσπότης. Για μία ακόμη φορά θα υποδεχτείτε στα διοικητικά όρια της περιφέρειάς σας, αυτή τη φορά που, οποία τιμή, στην κοιτίδα, εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας.
2: Είναι μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε σήμερα στον Πρωθυπουργό και μάλιστα. Κατευθυνόμαστε κατευθείαν θα φύγουμε κατευθείαν για Καστελόριζο, όπου θα είμαστε εκεί τρεις μέρες.
1: Θα έρθει πρώτα Ρόδο δηλαδή, έτσι, και μετά από εκεί θα φύγετε
2: μαζί. Εγώ αμέσως για Καστελόριζο.
1: Για Καστελόριζο.
2: Ξαναλέω, είναι μια επίσκεψη τριήμερη. στο Καστελόριζο. Δεν είναι μια επίσκεψη δύο ωρών ή τριών ωρών, είναι μια επίσκεψη τριών ημερών.
1: Και το βασικότερο είναι οι εορταστικές εκδηλώσεις, βεβαίως.
2: Η Κυριακή είναι η επέτειος του Καστελόριζου, αλλά έχουμε πάρα πολλά θέματα να δούμε, να κουβεντιάσουμε, να αποφασίσουμε. Είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει το ειδικό ενδιαφέρον, ασχολείται προσωπικά με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, με τα θέματα, με τα προβλήματα, με τις λύσεις που πρέπει να σχεδιαστούν. Και θα δοθούν και οι λύσεις, βέβαια, παρόντος του Πρωθυπουργού. Κανένα θέμα δεν μένει σε συζήτηση ή στις καλένδες που λένε. Mm-hmm. Οι λύσεις δίνονται, σχεδιάζονται και, και προχωράνε.
1: Σας έχει περάσει από το μυαλό, από τη σκέψη, δεν ξέρω, κύριε Περιφερειάρχα, ότι μπορεί να υπάρχει κάποια παρενόχληση από τους αγαπημένους μας γείτονες, φίλους?
2: Καλά, κάθε φορά που πάμε στο Καστελόριζο έχουμε αυτό, το έχουμε και αυτό στον άκρη του μυαλού μας, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσει την οποιαδήποτε σκέψη μας ή απόφασή μας.
1: Το λέω αυτό γιατί προηγουμένως δείξαμε μία εφημερίδα από τις πολλές, έτσι, από τον τουρκικό τύπο, όπου ναι, περιβάλλει, ας πούμε, με πολύ συμπάθεια και αγάπη την άφιξη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και τα λοιπά, όπου σε μετάφραση βλέπουμε ο Έλληνας Πρωθυπουργός έρχεται στο νησί Μεΐς, έτσι το λένε το Καστελόριζο, Μεΐς,
2: ναι.
1: Και βρίσκεται, λέει, 2,8 χιλιόμετρα από το ΚΑΣ. Μεΐς, λοιπόν, οι Τούρκοι λένε το Καστελόριζο. Ίσως, λέει, τώρα να ακούσει καλύτερα από κοντά.
2: Κύριε Λοΐζο, σε πλήθος πρωτοσέλιδων, τουρκικά έντυπα, εμένα με έχουν χαρακτηρίσει ως τον κατοχικό περιφερειάρχη.
1: Ναι, είχατε.
2: Ο οποίος διοικεί προσωρινά τουρκικά νησιά.
1: Mm. Λοιπόν, α, έτσι, ε.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, σε πρωτοσέλιδα τουρκικά.
1: Μήπως θα μπορεί να σας δώσουν, λοιπόν, και την τουρκική ηθαγένεια, εφόσον...
2: Δεν έχουμε κανένα.
1: Είστε γκόβερμαν στα νησιά των...
2: Όσο ενοχλούνται αυτοί, τόσο χαιρόμαστε εμείς, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Θωρακίζουμε τα νησιά μας, τα φροντίζουμε, τα περιβάλλουμε με αγάπη. Και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί, αλλά είναι, ξαναλέω, η απόδειξη ότι κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
1: Mm-hmm. Με τον Πρωθυπουργό έχετε συνεννοηθεί τώρα για αυτό εδώ το ταξίδι? Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο που μπορεί να δημοσιοποιηθεί? Γιατί ξέρετε, σημειολογικά αυτό το ταξίδι παραπέμπει σε πολλά πράγματα.
2: Αν προσπαθείτε να βγάλετε την είδηση του Πρωθυπουργού μέσω εμένα,
1: ξέρω ότι είστε σφίγγα, δεν μιλάτε ποτέ. Για οποιονδήποτε θα πείτε για τον Πρωθυπουργό, δεν θα ανοίξει το στόμα σας. Και καλά κάνετε. Είναι συμφωνία και είναι διάλογοι τιμής, βέβαια. Για πείτε μας δύο λόγια για το τελευταίο σας ταξίδι στο Βόρειο Συγκρότημα, σε Κοκάλυμνο κτλ.
2: Ήρθα σήμερα, μόλις επέστρεψα από την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
1: Για πείτε μου, η πατρίδα μου, η Κάλυμνος, πώς είναι, όλα εντάξει? Και σας ευχαριστώ για το μεγάλο έργο το οποίο κάνατε.
2: Γενιές έχουν μεγαλώσει εκεί, με μια μαύρη κοιλίδα στην περηφάνεια των Καλυμνίων.
1: Ακριβώς.
2: Μια χωματερή στην είσοδο του λιμανιού, η οποία ντροπιάζει τον πολιτισμό μας, βεβαίως τραυματίζει το περιβάλλον και βλάπτει και τη δημόσια υγεία. Δεκαετίες. Δεν ξέρω πόσες, γιατί είπα σε έναν Καλύμνιο μεγάλης ηλικίας, που λέω 30 χρόνια, 40 χρόνια, και μου λέει, παιδί μου, πια 30 και 40 χρόνια. Από τότε που υπάρχει, μου λέει, έτσι με τη σύγχρονη μορφή του, μου λέει, ο Δήμος μας οργανωμένος, δηλαδή, αυτό είναι εκατοντάδες.
1: Και τώρα είναι στο βουνό, εσείς τα γνωρίσατε στο βουνό, εγώ τα γνώρισα, τα σκουπίδια στο δρόμο, όπως πηγαίναμε για το Βαθύ, στη δεξιά μεριά, όταν φτάνουμε εκεί στα Γιαννοχώρα, εκεί καίγονταν τα σκουπίδια, μέσα στο δρόμο.
2: Ναι, ποτέ, μου λέει, δεν είχε κανόνες διαχείρισης τα απορρίμματα.
1: Ο Διακομιχάλης τα είχε κάνει εκεί πέρα πάνω, αλλά πάλι
2: και εγώ. Μετά από γενιές, λοιπόν, γενιές πολλές, ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με τα φαντάσματά μας, να κλείσουμε αυτή τη μαύρη κοιλίδα και να σηκώσουμε ανάστημα. Εγώ έχω ένα όνειρο, όπως είπα χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα μικρό παιδί, Καλυμνάκι, να ρωτήσει κάποτε τον μπαμπά του ή τον παππού του αν είναι αλήθεια ότι υπήρχε στην πατρίδα του εκεί ένα ηφαίστειο στην είσοδο που έκαιγε.
1: Ακριβώς.
2: Και να του πει, ναι, παιδί μου, κάποτε υπήρχε, αλλά ήρθε και η ώρα να σηκώσει ανάστημα αυτός ο ο τόπος και,
1: και ξέρετε κάτι, κύριε Περιφερειάρχα, όλοι αυτοί οι ρήποι δεν πλήττουν μόνο την Γκάλινο. Μπορώ να σας πω ότι πλήττουν περισσότερο την Γκο, διότι οι καιροί, όταν φυσάει ο άνεμος ο βόρειος, που είναι το 80% ξέρω εγώ των καιρικών μας, όλο αυτό το νέφος, όλο αυτό το καύσιμο πηγαίνει και πλήττει, να πούμε, απέναντι το νησί της Γκο, που είναι στα 7 μίλια από εκεί. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ζημιά για την Γκάλινο, είναι και για την Γκο. Είναι άδικο αυτό το οποίο.
2: Είπατε τώρα, είπατε για την Γκο. Στην Γκάλινο αυτή τη στιγμή λειτουργεί ένας περιβαλλοντικά διοδοτημένος και με άδεια λειτουργίας, απολύτως νόμιμα δηλαδή, ένας σταθμός μεταφόρτωσης, σύγχρονος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Και δεν είναι έτσι όπως τα περιέγραφαν, ότι θα τρέχουν τα ζουμιά και τα λοιπά.
2: Όχι βέβαια.
1: Καταρχήν είναι μικρές ποσότητες και συμμαζεμένα από ό,τι πληροφορούμε.
2: Να πούμε δύο λόγια τώρα για το που μεταφέρονται. Μεταφέρονται στο χιτά της Γκο.
1: Της Γκο.
2: Δεν θα κάναμε ποτέ, δεν θα μεταφέραμε ποτέ το πρόβλημα ενός τόπου να το κάνουμε πρόβλημα ενός
1: άλλου. Ναι, αλλά και ο χιτά της Γκο ήταν σε μαύρα χάλια μέχρι πρότινος. Εσείς το φτιάξατε αυτό.
2: Τα απορρίμματα της Γκαλίμνου μεταφέρθηκαν στην Γκο μόνο όταν διασφαλίσαμε με πάρα πολλή δουλειά ότι ο χιτά της Γκο δεν είναι και αυτός χωματερή, γιατί χωματερή παραλάβαμε εκεί.
1: Ακριβώς.
2: Τον κάναμε χιτά, στρώσαμε τα κύτταρα με μεμβράνες, τα απορρίμματα δεν έρχονται σε επαφή καν με το έδαφος, γίνεται η επεξεργασία που πρέπει να γίνεται, μαζεύουμε όλα τα στραγγίσματα, δεν μολύνεται ούτε τα ριάκια, ούτε τα ποταμάκια, ούτε το υπέδαφος ενδεχομένως της Γκο. Έχουμε πλήρη περιβαλλοντική προστασία στον χιτά της Γκο. Είναι μια υποδομή και αυτή με κανόνες και μόνο τότε μεταφέρθηκαν εκεί. Ξαναλέω, με αγάπη και σεβασμό σε όλους τους τόπους, σε όλα τα νησιά, δεν κάνουμε καμία βλάβη, δεν υπάρχει κανένα περιβαλλοντικό βάρος στην Γκο. Αντιθέτως, η Γκο ωφελείται από την μείωση του κόστους λειτουργίας του χιτά της.
1: Κατάλαβα.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Κατάλαβα.
2: Σημαίνει ότι για κάθε κιλό, για κάθε τόνο απορριμμάτων που μπαίνει από την Γκάλινο στο χιτά της Γκο, το ποσό που καταβάλει η Γκάλινο πηγαίνει σε πίστοση του Δήμου της Γκο. Άρα μένουν χρήματα στο Δήμο της Γκο να τα οδηγήσει σε όποια δράση.
1: Εμένα όμως, ξέρετε τι με στεναχώρησε? Το έλλειμμα αλληλεγγύης, το οποίο καλλιέργησαν κάποιοι επιτίδοι, οι οποίοι καλλιεργούν το μίσος, νομίζοντας ότι με αυτό κάποιοι θα ωφεληθούν. Και ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ποιο είναι?
2: Το ένα είναι αυτό και το παρατηρείτε σωστά. Εδώ μια παρατήρηση έχω να κάνω εγώ. Ότι αν ένας τόπος έχει διδάξει εξωστρέφεια στην ιστορία της Ελλάδος, αυτό είναι τα νησιά. Οι νησιώτες δεν θα είχαν επιβιώσει
1: στα
2: βάθη της ιστορίας αν δεν ήταν εξωστρεφείς. Πήγανε, ανοίχτηκαν, άνοιξαν τα σύνορά τους, άνοιξαν οι ίδιοι το πνεύμα τους και τον ορίζοντά τους.
1: Μπράβο.
2: Στα πέρατα της γης, αλλιώς δεν θα ζούσαν.
1: Μπράβο.
2: Και γι' αυτό έχουν και ναυτοσύνη.
1: Ακριβώς.
2: Και τώρα κάποιοι
1: σύγχρονοι
2: πολιτικοί κοντένουν τον τόπο τους για να τον φέρουν στον πόη.
1: Ακριβώς.
2: Μα όταν πας σε μια θέση ευθύνης, πρέπει να προσπαθείς εσύ να πιάσεις τον τόπο που υπηρετείς. Δεν κοντένεις τον τόπο σου.
1: Πόσο θλιβερό ήταν αυτό που καλλιέργησαν κάποιοι?
2: Και υπηρετείς και ιστορία, δεν υπηρετείς μόνο το παρόν. Έχω να πω το εξής.
1: Όμως, να ξέρετε, κύριε Χατζημάρκο, ότι αυτή η επιμονή σας, γιατί ήταν σωστή η απόφασή σας, σας κόστησε, να το ξέρετε, έτσι. Δηλαδή καλλιέργησαν, δούλεψαν την κοινωνία και προσπαθούν, βέβαια θα μου πείτε, το κάθε τι επανέρχεται σιγά σιγά, αλλά θέλει χρόνο. Έχετε κόστος.
2: Ακούστε κάτι, η επιμονή μου, αυτό που περιγράψατε ως επιμονή μου, δεν είναι τίποτε άλλο από την εφαρμογή αυτού που λέει η νομοθεσία. Ούτε πολύ έξυπνοι είμαστε εμείς.
1: Θα μπορούσατε να το παρακάμψετε αν ήσασταν κανένας λαϊκιστής.
2: Γι' αυτό πολύ και διαβάζουμε για να καλύψουμε τις αδυναμίες που έχουμε. Το νόμο διαβάσαμε και τον εφαρμόσαμε. Είναι πολύ απλό. Το πρώτο. Το δεύτερο. Η έννοια του πολιτικού κόστους. Είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια στα όρια του μύθου στην πατρίδα μας. Η έννοια αυτή έχει στοιχήσει σε πρόοδο, έχει στοιχήσει σε χρήσιμες αποφάσεις πάρα πολύ. Προσωπικά το ξέρετε ότι αδιαφορώ πλήρως για αυτή την κακώς εννοούμενη έννοια του πολιτικού κόστους. Τι είναι αυτό? Συνήθως είναι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, για να μην πω ειδικού σκοπού, οι οποίοι δεν υπερασπίζονται το δημόσιο καλό, αλλά προσωπικές πολιτικές ατζέντες, Καμιά φορά έχουν και ιδιωτελή κίνητρα, εντελώς προσωπικά, και έχουμε μάθει οι υπόλοιποι από ευγένεια να το λέμε προσωπικό κόστος. Με αυτές τις αντιλήψεις και αυτές τις νοοτροπίες πρέπει να αναμετρηθούμε. Και το κάνω με χαρά και χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Περιφερειάρχα μου, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία στο Καστελόριζό μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ιδιαίτερα μου πατρίδα, για αυτό το καλό το οποίο κάνατε σε αυτόν τον τόπο. Θα σας το επιστρέψει ο Καλύμνιος, να ξέρετε, η Καλύμνη είναι φιλότιμη και είναι και ντόμπρη.
2: Υπηρετούμε τον τόπο μας μέσα στιγμα καθήκοντος.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Και με αγάπη για τα νησάκια μας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Βασίλη μου, εδώ είμαστε τώρα γιατί για μία ακόμη φορά θέλω να σε ακούσω να το λες. Πάνω απ' όλα, γιατί αν ρε Βασίλη είχαμε παιδεία όλοι, ξέρεις από τι κακοτοπιές θα ξεφεύγαμε. Βεβαίως.
3: Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Με το καλό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να γιορτάσουμε μία ακόμη επέτειο της απελευθέρωσης, αυτή την ώρα της κοιτίδας του έθνους μας που λέγεται Καστελόριζο. Προσέξτε, είναι σημείο αναφοράς στο Καστελόριζο. Και να σας πω κάτι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ενοχλούσαν τους γείτονές μας εάν δεν είχαμε την ισχύ, αν δεν το κάναμε καλά. Επειδή λοιπόν είμαστε ισχυροί και επειδή σήμερα η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που ξέραμε κατά το παρελθόν, γι' αυτό είναι εκνευρισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ψηλά το κεφάλι, εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι με τους γειτονές μας. Εγώ αλήθεια σας το λέω. Βασίλη, πηγαίνω στην Τουρκία και το χαίρομαι. Και νιώθω, έχω και φίλους μου και τα λοιπά, πολλούς. Αλλά κάποτε όμως θα πρέπει αυτοί οι δημοσιογράφοι και αυτά τα έντυπα και κάποιοι πολιτικοί οι οποίοι θέλουν να σπείρουν το μίσος, το διχασμό και το φανατισμό, θα μου πει τώρα έχουν εκλογές αυτοί εκεί πέρα σε λίγο. Ναι. Οπότε γι' αυτό τα καλλιεργούν όλα αυτά. Όμως, η καλύτερη διαπραγμάτευση είναι όταν γίνεται από θέση ισχύως. Και η Ελλάδα σήμερα διαθέτει ισχύ. Ο Κούλης, τον οποίον θέλετε να διώξετε όλοι εσείς της αντιπολίτευσης, εσείς που σκύβατε κατά το παρελθόν το κεφάλι και τι βλέπω και βγαίνετε και κάνετε κριτική, σήμερα ο Κούλης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μία χώρα πανίσχυρη. Αυτό το εισπράττουμε όλοι οι Έλληνες, ασχέτως ότι η σιωπηρή πλειοψηφία των Ελλήνων, οι νοικοκυρέοι και όλα αυτά κάθονται βουβοί και δεν μιλάνε. Βλέπουν όμως ποιο είναι το σωστό. Και την κατάλληλη στιγμή ξέρουν να επιβραβεύουν αυτές εδώ τις πράξεις. Ευχές για ό,τι καλύτερο, Βασίλη μου. Άντε, γεια και χαρά μας.
4: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές λαιμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
3: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
4: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
3: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
4: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
3: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
4: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Bueno.
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.

Κόσμος 938. Στο Κάσεν Κάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε

0: με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
0: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
1: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
0: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
1: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
0: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
1: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
0: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Διπλή έκπτωση? Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
7: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
6: Ροδίον τι?
7: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
6: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
7: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
6: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
8: Ροδίον Club. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
9: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Τώρα, η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά.
13: Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
14: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Νέα 38. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. How did I ever let you slip away?

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
4: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
0: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
1: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
0: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
1: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
0: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
1: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
0: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επετειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις 2 διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδέων μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νίσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο του Χώρη, την Παναγία και την πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
2: Νερό Αύρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
1: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
2: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
1: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
1: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
2: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
1: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
4: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
7: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδέων μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο του Χώρη, την Παραγία και την Πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: bless Black Sabbath, God bless Ozzy Osbourne!
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.

0: Ζευγάρ.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99 με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
5: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
7: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
8: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
9: Κρέμα γάλακτος Άρλα Προ, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Βιτάμ Σόφτ, 2 κιλά, μόνο 6,75.
11: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
16: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
17: Και ηρεμία.
16: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
18: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
19: τώρα Toshiba. Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
20: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
21: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
22: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
24: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
25: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
24: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
25: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Κόσμος Ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική νησό Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

in the wind of change. Are you ready to rock? Cosmos 9.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 033 33.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5 και 19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1 και 48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7 και 99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2 και 45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1 και 15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 40ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο τη Χώρη, την Παναγία και την πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father

Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Μοζούγκο.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδό το πώς.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
4: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
5: Γάλα νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
4: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
4: Πάνες ακράτεια Σελωμάς, μόνο 4,76.
5: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το ROADS MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισήγησης 2 διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το ROADS Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Πόπς Μέγα Πόπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
9: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της συνδικής ταξιδιωτικής αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από 4 έως 7 Οκτωβρίου. Η επιλογή της Ρόδου για το 400ο επαιτειακό συνέδριο της Travel Agent Federation of India ενισχύει τη θέση του νησιού στην αναπτυσσόμενη Ινδική αγορά. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και στις 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Ρόδος MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ΤΕΕ. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική μερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Ρόδος Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλογισμού, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδέων μεταξύ πολιτισμού, τουρισμού, αυτοδιοίκησης, πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνα, το Αρβάνο τη Χώρη, την Παραγία και την Πόλη, με καθημερινά δρομολόγια από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα
4: τα
3: της.
4: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βένετο Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κόσμος 938.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Περισσότεροι από 400 επαγγελματίες και στελέχη της Συνδικής Ταξιδιωτικής Αγοράς αναμένεται να βρεθούν στη Ρόδο από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου για το TAFE Convention 2026. Στις 7 έως 11 Οκτωβρίου και 5 έως 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads MRC 2026 με τη συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νέο κληρονομικό δίκαιο θα αναδείξει η επιστημονική ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στις 16 Σεπτεμβρίου, με εισηγήσεις δύο διακεκριμένων ακαδημαϊκών για τις κληρονομικές συμβάσεις, τα χρέη και τη δικαστική καθάριση της κληρονομιάς. Η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου διοργανώνει στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, φιλοδοξώντας να δημιουργήσει ένα νέο χώρο διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών. Ξεκινούν τα χειμερινά δρομολόγια του Δημοτικού Λεωφορείου στην Ηρωική Νήσο Κάσο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου. Θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις των κατοίκων, συνδέοντας τη Φρύ, την Αγία Μαρίνη, το Αρβανιτό Χώρι, την Παναγία και την πόλη με καθημερινά δρομολόγια.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος.